0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Στο Ηράκλειο στρέφεται σήμερα το πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει στην Κρήτη την 52η επέτειο από την ίδρυσή του. Η μεγάλη πολιτική εκδήλωση του κόμματος πραγματοποιείται στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου θα μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Η σημερινή εκδήλωση έχει τον τίτλο «Ξεκίνημα νίκης» και αναμένεται να συγκεντρώσει στελέχη και φίλους του κόμματος από ολόκληρο το νησί. Για την εκδήλωση έχουν προγραμματιστεί και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο του Ηρακλείου, καθώς αναμένεται αυξημένη προσέλευση με λεωφορεία και γιοταχή από όλη την Κρήτη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε χθες το βράδυ στο ψυχρό του οροπεδίου Λασιθίου, όπου παρέθεσε δείπνο σε βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, δημάρχους, αυτοδιοικητικούς και τοπικά κομματικά στελέχη. Μιλώντας στους παρευρισκόμενους, χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα αφετηρία για την πολιτική αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι από το πράσινο Λασίθι και το πράσινο Ηράκλειο ξεκινά, όπως είπε, η προσπάθεια για πολιτική αλλαγή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην αυτονομία του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δίπλα του ολιγάρχες και συμφέροντα και ότι λογοδοτεί μόνον στον ελληνικό λαό. Δύσκολη προδιαγράφεται η νέα ελαιοκομική περίοδος για τους παραγωγούς της Κρήτης, με το κόστος παραγωγής να παραμένει ιδιαίτερα υψηλό και τις τιμές του προϊόντος να πιέζονται. Αυτήν την περίοδο η τιμή του ελαιολάδου κινείται περίπου στα 3,5 ευρώ το κιλό, την ώρα που οι εκτιμήσεις για αυξημένη παραγωγή σε Ισπανία και Ιταλία δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στην αγορά. Ανάλογη εικόνα και στους αμπελώνες, όπου η φετινή παραγωγή στα φιλιών υπήρξε μειωμένη σε αρκετές περιοχές. Οι αμπελουργοί αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος, δυσκολία στην εξέβρεση εργατών και κυρίως μειωμένο ενδιαφέρον από τους νέους να συνεχίσουν την καλλιέργεια. Εκπνέει σήμερα η ειδική προθεσμία του κτηματολογίου για τους ιδιοκτήτες στην Κρήτη που είχαν αποθηκεύσει προσωρινά αιτήσεις διόρθωσης μέχρι και τις 3 Αυγούστου σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου Ρακέτων Χανίων. Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε μπορούν να τις υποβάλουν οριστικά ώστε να θεωρηθούν εμπρόθεσμες. Η εξέλιξη αφορά σε χιλιάδες ιδιοκτήτες που ήρθαν αντιμέτωποι με λάθη και προβλήματα στην ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων, ενώ φορείς της Κρήτης έχουν ζητήσει επιπλέον χρόνο, υποστηρίζοντας ότι οι αστοχίες παραμένουν και η διαδικασία δεν έχει

ολοκληρωθεί. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου το δίχρονο αγόρι που έπεσε χθες από μεγάλο ύψος στον Άγιο Νικόλαο με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά. Το παιδάκι είναι διασωληνωμένο και σύμφωνα με

0: θαλάσσιες. Συμμετέχουν σκάφη του λιμενικού, άλλα πλωτά μέσα, ενώ έγιναν έρευνες και από αέρος. Στο μεταξύ, από σήμερα το πρωί τίθενται σε ισχύ ειδικά περιοριστικά μέτρα στη θαλάσσια περιοχή γύρω από την Δία. Συγκεκριμένα, από αυτήν την ώρα απαγορεύονται η κολύμβηση, η προσέγγιση, η κίνηση και η αγκυροβολία σκαφών σε απόσταση 1,5 ναυτικού μιλίου περιμετρικά του νησιού. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα το τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης από τη Νεάπολη έως και τον Άγιο Νικόλαο λόγω εργασιών. Η διακοπή αφορά σε όλα τα οχήματα και οι οδηγοί θα πρέπει να κινηθούν μέσω των προβλεπόμενων εναλλακτικών διαδρομών. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Κρήτη μετά και το νέο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στο Ηράκλειο. Πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 70 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην ΜΕΘ του Βενιζελίου. Το νέο περιστατικό ανεβάζει σε 3 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Κρήτη, σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, ενώ συνεχίζονται οι δράσεις πρόληψης και καταπολέμησης των κουλουπιών. Το σχέδιό του για την οικονομία και τη διακυβέρνηση της χώρας παρουσίασε από την Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας παράλληλα το πολιτικό δίλημα των επόμενων εκλογών, διαιώνιση της διαφοράς ή κυβερνητική αλλαγή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία, με μέτρα που, όπως υποστήριξε, μπορούν να βελτιώσουν το εισόδημα και την καθημερινότητα των πολιτών. Μεταξύ άλλων, πρότεινε κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ από το 2027 και μέσο μισθό στα 1.800 έως το τέλος της τετραετίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε επίδομα 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τοποκατοικία τους, αυξήσεις 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ σε γιατρούς και νοσηλευτές. Στους δρόμους βγήκαν ξανά χθες το απόγευμα οι κάτοικοι της περιοχής Ηρακλείου Μυρών, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις για τη δημιουργία νέας δομής στην περιοχή. Οι κάτοικοι προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου με σύνθημα «Φτάνει πια, καμία άλλη δομή». Υποδιερεύνηση μεγάλη υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος του Δήμου Αγίου Νικολάου, με τη ζημιά να υπολογίζεται περίπου στις 500.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, άγνωστοι φέρεται να χρησιμοποίησαν παραπεμπτική ιστοσελίδα που παρέπεμπε σε τραπεζικό ίδρυμα και κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, μεταφέροντας χρήματα στο εξωτερικό. Στα χέρια της Ελλάς βρίσκονται ένας 32χρονος και μία ανήλικη, οι οποίοι φέρονται να είχαν τον ρόλο του εισπράκτορα σε εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε πολίτες στο Ηράκλειο. Η έρευνα του τμήματος Χερσονήσου οδήγησε στην εξιχνίαση 6 συνολικά περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης, μία στετελεσμένης και 5 απόπειρων, με στόχο κυρίως ηλικιωμένους σε περιοχές των Δήμων Μινώα, Πεδιάδας και Χερσονήσου. Σε κινητοποίησεις προχωρούν στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη. Ο κλάδος κάνει λόγο για ασφυκτικές συνθήκες λειτουργίας εξαιτίας κυρίως της αύξησης των καυσίμων αλλά και της συνολικής ανόδου του λειτουργικού κόστους. Περισσότερες από 12.000 παραβάσεις καταγράφηκαν από την Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 30 Ιουνίου βεβαιώθηκαν 12.118 παραβάσεις, ενώ υποβλήθηκαν 1.751 αιτήσεις ακύρωσης. Από αυτές, 379 κλήσεις ακυρώθηκαν, καθώς οι ενστάσεις κρίθηκαν βάσιμες. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, όφη κάνοντας καλή εμφάνιση, απέσπασε λευκή ισοπαλία από τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Η κριτική ομάδα αγωνίστηκε χωρίς τον Νους, ο οποίος υπογράφει στον Ολυμπιακό, αλλά θα παραμείνει στον όφη μέχρι και τον Ιανουάριο. Ο Ολυμπιακός απέκτησε και τον Γιάννη Αποστολάκη, ο οποίος θα παραμείνει δανεικός στον όφη μέχρι το καλοκαίρι. Στους άλλους αγώνες που έγιναν χθες για το Κύπελλο Ελλάδας σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και Μαρκό Κηφισιά 2-2. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ για ότι 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 700.

0: €50 €3 και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα €5 στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη €6 και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φιλή Κρήτης €2 και 20 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 5η, 3 Σεπτεμβρίου 2026. Ζεστή θα είναι η σημερινή ημέρα. Θερμό και το πολιτικό σκηνικό που ξεδιπλώνει ο κάθε αρχηγός το δικό του πρόγραμμα εν ώψη και της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το ξεδιπλώνει και θα το ξεδιπλώσουν τα κόμματα και τις επόμενες ημέρες. Χθες είχαμε την πρώτη εμφάνιση πολιτικού αρχηγού, εκτός Βουλής βέβαια, του Αλέξη Τσίπρα. Θα ακολουθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο, την ερχόμενη εβδομάδα ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης και πάει λέγοντας. Θα δούμε τα προγράμματα των κομμάτων. Χθες πάντως άκουσα τον κύριο Τσίπρα να ανακοινώνει ένα πρόγραμμα εξαγγελίες μέτρων, οικονομικές ενισχύσεις εργαζομένων, ένα πακέτο μέτρων πολλών δισεκατομμυρίων. Βεβαίως η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά με δηλώσεις τελεχών μετά από τις ανακοινώσεις Τσίπρα τονίζουν ότι είναι εξωπραγματικά αυτά τα ποσά που ανακοίνωσε. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Αλλά σήμερα είναι για το ΠΑΣΟΚ μια μεγάλη μέρα εδώ στο Ηράκλειο, καθώς θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση του κόμματος για τον εορτασμό της 52ης επετείου από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στις 3 του Σεπτέμβρη του 1974. Είναι μια ιστορική μέρα για το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Στις 3 του Σεπτέμβρη του 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοινώνει την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, της παράταξης που θα κυριαρχήσει πολιτικά στην Ελλάδα.

της μεταπολίτευσης και θα τη σημαδεύσει θετικά και αρνητικά. Η πτώση της Χούντας στις 24 Ιουλίου του 1974 βρήκε τον Ανδρέα Παπανδρέου, 55 χρονών τότε, εξόριστο στον Καναδά. Ο ίδιος δεν έσπευσε να έλθει αμέσως στην Αθήνα όπως θα περίμενε κανείς, αλλά παρέτεινε την παραμονή του στο εξωτερικό με προτροπή των πολιτικών του φίλων, καθώς υπήρχαν φόβοι για τη ζωή του στο ρευστό πολιτικό τοπίο των πρώτων ημερών της μεταπολίτευσης, την οποία είχε χαρακτηρίσει απλά αλλαγή φρουράς του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Στα τέλη Ιουλίου διέψευσε τις πληροφορίες για ίδρυση κόμματος, καθώς πίστευε ότι η δημοκρατία δεν είχε αποκατασταθεί και ότι αν τελικά πραγματοποιηθούν αυτές οι εκλογές θα είναι νόθες και διαβητές. Στελέχη της Προδικτατορικής Ένωσης Κέντρου και ιδιαίτερα ο Γιάννης Αλευράς θα τον πείσουν τελικά ότι στην Ελλάδα συντελούνται ουσιαστικές πολιτικές μεταβολές και ότι οι πλατιές λαϊκές μάζες παραμένουν ανυπόμονα την επιστροφή τους στην Ελλάδα και την κάθοδό τους στην πολιτική. Παίρνει λοιπόν την απόφαση να επιστρέψει και να ηγηθεί κόμματος, όχι της Ένωσης Κέντρου όπως θα περίμεναν πολλοί, αλλά μιας νέας πιο ριζοσπαστικής πολιτικής παράταξης με σοσιαλιστικό προσανατολισμό. Έτσι λοιπόν ξεκινούν οι διεργασίες στις 6 Αυγούστου στην Ελβετία για πρώτη και τελευταία φορά το Εθνικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Απελευθερωτικού Κινήματος ΠΑΚ, μιας αντιστασιακής οργάνωσης που είχε ιδρύσει κατά τη διάρκεια της Χούντας και διακήρυνται όχι μόνο την πτώση της Χούντας αλλά και την αποδέσμευση της χώρας από ξένη εξάρτηση και την πραγματοποίηση ριζικών αλλαγών με στόχο το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας. Σε αυτή τη διάσκεψη συμμετείχαν 80 άτομα, τα οποία την επομένη αποφάσισαν τη διάλυση του ΠΑΚ και τη μετεξέλιξή του σε σοσιαλιστικό κόμμα, που θα βασίζεται στις διακηρυγμένες αρχές του Πανελλήνιου Απελευθερωτικού Κινήματος. Ο Ανδρέας Παπανδρέου λοιπόν επέστρεψε στην Ελλάδα το βράδυ της 16ης Αυγούστου και έτυχε αποθεωτικής υποδοχής από πολιτικούς του φίλους και χιλιάδες λαούς στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και κατά μήκος της διαδρομής προς το Καστρί. Το σύνθημα που δονούσε τότε στην ατμόσφαιρα ήταν «ΝΑΤΟ, ΣΥΑ, Προδοσία». Μαζί του από το αεροπλάνο βγήκε και η σύζυγός του Μαργαρίτα, ο γιος του Γιώργος, ο Κίμων Κουλούρης, η Αγγέλα Κοκόλα, Μιχάλη Ζιάνγκας. Και ένα από τα πρώτα προβλήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ήταν η επιμονή πολλών επιφανών κεντρών πολιτικών να ηγηθεί της Ένωσης Κέντρου με ανανεωμένη φυσιογνωμία. Ο Παπανδρέου όμως δεν φαίνεται να πήρε σοβαρά την προοπτική αυτή και συζητούσε μαζί τους για χάρη της συζήτησης, βέβαια όλοι τα στελέχη της τότε Ένωσης Κέντρου, Γιάννης Αλευράς, Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, εντάχθηκαν στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου πολιτικού φορέα τέθηκε και το θέμα της ονομασίας. Ο Ανδρέας πρότεινε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα για την Αναγέννηση της Ελλάδος, αλλά ο όρος Αναγέννηση θα θεωρηθεί από τους περισσότερους συνομιλητές του απαρχαιωμένος, ενώ άλλοι θα πούνε ότι μοιάζει με σύνθημα άλλων εποχών. Τελικά θα εγκαταληφθεί και θα επιλεγεί η ονομασία Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Η πρόταση του Αντώνη Λιβάνη για αντικατάσταση του σοσιαλιστικού με τη λέξη δημοκρατικού επίσης απερίφθη. Η επίσημη παρουσίαση του κόμματος έγινε σαν σήμερα στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974 στο ξενοδοχείο King Palace Αθήνας, παρουσία 150 ατόμων που αποτελούσαν τον ιδρυτικό του πυρήνα. Το κεντρικό σύνθημα που αναφέρεται στη διακήρυξη και καθορίζει τις αρχές του νέου κόμματος και μάλιστα ήταν τυπωμένη η διακήρυξη αυτή αρχών σε ένα πράσινο βιλιαράκι που ο Ανδρέας Παπανδρέου μοίρασε στους δημοσιογράφους αλλά και στα στελέχη του νέου κόμματος. Είχε το σύνθημα ένα τετράπτυχο σύνθημα «Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση, δημοκρατία». Και όπως είχε τονίσει τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο βασικός κυριαρχικός στόχος του κινήματος είναι η δημιουργία μιας πολιτείας απαλλαγμένης από ξένο έλεγχο ή επεμβάσεις, μιας πολιτείας απαλλαγμένης από έλεγχο και την επιρροή της οικονομικής ολιγαρχίας. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι, την λειτουργία του. Θα πω ότι λίγο μετά τις 8 θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε

0: εδώ ζωντανά στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργό, επί σειρά ετών σε όλες σχεδόν τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ από τη δεκαετία του 80 μέχρι και το τέλος του 2010, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Οπότε θα έχουμε και μαζί του την ευκαιρία να συζητήσουμε και για το παρελθόν, το παρόν, αλλά και για το μέλλον. Επίσης να πω ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί εδώ στο Ηράκλειο η μεγάλη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ με αφορμή αυτή την επέτειο, με ομιλητή τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Οι προετοιμασίες έχουν κορυφωθεί. Θα έρθει πολλοί κόσμος από όλη την Κρήτη, σύμφωνα με τους οργανωτές και σύμφωνα με τα όσα μας είπε χθες το πρωί εδώ στην εκπομπή ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του κινήματος, ο κύριος Βασίλης Κάβος. Υπάρχει μια μεγάλη προετοιμασία και από το Λασίθι και από το Ρέθυμνο και από τα Χανιά, ώστε να βρεθούν όλοι στην πλατεία Ελευθερίας. 7.30 το απόγευμα είναι η ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης θα περιοδεύσει στο κέντρο του Ηρακλείου, θα έχει συναντήσεις και νωρίτερα με το εργατικό κέντρο. Χθες το βράδυ πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ από την Αθήνα, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου αλλά και τοπικά στελέχη, δήμαρχοι και περιφερειάρχης βρέθηκαν στο ψυχρό του οροπεδίου Λασιθίου, τόπο καταγωγής της μητέρας του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Εκεί έγινε μια συγκέντρωση σε μια ταβέρνα, συμβολικά, όπως είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στους παριστάμενους, όπου αναφέρθηκε βεβαίως στους στόχους που έχει θέσει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Θα τα δούμε όμως, όπως είπα, στη συνέχεια της εκπομπής. Να πω για το καιρό εντάχει και πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα ότι σήμερα θα είναι ζέστη. Θα είναι ζέστη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στο Ηράκλειο, με σχετικά υψηλά ποσοστά υγρασίας, πάνω από 40%. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν λίγο κατά τη διάρκεια της ημέρας από βορειοδυτικές διευθύνσεις, θα φτάσουν τα 4 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα, 31-32 βαθμούς, τα ποσοστά υγρασίας επίσης το ίδιο, ενισχύονται όμως περαιτέρω οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Το Σάββατο 31 βαθμοί στο Ηράκλειο, 33 ανεβαίνει το θερμόμετρο την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Τη Δευτέρα 7 του μήνα η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, αίσθηση ζέστης όμως 37, λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας που θα φτάσουν πάνω από 60%. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς με τα ίδια ποσοστά υγρασίας και ενίσχυση περαιτέρω των βορειοδυτικών ανέμων στα 5 μποφόρ. Μέχρι την Τρίτη λοιπόν 8 Σεπτεμβρίου έχουμε εικόνα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή, στην περιοχή της Σιτίας. Το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει και εκεί 31 βαθμούς με αίσθηση ζέστης 34. Υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 50% και η άνεμη βορειοδυτική στα 5 μποφόρ. Την Παρασκευή 30 βαθμοί Κελσίου με τα ίδια χαρακτηριστικά και ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων στα 6 μποφόρ. Το Σάββατο 30 βαθμοί Κελσίου, την Κυριακή θα φτάσει το θερμόμετρο στους 32. Τη Δευτέρα 31 βαθμοί με αίσθηση ζέστης 36, εκτοξεύονται τα ποσοστά υγρασίας στο 60%. Διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων στα 5-6 μποφόρ. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Πάμε λίγο στον Άγιο Νικόλαο να δούμε τις θερμοκρασίες. Στον Άγιο Νικόλαο το θερμόμετρο σήμερα θα φτάσει τους 31 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας, άνεμη δυτική στα 5 μποφόρ. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 30 βαθμοί η θερμοκρασία. Ενισχύονται περαιτέρω οι βορειοδυτικοί άνεμοι στα 6 μποφόρ. Τα ποσοστά υγρασίας όμως θα είναι πολύ υψηλά, 65-70%. Το Σάββατο 30 βαθμοί Κελσίου, την Κυριακή 33, τη Δευτέρα 32, αίσθηση ζέστης 36 λόγω της υγρασίας, η άνεμη δυτική στα 5 μποφόρ όλες αυτές τις μέρες και τέλος την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Πάμε λίγο πιο νότια να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή της Ιεράπετρας. Σήμερα το θερμόμετρο εκεί θα εκτοξευτεί στους 37 βαθμούς με χαμηλά ποσοστά υγρασίας όμως και άπνοια. Αύριο Παρασκευή 32 βαθμοί, ενισχύονται όμως οι βορειοδυτικοί άνεμοι στα 6 μποφόρ. Το Σάββατο 34 βαθμοί Κελσίου στην περιοχή της Ιεράπετρας, 36 την Κυριακή, 36 και τη Δευτέρα και την Τρίτη 32 βαθμοί Κελσίου. Όλες αυτές οι μέρες οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Πάμε λίγο πιο νότια στο Ηράκλειο να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή των Μυρών. 40 βαθμούς δίνει σήμερα το meteo.gr ότι θα φτάσει εκεί το θερμόμετρο, με τη θερμοκρασία πολύ υψηλή, αλλά ευτυχώς τα ποσοστά υγρασίας είναι πολύ χαμηλά, οπότε θα είναι υποφερτή αυτή η ζέστη και η άνεμη σχεδόν άπνοια 2-3 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή 36 βαθμοί, διατηρείται η υψηλή θερμοκρασία και στις Μοίρες, ευρύτερα στη Μεσαρά, όπως και το Σάββατο που θα φτάσει τους 37 βαθμούς, την Κυριακή 36, τη Δευτέρα 40 βαθμοί Κελσίου και την Τρίτη 37 βαθμοί. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Το θερμόμετρο σήμερα εκεί 30 θα δείξει, 30 βαθμούς. Η άνεμη βόρη εξασθενημένη 3-4 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή 29 βαθμοί Κελσίου με υψηλά ποσοστά υγρασίας όμως πάνω από 50%. Οι άνεμοι βόρειοι στα 5 μποφόρ θα ενισχυθούν. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία 29 βαθμοί. Την Κυριακή 31, στη Δευτέρα 30 και την Τρίτη 28 βαθμοί Κελσίου στην περιοχή του Ρεθύμου. Και τέλος πάμε και στα Χανιά να δούμε θερμοκρασία. Σήμερα εκεί το θερμόμετρο θα δείξει 32 βαθμούς με σχετικά μέσα ποσοστά υγρασία 40%. Η άνεμη σχεδόν άπνοια στα 3 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή ακριβώς το ίδιο, 32 βαθμοί θερμοκρασία. Το Σάββατο το ίδιο. Την Κυριακή τώρα βλέπουμε να ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο στους 34 με σχεδόν άπνοια. Τη Δευτέρα 33 βαθμοί Κελσίου και την Τρίτη 31 βαθμοί. Αυτά κυρίες και κύριοι όσον αφορά τις θερμοκρασίες των επόμενων ημερών. Πάμε τώρα γρήγορα σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ένα λεπτό πριν από τις 8, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο. Να πω ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο για χιλιάδες ιδιοκτήτες στην Κρήτη. Σήμερα ολοκληρώνεται, τελειώνει η προθεσμία για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και οριστικοποίηση των αιτήσεων που έχουν ήδη κατατεθεί σε Ηράκλειο και Χανιά. Πρόκειται για την τελευταία ημέρα μιας διαδικασίας που έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε ιδιοκτήτες, μηχανικούς δικηγόρους αλλά και φορείς, καθώς από την έναρξη της ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων αποκαλύφθηκαν σημαντικές αστοχίες.

0: και προβλήματα που φαίνεται ότι το αρμόδιο Υπουργείο δεν κατανοεί, παρά τις συναντήσεις με φορείς, με τον Δικηγορικό Σύλλογο που έγιναν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν δόθηκε απαραίτητος χρόνος. 3 Σεπτέμβρη σήμερα που λύγει αυτή η προθεσμία, τα προβλήματα παραμένουν και θα συνεχίσουν να είναι ακόμα μεγαλύτερα και μετά το τέλος της σημερινής ημέρας. Για χιλιάδες ιδιοκτήτες οι οποίοι θα κληθούν να προσφύγουν ακόμα και στα δικαστήρια προκειμένου να κατοχυρώσουν την περιουσία τους. Είναι πολλά τα προβλήματα. Θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες. Θα πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε λίγη ώρα, λίγο μετά τις 8, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, θα φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη ζωντανά τον πρώην Υπουργό, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη, για μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Θα τα πούμε λοιπόν σε πολύ λίγο, αφού ακούσουμε πρώτα δελτίο ειδήσεων.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας σήμερα το Ηράκλειο, όπου το ΠΑΣΟΚ τιμά την 52η επέτειο από την ίδρυσή του. Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας με ομιλητή τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Λόγω της συγκέντρωσης έχουν προγραμματιστεί και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης. Τελευταία ημέρα σήμερα για την οριστικοποίηση των αιτήσεων διόρθωσης στο κτηματολογίο που είχαν αποθηκευτεί προσωρινά μέχρι και τις 3 Αυγούστου σε περιοχές του Ηρακλείου και των Χανίων. Στην ΜΕΘ Πέδων του Παγνή νοσηλεύεται διασωληνωμένο ένα δίχρονο αγόρι μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον Άγιο Νικόλαο. Το παιδί υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Άκαρπες μέχρι στιγμής παραμένουν οι έρευνες για τον 71 ετών άνδρα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την περασμένη Δευτέρα στη θαλάσσια περιοχή της Αμουδάρας. Από σήμερα στις 7 το πρωί τέθηκαν σε ισχύ απαγορεύσεις κολύμβησης, προσέγγισης, κίνησης και αγκυροβολίας σκαφών σε απόσταση 1,5 ναυτικού μιλίου γύρω από την Δία λόγω των ερευνών. Το δικό του σχέδιο για την οικονομία και την διακυβέρνηση παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Μεταξύ των προτάσεών του, ο κατώτατος μισθός να είναι στα 1.000 ευρώ από το νέο έτος, ο μέσος μισθός στα 1.800, ενώ ανακοίνωσε και οικονομική στήριξη φοιτητών, εκπαιδευτικών και υγειονομικών. Νέα κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων, αντιδρώντας στον σχεδιασμό για δημιουργία νέας δομής μεταναστών στην περιοχή. Υπό διερεύνηση υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος του Δήμου Αγίου Νικολάου, με τη ζημιά να υπολογίζεται στις 500.000 ευρώ. Αυτά προς το παρόν, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 9.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.ldu.gr.
3: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
4: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ραδιοκρήτη, το ecrite.gr. Πρώτο θέμα, Νίκος Ανδουλάκης, το δείπνο στο ψυχρό, τα μηνύματα και η απόψινη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, όπως είπαμε. Ο Νίκος Ανδουλάκης παρέθεσε χθες το βράδυ δείπνο στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ από την Αθήνα, αλλά και τοπικά στελέχη, τον Περιφερειάρχη, δημάρχους, στο ψυχρό Λασιθίου, τόπο καταγωγής της μητέρας του, σε μια κίνηση με έντονο πολιτικό αλλά και συμβολικό χαρακτήρα. Στο τραπέζι, όπως είπαμε, βρέθηκαν μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης και στελέχη της κομματικής οργάνωσης. Το δείπνο αποτέλεσε ουσιαστικά την τελευταία οργανωτική συνάντηση πριν από τη σημερινή κορύφωση των εκδηλώσεων για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, με την ομιλία του Νίκου Ανδουλάκη στις 7.30 στην Πλατεία Ελευθερίας. Κρήτη, κτηματολόγη, ώρα 0 για τις διορθώσεις, λίγη προθεσμία. Αυτό που έλεγα πριν από λίγο, πριν από το Δελτίο Ειδήσεων, ότι θα μπει ο κόσμος, οι πολίτες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε μια μεγάλη περιπέτεια, καθώς η λήξη της σημερινής προθεσμίας σημαίνει ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν πλέον μια άλλη διαδικασία, πολύπλοκη, κοστοβόρα, προκειμένου να κατοχυρώσουν την περιουσία τους όσοι δεν έχουν κάνει την δήλωση στο κτηματολόγιο των ακινήτων τους. Και αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, λάθη, χωρίς την ευθύνη των πολιτών. Δεν δόθηκε η απαιτούμενη παράταση που ζητούσαν οι φορείς της Κρήτης, έτσι μέχρι τέλους του έτους. Και τώρα θα δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η διαδικασία. Άγια είναι σχωστός, καμία παρέμβαση στην πολυπαθή περιοχή και σε λίγες μέρες ανοίγουν τα σχολεία, λέει ο πολιτιστικός σύλλογος της περιοχής. Βόα κλειστό για 8 ώρες στο τμήμα Νεάπολη Αγίος Νικόλαος σήμερα Πέμπτη, λόγω των έργων βεβαίως κατασκευής του νέου ΒΟΑΚ, θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφορικές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση αφορά το σύνολο της κυκλοφορίας, ενώ για τους οδηγούς βαρέων οχημάτων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και έγκαιρος προγραμματισμός των δρομολογίων τους, καθώς κατά το διάστημα της διακοπής δεν θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο συγκεκριμένο τμήμα. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα είναι από σήμερα στις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο τμήμα, όπως προανέφερα, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, λόγω της εκτέλεσης ορυγματικών εργασιών, και θα πρέπει όλοι να είναι βεβαίως προσεκτικοί και στις μετακινήσεις. Από το παλιό οδικό δίκτυο είναι δύσκολη η πρόσβαση, είναι στενός ο δρόμος, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όσοι θα κινούνται πλέον μέχρι τις 5 το απόγευμα στο συγκεκριμένο σημείο. Άλλο θέμα, του η Κρήτη, η Τεχεράνη βομβάρδισε το Κουβέιτ, Τραμπ, είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε το Ιράν, Τσίπρας, κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ, επίδομο 500 ευρώ στους φοιτητές και αυξήσει για τους και εκπαιδευτικούς, ανακοίνωσε χθες από την Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελλάς. Προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν, η Ελλάδα να αφήσει το λάθος δρόμο και να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά, προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου. Φρίκη στην Κυψέλη, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο ζευγάρι για το βρέφος στη Βαλίτσα. Νεπάλ στους 1.114 νεκροί, αγνοούνται χιλιάδες, ελάχιστες οι πιθανότητες για άλλους επιζώντες. Ηράκλειο, 12.118 κλήσεις σε 6 μήνες, φωτιά ή παραβάσεις, 350 ευρώ το πρόστιμο για την καβάντζα που λένε

0: τα εμπόδια που βάζουν ορισμένοι στους δρόμους ή σε άλλα σημεία για να μην μπορεί να σταθμεύσει κάποιος. Ηράκλειο, ξυλοδαρμός 14χρονου, τον έστειλαν στο νοσοκομείο με κάταγμα στη μύτη, αυτό το περιστατικό που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες, με τον τραυματισμό του νεαρού από ομάδα άλλων παιδιών. Άλλο θέμα, διασωληνωμένο το 2χρονο παιδάκι που έπεσε από μπαλκόνι στον Άγιο Νικόλαο, εσπεσμένο στο Ηράκλειο μετά την πτώση. Ηράκλειο, νέο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου, στην εντατική ένας άνδρας, Κρήτη μεταναστευτικό, νέες αφήξεις σε καλούς λιμένες και Ιερά Πέτρα. Πετρέλαιο, ανεβαίνει η τιμή του Μπρεντ, φόβη για ράλι διαρκείας, η τιμή της αμόλυβδης και εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και σε άλλες περιοχές πολύ πάνω από τα 2 ευρώ, κυρίες και κύριοι, όπως και το ντίζελ. Παραμένουν οι υψηλές τιμές και τα αθλητικά του ikrit.gr. Πάω κόφι 0-0, κόλλησαν στη βροχή για το κύπελο Ελλάδος. Μένει στον όφι μέχρι τον Ιανουάριο νους, να βάγισε του Λάμπρου. Και όλη βεβαίως η αθλητική δραστηριότητα των ημερών στο ikrit.gr. Πάμε τώρα σε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα ζωντανά εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργό σε πολλές κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ από τη δεκαετία του 80, του 90 και του 2000, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Ο κύριος Σκανδαλίδης αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά και εμβληματικά στελέχη του κινήματος. Ανήκει στη λεγόμενη γενιά του Πολυτεχνείου. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ στην ΚΟ, από όπου κατάγεται, και βεβαίως διετέλεσε και μέλος του πανίσχυρου εκτελεστικού γραφείου σε ηλικία μόλις 31 ετών και επί σειρά ετών γραμματέας του ΠΑΣΟΚ για πάρα πολλά χρόνια. Κύριε Σκανδαλίδη, σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Σας καλωσορίζουμε στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη σε μια μέρα που για το ΠΑΣΟΚ είναι η ιστορική επέτειος από τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974 από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα που επιτρέψετε όμως πριν ξεκινήσουμε την συζήτηση να ακούσουμε ένα απόσπασμα, ιστορικό απόσπασμα από την επίσημη παρουσίαση του κόμματος στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974 στο ξενοδοχείο King Palace της Αθήνας. Νομίζω ότι έχει αξία να το ακούσουμε και εμείς και οι ακροατές μας από εκείνη την ιστορική ημέρα.
2: Ανακοινώσω σήμερα την ενοποίηση αντιστασιακών δυνάμεων που προέρχονται. Η πρωτοβουλία που ανέλαβα για τη δημιουργία ενιαίου σοσιαλιστικού κινήματος. Στο ίδιο τραπέζι είναι τα μέλη της Επιτροπής, της Μεικτής Επιτροπής, που διαπραγματεύτηκαν την ενοποίηση για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και την εμφάνιση του ενιαίου αυτού κινήματος, εκτός βέβαια από τις θεμελιώδεις αρχές του, που περιέχονται στις δηλώσεις της 3ης Σεπτέμβρη 1974, θα αποφασίσει κυριαρχικά το πρώτο πανελλαδικό συνέδριο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα, σύντομο μεν, αλλά νομίζω ότι έδωσε το στίγμα τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, για το τι θα πρεσβεύει αυτό το νέο κόμμα εκείνη την εποχή. Και θέλω να ρωτήσω τώρα, κύριε Σκανδαλίδη, επειδή ζήσατε το ΠΑΣΟΚ από τη γέννησή του, να μας δώσετε λίγο το πολιτικό στίγμα του ΠΑΣΟΚ εκείνης της εποχής και πώς το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε και ουσιαστικά έφερε τον κόσμο κοντά του, και αυτό φάνηκε βεβαίως στη συνέχεια από το 1974 μέχρι και τις μέρες μας.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που έκανε ο Παπανδρέου ήταν μια τομή μεγάλη στην πολιτική ζωή της χώρας. Ήταν μια πράξη ριζοσπαστική και ρηξικέλευτη, γιατί ενώ ήταν ο φυσικός διάδοχος στην Ένωση Κέντρου, αποφάσισε να κάνει ένα κόμμα τελείως διαφορετικό, να ενώσει γενιές. Δεν προέκυψε το ΠΑΣΟΚ από μια, αν θέλετε, από μια εσωτερική ανατροπή, αναταραχή, από μια αντίδραση σε πράγματα κλπ. Έκφρασε ελπίδες και πόθους ολόκληρων γενεών και ρευμάτων στην ελληνική, που διαπερνούσαν την ελληνική κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτό που έγινε τότε ήταν μια επαναστατική πράξη. Γι' αυτό και όταν ιδρύθηκε, δεν προερχόντουσα μόνο από τον χώρο του κέντρου, ας πούμε, που ήταν παλιά ο Ανδρέας, της κεντροαριστεράς, καταρχήν ήταν η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών του Πολυτεχνείου, ήταν η μεγάλη πλειοψηφία των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, ήταν και από το 1-1-4 η γενιά της ΕΔΙΚ, τότε της Ένωσης Κέντρου, η νεολαία της Ένωσης Κέντρου, ήταν και ένας κόσμος που ήταν στο περιθώριο της ιστορίας. Αυτό το ένωσε, όχι με ευκολία, γιατί μπήκανε μέσα και δυνάμεις, ήταν αυτοοργάνωση, έγινε μια αυτοοργάνωση. Δηλαδή ήταν τροσκιστές, ήταν ομάδες επαναστατικές από τη Χούντα, προηγόταν το ίδιο από το ΠΑΚ που είχε τον ένοπλο αγώνα βασική του θέση όταν ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ. Σκεφτείτε ότι φτάσαμε το 77 για να αποφασίσουμε το δημοκρατικό δρόμο για το σοσιαλισμό, γιατί όλο αυτό έπρεπε να ενοποιηθεί, να γίνει ένα κίνημα πραγματικά πλειοψηφικό και λαοφιλές, ας πούμε. Αυτό το κατάφερε ο Ανδρέας, γιατί είχε τη μαγεία του μεγάλου ηγέτη, είχε την καλλιέργεια και την επιστημοσύνη του τεράστιου επιστήμονα, είχε τις παιδικές του τροτσκιστικές επαναστατικές έτσι ιδέες, και όλο αυτό το μείγμα έγινε ένα πραγματικό. Θυμάμαι όταν την πρώτη φορά που έγιναν οι εκλογές, γιατί έγιναν γρήγορα εκλογές, περίμενε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και πήρε 13% πόσο πήρε, αλλά η νεολαία ήταν μπροστά σε αυτό. Και μετά μπήκε σε ένα δρόμο να προσγειωθεί στην ελληνική κοινωνία όλο αυτό το σύστημα με όλες τις δυνάμεις που είχε μέσα. Περάσαμε από την κρίση της άμυνας, περάσαμε από την κρίση με τους τροσιστές, περάσαμε δηλαδή για να φτάσουμε στη συνδιάσκεψη του 1977, η οποία ήταν ίσως το καλύτερο συνέδριο που είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ, γιατί εκεί ξεκαθάρισε πώς θα πάει στις εκλογές, πήρε δυνάμεις από την Ένωση Κέντρου την παλιά, διευρύνθηκε και διπλασίασε το ποσοστό. Μετά ο δρόμος ήταν εύκολος.
0: Φτάνοντας στο 1981, κύριε Σκανδαλίδη, και βλέποντας τις διεργασίες σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο εκείνη την περίοδο, το ΠΑΣΟΚ τι πρέσβευε και πώς κατάφερε να προσελκύσει ψηφοφόρους ή να διεμβολήσει ενδεχομένως και άλλους χώρους και να πάρει αυτό το μεγάλο ποσοστό του 81. Δηλαδή η πολιτική σκέψη του Ανδρέα Παπανδρέου για όλα αυτά που συνέβαιναν εκείνη την εποχή, πώς ουσιαστικά διεμβόλησε την κοινωνία και προσέλκυσε αυτό τον
1: κόσμο. Ο ίδιος ήταν ένας άνθρωπος με εξαιρετικά οξυδερκής και εξαιρετικά ενημερωμένος, όπως ήταν και ένας άνθρωπος με πολύ ριζοσπαστικές ιδέες, ναι. Και αυτές τις δεν φοβόταν να τις κάνει πράξη, είχε εμπιστοσύνη σε αυτά που έκανε και στον εαυτό του. Αλλά πέρα από αυτό έφτιαξε ένα κόμμα το οποίο, παρά τις αντιφάσεις που είχε μέσα του, έφερε πρώτη φορά την προγραμματική διαδικασία. Θυμάμαι, ας πούμε, στο συνέδριο στις εκλογές του 1977, κατεβήκαμε ένα πρόγραμμα που είχε γράψει ο Σιμίτης από τότε, που ήταν ένα πρόγραμμα που εμφανιζόταν πρώτη φορά. Μέχρι τότε στην πολιτική ζωή της χώρας ήταν ο Καραμαλής και οι ιδέες που είχε στο μυαλό του, ήταν οι παλιοί αρχηγοί οι οποίοι ξέρανε τι θα κάνουν. Εμείς θέλαμε να πούμε τι πρέπει να γίνει και να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Αυτά τα καινούργια στοιχεία ενσωματώθηκαν και από κάτω οι δυνάμεις αυτές που μπήκαν ασχολήθηκαν, γιατί ήταν μια πολύ πολιτική περίοδος. Η Ελλάδα είχε προβλήματα ανεξαρτησίας, είχε προβλήματα εδαφικής ακεραιότητας, είχαμε το έγκλημα της Κύπρου, είχε προβλήματα δημοκρατίας, ακόμα και μετά την επάνωδο του Καραμαλή, και που ο ίδιος έκανε μια τεράστια προσπάθεια ο Καραμαλής να μπει στη δημοκρατία η Ελλάδα, αλλά δεν πάβανε τα σταγονίδια και οι αντιφάσεις να υπήρχαν. Λοιπόν, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, ο άνθρωπος που είχε το μυαλό του ήταν σπαθί, έβλεπε μπροστά, έβλεπε και πέρα από τον τοίχο που λέω πολλές φορές έβλεπε ο Παπανδρέου, ναι. Αυτή η στρατηγική του ικανότητα ένωσε αυτό το χώρο και τον οδήγησε να γίνει πλειοψηφικό ρεύμα. Από μια όμως καθημερινή πολιτική πράξη, δηλαδή αυτό που λείπει σήμερα και από τα κόμματα, είναι ότι δεν υπάρχει πια εκείνο το συλλογικό, το...

0: αυτό το που ενέπνεε, που έδαινε τους ανθρώπους μεταξύ τους, που να δίνουν μια μάχη για τις ιδέες τους, εκτός από το να γίνουν βουλευτές, να γίνουν υπουργοί, να γίνουν στελέχη ενός κόμματος, που είναι και αυτό μια μεγάλη υπόθεση. Η πολιτική ήταν τότε στην πρώτη γραμμή της μάχης, δεν είχε, γιατί η Ελλάδα είχε ανάγκες τεράστιες να γίνει μεγάλη αλλαγή κλπ. Τώρα είμαστε σε άλλη εποχή, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
1: Είναι επίκαιρα όμως τα μηνύματα, κύριε Υπουργέ, εκείνης της εποχής, δηλαδή το τρίπτυχο εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, η κοινωνική απελευθέρωση παραμένει και σήμερα.
0: Βεβαίως και θα σας εξηγήσω γιατί δεν. Είναι τελείως διαφορετική εποχή, είμαστε σε άλλη εποχή τελείως. Τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά, όμως υπάρχουν οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι παραμένουν ήδη. Να σας πω γιατί. Ας πούμε το θέμα της εθνικής ανεξαρτησίας. Τότε υπήρχε θέμα ακροτηριασμού του εθνικού χώρου. Η αντίδραση στο ΝΑΤΟ, στους Αμερικάνους και στην ΕΟΚ ακόμα στην αρχή ήταν μια αντίδραση απέναντι στις δυνάμεις που στήριξαν τη Χούντα και που ουσιαστικά οδήγησαν στην καταστροφή της Κύπρου. Αυτή η αντίδραση, το θέμα της εθνικής ανεξαρτησίας ήταν επιτάπητος και διακυβευόταν. Σήμερα, μετά μας έβαλε ο Καραμαλής στην ΕΟΚ. Και μετά ανέλαβε ο Παπανδρέου και ο Σιμίτης και σε δύο δεκαετίες φέραν την Ελλάδα στο μέγιστο, στον κολοφόνα της σύγχρονης εποχής. Φτάσανε στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Αυτή η διαδικασία ήταν μια τεράστια επιτυχία. Η Ελλάδα έχει σήμερα κατοχυρωμένη την εθνική ανεξαρτησία της. Όμως ξανατίθενται θέματα εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής κυριαρχίας. Τα βάζει η Τουρκία κάθε μέρα. Και τώρα πρέπει να υπάρξει μια. Ένα εθνικό μέτωπο που να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα δύσκολα θέματα. Δεν αρκεί ούτε η πολιτική των ήρεμων νερών που απέτυχε η Παταγωδός, ούτε τίποτα από όλα αυτά που κάνει σήμερα η κυβέρνηση. Λέω λοιπόν ότι εάν πραγματικά σήμερα θες να μεταφράσεις την ανάγκη της χώρας, χρειάζεται μια καινούργια εθνική στρατηγική ολοκληρωμένη. Εγώ έχω μια ιδέα, παρότι θεωρείται λίγο έτσι ακραία, ότι δεν είναι εύκολο, για μονοπρόσωπες ηγεσίες που επιπλέον είναι και σχετικά εξαρτημένες από οικονομικά συμφέροντα, δεν είναι εύκολο να χαράξουν μια εθνική στρατηγική, γιατί μπερδεύονται οι δυνάμεις εδώ, η Αμερική, αυτή τα μεγάλα καινούργια θέματα που εμφανίζονται στην περιοχή μας κλπ. Πιστεύω λοιπόν ότι και σήμερα τα θέματα αυτά είναι πολύ επίκαιρα και χρειάζεται ένα πανεθνικό μέτωπο το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί από τα κάτω. Ποιος θα το κάνει αυτό το μέτωπο?
1: Η εθνική γραμμή παραμένει η ίδια από την περίοδο εκείνη, μετά την εισβολή στην Κύπρο. Δηλαδή θέλουμε την οριοθέτηση της ΑΟΣ, θέλουμε ουσιαστικά, είναι το ίδιο πράγμα από τότε που
0: υπήρχε
1: η φράση
0: ο βασικός. Ναι. Καταρχήν εκείνη η φράση έγινε σε συνεννόηση με τον Καραμαλή, για να αποκατασταθεί στοιχειοδός ιστορία δηλαδή. Όπως επίσης πρέπει να πω ότι σε όλα τα μεγάλα εθνικά θέματα ο Παπανδρέου και ο Καραμαλής είχαν ανοιχτή γραμμή.
1: Ναι, γιατί είχε γίνει μια συζήτηση και πρόσφατα μάλιστα άνοιξε μια συζήτηση αν τελικά ήταν σε συνεννόηση με τον...
0: Σε πάρα πολλά θέματα, εγώ τα έχω ζήσει από κοντά, σε πάρα πολλά θέματα δεν δίσταζε ο ένας να πάρει τηλέφωνο τον άλλο και να συζητήσουν μεταξύ τους. Οι άνθρωποι είχαν ευθύνη απέναντι στην πατρίδα και στην πορεία της και είχαν και μια συνεργασία που πρέπει να έχει ένας πρόεδρος με έναν πρωθυπουργό. Εν πάση περιπτώσει, εκεί μπορεί η γραμμή αυτή να είναι ίδια με την έννοια του διεθνούς δικαίου και όλα αυτά που είναι, αυτό κανένας δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Όμως η τακτική που οδηγεί στο να εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα καλύτερα δεν είναι αυτή των ήρεμων νερών, ας πούμε. Θα μου πείτε πόλεμο θα κάνεις? Όχι, δεν μιλάμε. Αλλά θυμίζει σας θυμίζω το 87. Και το 87 φτάσαμε σε ένα ακραίο σημείο.
1: Θυμάμαι εκείνο το Υπουργικό Συμβούλιο που ο Ανδρέας Παπανδρέου αναφέρθηκε στην έντονη αντιπαράθεση που υπήρχε πάλι τότε με την Τουρκία. Είχε βγει το σεισμίκα έξω και ουσιαστικά είχε θέσει και σε ετοιμότητα τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Αλλά ήξερε ότι θα κερδίσει την ειρήνη. Δεν ήταν. Πατούσε στα πόδια του. Δεν έβαζε σε κίνδυνο το να πάει σε πόλεμο γενικό με την Τουρκία. Ναι. Ήξερε ότι εκείνη τη στιγμή μπορούσε να το επιβάλλει και το επέβαλε με ριζοσπαστικό τρόπο. Όπως επίσης δεν άφηνε την Τουρκία να ανασάνει σε όλα τα φόρα και σε όλες τις διαδικασίες αυτές. Γιατί η απειλή είναι και σήμερα αυτή, ο αναθεωρητισμός της και η προσπάθεια να διευρύνει τα θέματα της δικής της κυριαρχίας στο δικό μας χώρο. Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Όλα αυτά με τα καλώδια, με όλα αυτά που γίνονται αυτή την εποχή και τα πάρκα και όλα αυτά δείχνουν μια σταθερή άποψη της Άγκυρας ότι εμείς τώρα γινόμαστε μεγάλη περιφερειακή δύναμη και θέλουμε να επιβάλλουμε το.
1: Άρα ποια το θα στάθος. Έπρεπε να είναι η στάση της χώρας μας που το ΠΑΣΟΚ πολλές φορές έχει.
0: Κοίτα, υπάρχουν, δεν, έχουμε συμμάχους στην Ευρώπη. Η πόντιση ας πούμε του καλωδίου θα μπορούσε να γίνει χωρίς να υπάρχει πόλεμος. Είναι κάνουμε να είμαστε πιο σκληροί στην διαπραγμάτευση. Να μην πηγαίνουμε με τη λογική πάμε κάθε φορά και εμείς βάζουμε το θέμα του διεθνούς δικαίου και εκείνοι φέρνουν ένα και δύο και τρία και τέσσερα και πέντε θέματα καινούρια. Φέρνουν κάθε φορά από ό,τι έχετε παρατηρήσει καινούρια θέματα. Και η ατζέντα διευρύνεται και δημιουργείται στο διεθνές επίπεδο αυτή η αίσθηση ότι η Τουρκία αδικείται στην περιοχή, ενώ στην ουσία αυτή που αδικείται είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, πρέπει εδώ να υπάρξει, σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να υπάρξει ένα εθνικό μέτωπο. Και αυτό είναι υποχρεωμένο να το φτιάξει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Δεν μπορεί να φτιάξει ένας άλλος. Δηλαδή, πρέπει ο Πρωθυπουργός να πάρει την πρωτοβουλία και να ξανασυζητήσουμε τα θέματα της εθνικής στρατηγικής. Για να πω αυτό το παράδειγμα. Ή στο θέμα της δημοκρατίας, ας πούμε έτσι. Ναι. Που είπαμε για τη λαϊκή κυριαρχία και. Ναι. Πού συμμετέχει σήμερα ο πολίτης στις αποφάσεις. Εδώ είσαστε στην Κρήτη και ξέρετε. Πώς γίνονται οι επιλογές για την ανάπτυξη της Κρήτης. Πώς γίνονται οι επιλογές, ποιες υποδομές θα γίνουν πρώτα. Είχαμε παλιά ένα δημοκρατικό προγραμματισμό. Είχαμε τα νομαρχιακά συμβούλια, θυμόσαστε. Yeah. Είχαμε τα περιφερειακά συμβούλια. Είχαμε αυτούς που παίρναν αποφάσεις. Δινόταν το μέγεθος των πόρων που έχει κάθε περιφέρεια και αποφάσιζαν αυτοί εδώ τις ανάγκες της περιοχής. Τι θα γίνει πρώτο, τι θα γίνει δεύτερο, τι θα γίνει τρίτο. Γίνονται αυτά σήμερα. Όλα κατευθύνονται από ένα κέντρο και δίνονται όπου λάχει αυτό. Δεν είναι πολιτική αναπτυξιακή. Εγώ βλέπω τώρα τουριστικές περιοχές και νομίζω και στην Κρήτη το ίδιο συμβαίνει. Η Κόσα, ας πούμε, που είμαι το νησί μου, αυτή τη στιγμή έχει 200.000 κρεβάτια. 200.000. Και οι υποδομές της όλες έχουν εξαντληθεί. Τα νερά, το λιμάνι, η αποχέτευση, οι δρόμοι, οι αυτοί.
1: Άρα λέτε ότι πρέπει να γίνει ένας νέος σχεδιασμός.
0: Νέος σχεδιασμός και να επιστρέψει ο κόσμος στην ύπαιθρο χώρα, να ξανανοίξει το παιχνίδι της ανάπτυξης με ένα διαφορετικό τρόπο, διότι δεν πάμε πουθενά έτσι. Και το δημογραφικό από αυτό το θέμα θα αντιμετωπιστεί. Από αυτή την επαναφορά τη στροφή, ας πούμε, τη συρροή του κόσμου που πάει στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, στη Θεσσαλονίκη, να πάνε ξανά στις επαρχίες και να δυναμώσει η ζωή εκεί. Γιατί γίνεται αφόρητη και η ζωή στα μεγάλα αστικά κέντρα και μαραζώνει η ύπαιθρος. Αυτά είναι θέματα που απαιτούν άλλη κατανομή πόρων, άλλα πράγματα.
1: Βρισκόμαστε, Υπουργέ, πρώτων πυλών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Χθες βρέθηκε εκεί και ο Αλέξης Τσίπρας, για τον οποίο θέλω να ρωτήσω, επειδή προσπαθεί από ό,τι φαίνεται η ελληνική συμπαράταξη να διεμβολήσει και το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Το νέο πολιτικό σχηματισμό ή τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς που εμφανίστηκαν ή πρόκειται να εμφανιστούν, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε επικείται και το κόμμα Σαμαρά, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει στο μέλλον, θα το δούμε. Άρα λοιπόν η αναδιαμόρφωση αυτού του πολιτικού σκηνικού βρίσκει έτοιμο το ΠΑΣΟΚ?
0: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ έχει μια σταθερή γνώμη, την οποία και ο πρόεδρος, τον Νίκος Ανδρουλάκης, την έχει. Όχι απλά την έχει ενστερνιστεί, την έχει επιβάλει και στην παράταξη, ότι μπορεί να κάνει μια ριζοσπαστική πρόταση προγραμματική, η οποία θα τον ξεχωρίσει από τις μέχρι τώρα πολιτικές. Αυτό το πράγμα το έκανε με μεγάλη συνέπεια και πρέπει να πω ότι τώρα αρχίζει να βρίσκει ανταπόκριση στον κόσμο, τώρα αρχίζει να μαθαίνει, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες μέρες με το ιδιωτικό χρέος και αυτά που. Γιατί εμείς έχουμε θέματα, σε όλα τα θέματα έχουμε κάποιες απόψεις, κάποια προγράμματα. Τώρα, απέναντι σε αυτό το πρόγραμμα, βλέπετε ότι από τη μια η κυβέρνηση θέλει να το αποδομήσει, ότι είναι ανεφάρμοστο και αυτά, και από την άλλη ο Τσίπρας θέλει να υπερακοντήσει σε κάποιους τομείς, σε κάποιους άλλους που δεν το συμφέρει, γιατί κάπως αλλιώς τα βλέπει, να το πάει και πιο πίσω, ας πούμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει μια πρωτοβουλία προγραμματική που θα καθορίσει κάπως το κλίμα των εκλογών. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει δυνάμεις οργανωμένες. Δεν είναι, τώρα βλέπετε εδώ στην Κρήτη, ας πούμε, αυτές τις μέρες, έχει μια φουντώνει το κίνημα, έχει από κάτω μια δυναμική. Δεν ψάχνει να βρει στελέχη από την αρχή κλπ. Και νέα παιδιά έχουν βγει στο προσκήνιο και νέα στελέχη και όλα αυτοί και οι παλιοί ξανακινούνται. Οπότε αυτό θα δώσει μια άλλη διάσταση στην πολιτική μάχη που γίνεται. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι ψαρεύει σε εμάς, γιατί λογικά θέλει να πάρει. Στην αρχή εμφάνισε ένα κεντρό πρόσωπο, μετά άρχισε να γυρίζει πάλι στην, στην αριστερά, με την πιο έτσι διχοδιοκτική της μορφή. Και τώρα πάλι τον βλέπετε ότι παίζει, γιατί δεν, προφανώς δεν έχει από κάτω οργάνωση και δυνατότητα να μαζέψει τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό κινείται μόνο σε επίπεδο επικοινωνιακό. Εκεί τα καταφέρνει, γιατί είναι έτσι η φάτσα του και γενικά η συμπεριφορά του φαίνεται, είναι πιο ελκυστική. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα, γιατί αν η χώρα ψηφίσει με όνομα επικοινωνιακούς, επιφανειακούς όρους για μια ακόμα φορά, η κρίση θα είναι τεράστια. Λοιπόν, εμείς σταθερά στη γραμμή μας. Νομίζω ότι μέχρι τις εκλογές έχουμε το χρόνο να κάνουμε την εκστρατεία μας και να δώσουμε την απάντησή μας. Η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ είναι απόλυτη προτεραιότητα για μας. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να ενταχθούμε σε κανένα σχήμα όταν είναι αδιαμόρφωτες οι καταστάσεις προς τα αριστερά μας, ας πούμε, να το πω έτσι.
1: Με... Έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό είναι σαφές, γιατί λένε πολλοί, εντάξει, αν οι ανάγκες της χώρας. Μα η πρώτη ανάγκη της χώρας είναι να αλλάξει το μοντέλο διακυβέρνησης. Αυτό το μοντέλο που έφτιαξε ο Μητσοτάκης είναι ένα μοντέλο όχι απλά συγκεντρωτικό. Είναι ένα μοντέλο που καταργεί τους θεσμούς, κάνει όλα αυτά που βλέπουμε. Είναι δυνατόν αυτός που με αυτή τη λογική, γιατί προφανώς ο Μητσοτάκης δεν θα αλλάξει τώρα τη στρατηγική του, λέει ότι μια χαρά τα πάει και θα πάει καλύτερα. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να τα πάει καλύτερα, γιατί δεν τα πάει καλά. Η αντίθεση είναι πολιτική και προγραμματική. Δεν στηρίζεται σε προσωπικές ή άλλες διαδικασίες. Άρα για να αλλάξει το μοντέλο διακυβέρνησης δεν πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό υπαγορεύει τους στόχους μας.
1: Σας προβληματίζουν τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, δηλαδή?
0: Πάντα.
1: Ναι.
0: Πάντα μας προβληματίζουν, τα μελετάμε. Δεν έχουμε, ακούστε, είναι από την εμπειρία που έχω, η κατάσταση στη χώρα είναι πολύ ρευστή. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ο λαός είναι τελείως αποπροσανατολισμένος. Δεν έχει κατασταλάξει, γιατί βλέπει και μια γενικότερη άρνηση στην πολιτική. Το ότι το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να είναι θεσμικό και να δείχνει ότι εγώ κάνω προτάσεις και θέλω να συζητήσω μαζί σας κτλ. Είναι όαση σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον που γίνεται με όρους επικοινωνιακούς, καθαρά. Δηλαδή βλέπετε ότι εμείς για να περάσουμε 10 θέσεις, ας πούμε, στην κοινωνία, πρέπει να φτύσουμε αίμα. Η κυβέρνηση ό,τι κάνει γίνεται μέγα θέμα, διότι γίνεται από...
1: Ναι, αυτό είναι εμφανέστα μέσα τα αθηναϊκά.
0: Όχι εδώ, εντάξει, γιατί ακούστε, η Κρήτη είναι και μια ξεχωριστή περίπτωση πάντα. Και αυτό την κάνει να την αγαπάμε και πιο πολύ, όπως έχετε καταλάβει.
1: Ναι, κάνει εντύπωση όμως, δηλαδή η μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει σήμερα στο Ηράκλειο, λίγοι δημοσιογράφοι στην Αθήνα έχουν ασχοληθεί, ναι, και λίγα μέσα, ναι, ενημέρωση. Αυτό το βλέπουμε και εμείς εδώ, ναι, που ασχολούμαστε.
0: Ενώ εδώ κινείται ένα σύστημα τώρα και βλέπετε ότι έχει απήχηση. Χτες, ας πούμε, το βράδυ, ναι, έγινε αυτό το
1: στο ψυχρό.
0: Στο ψυχρό, το οποίο τέλει είναι και μια περιοχή. Εγώ είχα γυρίσει γύρω-γύρω το Λασίδι, αλλά δεν είχα πάει ποτέ στο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία περιοχή, παρότι.
1: Στο Οροπέδιο δεν είχα πάει.
0: Όχι, δεν είχα πάει. Είναι πραγματικά ένα εκπληκτικό μέρος, έτσι. Λοιπόν, και ήρθε ένα κομβόι, ας πούμε, από το. Γιατί περισσότερο στο Λασίδι κινηθήκανε τα παιδιά τα δικά μας εκεί. Και μαζευτήκανε, ξέρω εγώ, 200-250 άτομα. Ήτανε, και έβλεπε ένα ενθουσιασμό, κάτι σαν το παλιό. Αλλά αυτό το παλιό πρέπει να μεταφραστεί σε ψήφους. Για να μεταφραστεί σε ψήφους, όλοι αυτοί πρέπει να κάνουν να δώσουν μια μεγάλη μάχη.
1: Άρα έχει μάλλον ιδιαίτερο συμβολισμό η σημερινή εκδήλωση που πραγματοποιείται, η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ που πραγματοποιείται σε
0: Ελλάδα. Έχει γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει φτιάξει ένα πρόγραμμα. Αυτό που πρέπει να κάνει τώρα είναι να δείξει ότι αυτό το πρόγραμμα καθοδηγείται από ένα όραμα και από ένα σχέδιο αλλαγών πολύ συγκεκριμένων που θα το υλοποιήσουν. Και μετά το πρόγραμμα θα μπει, δηλαδή οραματιζόμαστε έτσι τη χώρα, σχεδιάζουμε έτσι τις αλλαγές και δεσμευόμαστε για 10 πράγματα σε κάθε αλλαγή, στο κράτος, στην δημοκρατία, στην οικονομία, στο παραγωγικό μοντέλο, στην ανάπτυξη. Παντού.
1: Και λοιπόν, στην ενίσχυση των θεσμών, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό.
0: Κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο. Εγώ είμαι και. Επειδή έχω ζήσει όλες αυτές τις περιόδους, η Ελλάδα πάσχει σήμερα από δομές. Δομές δημοκρατικές, όπως είχε παλιά. αυτό που φτιάχτηκε τη μεταπολίτευση, σήμερα έχει γίνει, ναι, όλος ο συγκεντρωτισμός της εξουσίας έχει οδηγήσει σε απόλυτο, με απόλυτο τρόπο, όπου να πάνε τα χρήματα, πού θα πάνε τα αυτά, ποιες αποφάσεις θα πάρουν, όλα παίρνονται στο κέντρο και στο Μαξίμου. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια αποκέντρωση, ένα νέο κύμα αποκέντρωσης μεγάλο. Η Κρήτη είναι πια μια ήπειρος, πρέπει να δώσει τη μάχη για την ολοκληρωμένη ανάπτυξή της με τις δυνάμεις της. Αυτό πρέπει να ξέρει τι πόρους έχει από το νέο ταμείο, που δεν το έχουμε μέχρι τώρα, τι πόρους διαθέτει, τι προτεραιότητες έχει, θα αποφασίσει η ίδια κλπ. Αυτό είναι μια άλλη πολιτική, άλλη διακυβέρνηση. Αυτό λοιπόν για μας είναι το τεράστιο θέμα που σήμερα έχει η χώρα. Άρα και η Κρήτη πρέπει να ψηφίσει ξανά όπως ψήφισε παραδοσιακά, προοδευτικά, γιατί αυτό υπαγορεύει το μέλλον της, το παρόν και το μέλλον της.
1: Θα μου επιτρέψει να κάνω μια πολύ σύντομη διακοπή, γιατί πρέπει να πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, κύριε.
0: Βεβαίως.
2: Μάχητες, μαθητές ήθελα να πω, προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες, Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands, Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Κρήτη και παρουσιάζει την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο «A Paris tous les deux». Αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ. Ερμηνεύουν οι ψήφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Πιάνο Χρήστος Ακελαρίδης. Ηράκλειο 3 Σεπτεμβρίου στις 9, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βιτλέμ. Ρέθυμνο 5 Σεπτεμβρίου στις 9, Σπίτι του Πολιτισμού. Χανιά 7 Σεπτεμβρίου στις 8, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Σιτία 9 Σεπτεμβρίου στις 8.30, Πολύκεντρο Δήμου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους, να πούμε ότι φιλοξενούμε εδώ ζωντανά στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργό επί σειρά ετών σε κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Κύριε Σκανδαλίδη, είστε ένας από τους πιο έμπειρους πολιτικούς της παράταξης του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει τη συσπήρωση που απαιτείται για να πείσει και τους ψηφοφόρους, τους αναποφάσεις τους, ότι είναι το κόμμα αυτό που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα και να δώσει μια άλλη προοπτική στην κοινωνία?
0: Λοιπόν, εγώ θα σας απαντήσω πολύ ειλικρινά από την εμπειρία που έχω. Ναι. Βλέπετε ότι όταν το ΠΑΣΟΚ προκυρήσει δικές του εσωτερικές εκλογές για να βγάλει πρόεδρο, εμφανίζονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Δηλαδή έρχονται 300 χιλιάδες. Την τελευταία φορά 315-320 χιλιάδες. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι ανεξάρτητα από αυτά που λένε ότι από κάποια άλλα κόμματα πάνε και ψηφίζουν κλπ. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι Πασόκ. Λοιπόν, αυτή η βάση είναι ανεκμετάλλευτη. Δεν είναι συσπηρωμένη. Το καθήκον της παράταξης τώρα είναι να συσπηρώσει αυτούς τους ανθρώπους. Να τους βρει, να τους βγάλει από τον καναπέ. Εάν κινητοποιήσει τα 2/3 αυτών που ψηφίζουν στις προεδρικές εκλογές, το ποσό θα πάρει σαφώς πάνω από 20%. Μιλάω με βάση τις μετρήσεις και τη δυνατότητα που έχει αυτός ο πυρήνας να φτιάξει πολιτική.
11: Ναι.
0: Άρα, ενώ υπάρχει η συσπήρωση με την έννοια του ότι παραμένουν Πασό και πρέπει να πάρει ο καθένας ένα-δύο άτομα από το χέρι να τα πάει στην κάλπη. Αν δεν γίνει αυτό, θα πετύχουμε το στόχο μας. Εμείς λοιπόν έχουμε σε σχέση με τα άλλα κόμματα την καλύτερη δυνατότητα εκκίνησης για τις εκλογές και αυτό που κάνουμε τώρα είναι μια αντεπίθεση διαρκείας μέχρι τις εκλογές. Θα γυρίσουμε όλη τη χώρα. Θα πάμε, όπως κάνουμε τώρα στην Κρήτη, θα κάνουμε μεθαύριο στην Κεντρική Μακεδονία σε όλους τους νομούς. Και παράλληλα έχουμε αποφασίσει ο πρόεδρος και με κλιμάκια με την ομάδα μαζί του, δηλαδή γιατί το Πασόκ δεν είναι μόνο ο πρόεδρος, δεν είναι το εγώ, είμαι το εμείς. Είναι και ο πρόεδρος μαζί με τα στελέχη που έχει τη δυνατότητα να δείξει και καινούργια στελέχη εξαιρετικά. Να πάμε σε όλη τη χώρα, να τη διασχίσουμε από τον Εύρο μέχρι το τελευταίο κομμάτι ας πούμε. Λοιπόν, αυτή η προσπάθεια θα γίνει τώρα και πιστεύω ότι μπορεί να δούμε ανατροπές που δεν τις φανταζόμαστε αυτή τη στιγμή. Γιατί υπάρχει η υποκειμενική δυνατότητα.
1: Άρα λοιπόν η εκκίνηση γίνεται σήμερα τώρα, από τώρα, το Ηράκλειο.
0: Σήμερα από το Ηράκλειο και μετά από μια εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη θα πάμε στην Κεντρική Μακεδονία και μετά θα κάνουμε και μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα στις 18 Οκτωβρίου που είναι η επέτειος της αλλαγής. Γιατί εκεί και θα γίνει και στο Λυκανοπαίδιο έχουμε κάνει μια καινούρια διάταξη και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια.
11: Ναι.
0: Όπως και σε όλες τις περιοχές της χώρας. Φτιάχνονται τώρα επιτροπές. Εξάλλου έχουμε και το θέμα της διεύρυνσης, το οποίο μέχρι τώρα έχει κάποια αποτελέσματα ουσιαστικά. Και πολλά στελέχη έρχονται από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, από το χώρο ακόμα και από τον κεντρό χώρο κλπ. Έρχονται πολλά στελέχη που θα βγάλουν και τα ψηφοδέλτιά μας αυτή την εποχή. Στον αέρα.
1: Άρα αυτή η κινητοποίηση σε συνδυασμό με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να πείσει τους πολίτες όμως
0: προφανώς,
1: κινεί κάτι καινούριο ενδεχομένως.
0: Είναι προφανές αυτό γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει καταλάβει ο κόσμος πόσοι άνθρωποι δούλεψαν για να βγει αυτό το πρόγραμμα. Όπως και τι μεγάλες συζητήσεις γίνανε σε όλες τις ομάδες και με τα θέματα της κοστολόγησης και με τα θέματα. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Αλλά δεν θα πάμε στις εκλογές μόνο με την κοστολόγηση του προγράμματος.
11: Ναι.
0: Τρεις στο λάδι, τρεις στο ξύδι. Θα πάμε με το συνολικό σχέδιο για τη χώρα. Ας πούμε εμείς, λέω ένα παράδειγμα. Θέλουμε να υποστηρίξουμε το νέο κύμα αποκέντρωσης. Το νέο κύμα αποκέντρωσης όμως σημαίνει διάσπαση των υπαρχών των δήμων που λέει ο Τσίπρας για ότι θέλει να κερδίσει κάποιους ψηφοφόρους σε κάποιους δήμους που υπάρχει από κάτω, λένε ας πούμε κάποιοι κάτοικοι ότι θέλουμε εμείς να αυτονομηθούμε από το Δήμο κτλ. Είναι μια ιδεολογική και πολιτική διαφορά τεράστια. Μια συνεπούς μεταρρυθμιστικής δύναμης και μια, ας θέλετε, λίγο τυχοδιοκτικής. Θα διαλύσουμε το υπάρχον γιατί δεν θέλουμε να πάρουμε κάποιους ψήφους παραπάνω. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά μας.
1: Μια που αναφερθήκατε στην αυτοδιοίκηση, υπάρχουν πολλά παράπονα από τους δημάρχους ότι η αυτοδιοίκηση δεν περιλήφθη ούτε στην περσινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλαδή στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει αποδυναμωθεί, η χρηματοδότηση υπολείπεται σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει στο μέλλον.
0: Εμείς έχουμε προγραμματίσει, έχουμε πάρει σοβαρές αποφάσεις αυτά. Έχουμε πει ότι θα πάει ο φόρος ακίνητης περιουσίας στην αυτοδιοίκηση. Έχουμε πει ότι θα υπάρξει μια αποκέντρωση γενναία της δημόσιας διοίκησης με την έννοια ότι θα μείνουν στο κράτος μονάχα οι μηχανισμοί ελέγχου, οι οικονομικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες εξωτερικής πολιτικής και άμυνας κλπ. Και όλα τα άλλα θα πάνε στην περιφέρεια και θα καταργήσουμε και τον περιφερειακό διευθυντή και θα δώσουμε τη δυνατότητα στο νέο κύμα αποκέντρωσης να ξαναστήσουμε στα πόδια της το περιφερειακό συμβούλιο επί της ουσίας. Να μην είναι το μακρύ χέρι της εκτελεστικής εξουσίας, αποφασίζει το Μαξίμου, θα πάρει ο περιφερειάκης το δεκανήσου τα χρήματα να τα δώσει σε αυτό το έργο, αλλά να είναι ένα πραγματικό περιφερειακό που αποφασίζει τις πραγματικές, με βάση πραγματικές ανάγκες.
1: πολλές φορές και ο Νίκος Ανδρουλάκης και πολλά στελέχη και εσείς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχετε πει για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Και θέλω, επειδή έχουμε λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, τι θα περιλαμβάνει αυτό το νέο κοινωνικό συμβόλαιο και αν τελικά αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο μας ξαναφέρνει στο παρελθόν, βλέποντας τι έγινε τη δεκαετία του 80 ή του 90 που το ΠΑΣΟΚ κυριαρχούσε σε κυβερνητικό επίπεδο, εάν δηλαδή αυτό ανανεωθεί.
0: Το νέο κοινωνικό συμβόλαιο θα γίνει με σύγχρονους όρους και με βάση τα σύγχρονα προβλήματα. Οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές. Τώρα δεν έχουμε θέματα υπάρξεων, τώρα έχουμε θέματα κατανομής των πόρων, έχουμε θέματα δικαιότερης φορολογίας, έχουμε θέματα ελέγχου των καρτέλ και των μονοπωλίων, έχουμε θέματα που έχουν σχέση με την πορεία της χώρας στα εθνικά και στα υπόλοιπα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα τα οποία επιβάλλουν να υπάρχει ένα νέο συμβόλαιο με τον λαό, με την έννοια το 80 όταν βγήκε το συμβόλαιο με τον λαό εκείνο. Ήταν η κατευθυντήρια γραμμή του πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Είναι αυτό που σας είπα προηγούμενα. Και το όραμα, και το σχέδιο, και το πρόγραμμα. Δηλαδή να δεθούν αυτά και να καταλάβει ο κόσμος ότι κάθε επιλογή υπακούει σε μια στρατηγική και σε ένα στόχο. Αυτό αναβαθμίζει την πολιτική. Και πρέπει πάνω σε αυτό να κάνουμε συζήτηση στις εκλογές. Και όχι πάνω στο τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι. Και αυτό είναι δύσκολο γιατί εμείς δεν έχουμε και τα επικοινωνιακά μέσα που έχουν οι άλλοι, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε εύκολα να προβάλλουμε τις θέσεις μας, τις απόψεις μας και τη δουλειά μας. Όμως έχουμε από κάτω τον κόσμο, μπορεί να το κάνει ο κόσμος. Η μεγάλη μας αγωνία είναι να κινητοποιήσουμε αυτόν τον κόσμο να μπει στο πολιτικό παιχνίδι. Αν μπει, αυτό το συμβόλαιο μπορεί να ξαναδομηθεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο.
1: Η Κρήτη θεωρούνταν τον παραδοσιακό κάστρο του ΠΑΣΟΚ. Η κριτική για τις δεκαετίες που ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου εν ζωή τον αγαπούσε. Θυμόμαστε όλοι τις μεγάλες συγκεντρώσεις που γινόταν εδώ στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές, τις υποδοχές τις μεγάλες τη δεκαετία του 80 και του 90. Πιστεύετε ότι από την Κρήτη μπορεί να ξεκινήσει μια μεγάλη αλλαγή έτσι που
0: Βεβαίως.
1: Θα βοηθήσει, θα ενισχύσει ήρθαμε, το ΠΑΣΟΚ?
0: Γι' αυτό ήρθαμε εδώ και ήρθαμε με επίγνωση ότι είναι η περιοχή στην οποία μπορούμε να διεκδικήσουμε και πρωτιά. Αυτό θα είναι για μας το πιο σημαντικό από όλα. Και επειδή εδώ είναι ο κόσμος πολύ πιο συσπηρωμένος και πιο ένθερμος, θα δώσει και το μήνυμα σε όλη τη χώρα. Και θα πάμε στη Θεσσαλονίκη με διαφορετικό αέρα. Και αυτό θα το κάνουμε αγνοώντας αυτά που μας λένε οι αντίπαλοι μας κτλ. Για να δώσουμε την αίσθηση ότι από εδώ ξεκινάει η αντεπίθεση που θα φτάσει μέχρι τις εκλογές και η συσπήρωση των δυνάμεων που θα οδηγήσει στη νίκη. Ποια θα είναι η νίκη, θα τη δούμε. Αυτό θα φανεί στις εκλογές. Αλλά η ουσία είναι ότι εμείς αυτή τη μάχη πρέπει να τη δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και αυτό θα κάνουμε.
1: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο και νομίζω ότι εσείς που έχετε έρθει από το 82 επισκέπτεστε την Κρήτη αν δεν κάνω λάθος, έχετε έρθει πάρα πολλές φορές, έτσι. Πώς την βλέπετε τώρα, έχουμε και νέα έργα του ΒΟΑΚ, πώς βλέπετε καταρχάς το Ηράκλειο, έτσι, γιατί το Ηράκλειο έχει μεγαλώσει πια, δεν είναι το ίδιο όπως ήταν πριν.
0: Το Ηράκλειο έχει μεγαλώσει πολύ. Εγώ τώρα το κέντρο του είδα αυτές τις μέρες, μου φάνηκε πιο καθαρό να σας πω την αλήθεια και περιοχές που σύχναζα όπως είναι παλιά το Take 5 ας πούμε η πλατεία και όλο αυτό το όλη αυτή που την ήξερα πολύ καλά την Κρήτη τις βλέπω ζωντανές με... έχει τεράστιες δυνατότητες το Ηράκλειο αλλά έχει και μεγάλες αδυναμίες που τις είχε πάντα ρημοτομίες κακοβαλμένα σπίτια αυτά κλπ. Νομίζω ότι είναι ζωντανή η πόλη, πολύ ζωντανή, πολύ μεγάλη, πολύ δυνατή και έχει κάθε δυνατότητα να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τον ολοκληρωμένο παραγωγικό ιστό που πρέπει να εμφανίσει ως πόλη. Χαίρομαι που τα πρώτα χρόνια που ερχόμουν δεν καταλάβαινα γιατί έχει στρέψει τα νότα στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Και το εξηγούσα από το ότι οι άνθρωποι που χτίσαν το Ηράκλειο ήρθαν από το εσωτερικό του νομού. Ήταν κυρίως αγροτικά στρώματα και τέτοια που γίνανε και το ΠΑΣΟΚ βοήθησε να γίνουν ας πούμε αστείοι επιχειρηματίες αυτοί κλπ. Και φοβόταν τη θάλασσα. Δεν είχε το παράλληλο μέτωπο. Τώρα βλέπω ότι άνοιξε.
1: Καταρχάς, κατά την άποψή μου, ήταν λάθος η χωροθέτηση του λιμανιού στο συγκεκριμένο σημείο. Ναι, διότι υπήρχε μια μεγάλη παραλία. Αν δείτε παλιές φωτογραφίες του πόρου, είναι η περιοχή του πόρου που την πίσω.
0: Η οποία είναι καταπληκτική περιοχή. Όλο αυτό το.
1: Ήταν παραλία εκεί.
0: Το παραλιακό μέτωπο είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, πρέπει να βγει έξω, προς τα εκεί, όχι τόσο προς τα πίσω πάλι.
1: Ναι, τώρα
0: για πάει, προς τα πίσω πάει.
1: Ανοίγει τώρα, ανοίγει ναι, τώρα ναι, το ναι. μέτωπο, έχει ανοίξει
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Άλλαξε, ναι. άλλαξε από την εποχή που ερχόμουν εδώ, το 82-83 ναι. δεν ήταν έτσι. Ναι. Ήταν ερημιά ήταν κάτω από τα τείχη. Και τώρα είναι μια ζωντανή πόλη που έχει... Έχουμε δυνατότητες και σε όλες τις περιφέρειες να ξαναδώσουμε ζωή πάντως. Και αυτό πρέπει να είναι και ο πρώτος στόχος, κατά τη γνώμη μου, της αλλαγής που πρέπει να γίνει.
1: Έχουμε σε εξέλιξη το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, που ξεκίνησε την ναι, περίοδο του Παζόβη. Ήταν ο υφυπουργός ο κύριος Στρατάκης. Τότε θυμάμαι, το είχαμε καλύψει πολλές φορές δημοσιογραφικά. Είναι σε εξέλιξη τα έργα του ΒΟΑΚ, ναι. με παράπονα βέβαια ναι. και πολλές έτσι πολύ χρηματοδοτήσεις οι οποίες δίδονται στον εργολάβο λόγω ναι, καθυστερήσεων και τέτοια πράγματα και υπάρχει αντίδραση.
0: Το έχω ακούσει χθες και κατά κόρον αυτό ναι. το πράγμα. Ναι.
1: Άρα, λοιπόν,
0: ότι κάνουν ό,τι θέλουν 2-3 εταιρείες, ας πούμε. Δεν έχει...
1: Α, το ακούσατε.
0: Βεβαίως.
1: Όλο αυτό τώρα το κομμάτι όμως, γιατί αυτή η αλλαγή της Κρήτης με νέο δίκτυο οδικό, το οποίο όποτε κατασκευαστεί, εν πάση περιπτώσει, και με το νέο αεροδρόμιο, τι προοπτικές θα δώσει.
0: Τεράστιες. Νομίζω ότι, σας είπα προηγούμενα, η Κρήτης είναι σαν μια μικρή ήπειρος. Έχει τη δυνατότητα της δικής της εσωτερικής ανάπτυξης, δυναμικής ανάπτυξης. Δηλαδή, δεν έχει ανάγκη εξωτερικούς παράγοντες για να ενισχύσει τη βιομηχανία της ή τους συνεταιρισμούς της ή τα προϊόντα της ή το αγροδιατροφικό πρότυπο. Θυμόσαστε όταν ήμουν εγώ υπουργός αγροτικής ανάπτυξης 10-12, παρά το ότι υπήρχε μνημόνιο και τέτοια, κάναμε τότε τα καλάθια των προϊόντων, κάναμε διαδικασίες να φτιάξουμε περιφερειακές ενώσεις συνεταιρισμών κλπ. Κάναμε 10 να δώσουμε τζάμπα χωράφια στους νέους αγρότες που ήταν κρατικά και δεν ήταν. Δεν συνεχίστηκε αυτό.
1: Ναι, αλλά τώρα ο πρωτογενής τομέας υποφέρει.
0: Δεν συνεχίστηκε αυτό το πρόγραμμα όμως. Δεν συνεχίστηκε. Δεν υπήρξε αυτή η αυτοδύναμη ανάπτυξη. Όταν μιλάμε για το αγροδιατροφικό μοντέλο, η Κρήτη είναι το βασικό. Αν θέλετε πρότυπο που πρέπει να ακολουθήσει και η άλλη Ελλάδα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να είναι πρωτοπόρα η ανάπτυξη της περιοχής. Αλλά αν δεν μπουν οι παραγωγικοί φορείς του νησιού στο παιχνίδι ενωμένοι και ουσιαστικά, εύκολα τους διασπάει η κεντρική εξουσία και εύκολα περνά τις προνομιακές τις σχέσεις με εργολάβους, με διαδικασίες, με τα μεγάλα συμφέροντα που... Μπορεί να, η Κρήτη έχει όλη τη δυνατότητα.
1: Πρωτογενής τομέας, τουρισμός, μεταποίηση.
0: Αγροδιατροφικό μοντέλο που ναι, είναι πρωτογενής τομέας και μεταποίηση. Ναι, ναι. Είναι τα θέματα του τουρισμού σε συνδυασμό με αυτό. Αυτή η προστιθέμενη αξία δεν υπάρχει ακόμα στον τουρισμό. Ο τουρισμός ζει ακόμα με δάνεια απ' έξω, ας πούμε. Πρέπει εδώ να γίνει υποδομή να λειτουργήσει αυτό, να γίνει ολοκληρωμένη αυτή η ανάπτυξη. Αυτά αποτελούν διαφορετική κατανομή πόρων. Δηλαδή, σας επαναλαμβάνω, οι υποδομές δεν μπορούν να αντέξουν τα ρεύματα του τουρισμού που έρχονται. Με αποτέλεσμα σε λίγο καιρό το νερό να μην φτάνει, ο δρόμος να μην υπάρχει. Τώρα γίνονται αυτά, αλλά δεν πρέπει να κάνουν δεκαετίες να γίνουν. Πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να γίνουν γρήγορα.
1: Κύριε Σκανδαλίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που δώσατε την ευκαιρία και μάλιστα τόσο ελεύθερη κουβέντα και. Μου ξυπνήσατε και μνήμες. Εντάξει, είναι ωραίο αυτό.
1: Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε στους κριτικούς στο κλείσιμο τώρα της συνέντευξης αυτής?
0: Νομίζω ότι μπορούν να δείξουν τον Πασόκ πρώτο κόμμα στις εκλογές. Θα είναι καλό για τη βελτίωση της ζωής τους, για το να ξαναξεκινήσει μια προσπάθεια πιο συλλογική που θα φέρει και την Κρήτη στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης, της νέας ανάπτυξης για τη χώρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός, ιστορικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Αναλύσαμε πολλά ζητήματα, όλα τα ζητήματα σχεδόν, και σε τοπικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, και τα ελληνοτουρκικά συζητήσαμε. Νομίζω ότι ήταν μια χρήσιμη συζήτηση να ακούσουμε και τις απόψεις των παλιών στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας, Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.

0: Τίτλοι ειδήσεων. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, στις 7.30 σήμερα το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου αναμένεται η κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της πολιτικής εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ για την 52η επέτειο της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Δύο κοινωνικές ομάδες συνολικά 3 εκατομμυρίων ψηφοφόρων βάζει στο στόχαστρό της η κυβέρνηση με τα μέτρα να ανακοινώνονται το ερχόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νέα αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια του Δήμου Φεστού από άνδρες του ΤΑΕΜΕΣΑΡΑΣ. Οι αρχές εντόπισαν όπλα σε σπίτι 60χρονου, ο οποίος και συνελήφθη. Κλειστό από αυτήν την ώρα μέχρι και τις 5 το απόγευμα θα παραμείνει σήμερα το τμήμα του ΒΟΑΚ από τη Νεάπολη έως και τον Άγιο Νικόλαο λόγω εργασιών. Έως το τέλος του χρόνου αναμένεται να έχουν αποσταλεί από τους σερβισερς τα νέα δοσολόγια σε χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους μέσω του νόμου Κατσέλη, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες. Συνολικά 75 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε δύο διαφορετικές λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου σήμερα τα ξημερώματα. Στη σύλληψη 30χρονου και μίας ανήλικης προχώρησε η αστυνομία στο Ηράκλειο, οι οποίοι φέρονται να είχαν ρόλο εις πράκτορα σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών. Έντονος παραμένει ο προβληματισμός κατοίκων και επαγγελματιών στον Άι Γιάννη Χωστό για την κατάσταση του οδικού δικτύου και το κυκλοφοριακό. Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κίνηση στην περιοχή. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, με την Τεχεράνη να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών συμμάχων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και να προειδοποιεί ότι θα γκρεμίσει τα θεμέλια του εχθρού μετά τα φωνικά αμερικανικά πλήγματα της προηγούμενης νύχτας. Όφη, κάνοντας καλή εμφάνιση, απέσπασε λευκή ισοπαλία από τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Η κριτική ομάδα αγωνίστηκε χωρίς τον Ους, ο οποίος υπογράφει στον Ολυμπιακό, αλλά θα παραμείνει στην ομάδα μέχρι τον Ιανουάριο. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του απέκτησε και τον Γιάννη Αποστολάκη, ο οποίος θα παραμείνει δανεικός στον Όφη μέχρι το καλοκαίρι. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.gr.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Άνθιμο, στην Άνθιμη, στην Αριστεία, στον Αρχοντή, στην Αρχοντία, στον Πολύδωρο, στην Πολυδώρα, στο Φίβο και στη Φίβη. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ιερομάρτυρος Ανθίμου Επισκόπου, του Ιερομάρτυρος Αριστείωνος Επισκόπου, του Αγίου Αρχοντίωνος Μάρτυρος, του Νεομάρτυρος Πολυδώρου Νέας Εφέσου και της Οσίας Φίβης Μάρτυρος.

το χαρακτηριστικό τραγούδι. Το τραγούδι «Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες» που ερμήνευσε ο Αντώνης Καλογιάννης από το δίσκο του Ηλία Ανδριόπουλου, συνδέθηκε για πολλά χρόνια με την πολιτική ιστορία αυτού του τόπου. Το Σεπτέμβριο του 1979 ο Αντώνης Καλογιάννης συμμετείχε στην κυκλοφορία του δίσκου του Ηλία Ανδριόπουλου «Γράμματα στο Μακρυγιάννη». Τους στίχους υπέγραφαν ο Μάνος Ελευθερίου και ο Μιχάλης Μπουρμπούλης, ενώ τραγούδια, εκτός από τον Αντώνη Καλογιάννη, ερμήνευσε και η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Η αναφορά στην 3η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημερομηνία άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτική ιστορία της χώρας, αφορά στην επανάσταση για το σύνταγμα που είχε λάβει χώρα στην Αθήνα το 1843 με προτεργάτη τον στρατηγό Μακρυγιάννη και κατέληξε στην υπογραφή του συντάγματος από τον Όθωνα. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στο μεγάλο Μακρυγιάννη, ο οποίος δεν επαναπαύθηκε στη φήμη του για την συμμετοχή του στην επανάσταση όπως άλλοι σπουδαίοι, αλλά συνέχισε να πολεμά για τον τόπο του. Έτσι έγινε την 3η Σεπτεμβρίου το 1843. Ο ίδιος, σχεδόν αγράμματος, αποτύπωσε στα απομνημονεύματά του όλη τη γυμνή αλήθεια της ελληνικής κοινωνίας στα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια.

Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, μια καλοκαιρινή ημέρα με το θερμόμετρο να φτάνει στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, και τους βορειοδυτικούς ανέμους να πνέουν με μια ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Υψηλές θερμοκρασίες, όχι μόνο στο περιβάλλον, αλλά και στην κεντρική πολιτική σκηνή, με πολλές ειδήσεις, παρασκήνιο και εντάσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. 11 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 281-03-82-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας, όπως σας έχουμε συνηθίσει.

Σαν σήμερα το 1826, στο λιμάνι του Ναυπλίου φτάνει το πρώτο ελληνικό πολεμικό πλοίο, το Καρτερία. Είχε πλοίαρχο τον Άγγλο φιλέλληνα Φρανκ Χέιστινγκς, ο οποίος είχε δώσει χρήματα για την ναυπήγησή του. Το 1843 ο βασιλιάς Όθωνας, υπό τις ασφυκτικές πιέσεις του λαού που έχει συγκεντρωθεί μπροστά στα ανάκτορα, αναγκάζεται να παραχωρήσει σύνταγμα. Είναι το πρώτο σύνταγμα του ελληνικού κράτους. Ήταν η ημέρα που πολιτική, λαός και στρατός συγκεντρώθηκαν έξω από τα βασιλικά ανάκτορα της Αθήνας και εξεγειρώμενοι απέναντι στην απολυταρχική μοναρχία απέτησαν από τον βασιλιά Όθωνα τη θέσπιση συντάγματος. Για το λόγο αυτόν εξάλλου η ως τότε πλατεία ανακτόρων ή παλατιού απέκτησε το σημερινό της όνομα πλατεία συντάγματος. Το 1922 τα τελευταία ελληνικά στρατεύματα εγκαταλείπουν τη Μικρά Ασία. Το 1951 επιστρέφουν στην Ελλάδα από την Κορέα 37 Έλληνες στρατιωτικοί τραυματίες. Το 1958, με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τετιμπόηδες. Σαν σήμερα το 1974 ιδρύεται το ΠΑΣΟΚ με ηγέτη τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου 1974 στο ξενοδοχείο King Palace της Αθήνας, παρουσία 150 ατόμων που αποτέλεσαν τον ιδρυτικό του πυρήνα. Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα ήταν η πολιτική παράταξη που κυριάρχησε πολιτικά στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης και θα τη σημαδέψει θετικά και αρνητικά. Το κεντρικό σύνθημα που αναφέρεται στη διακήρυξη και καθορίζει τις αρχές του νέου κόμματος ήταν το τετράπτυχο «Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση, δημοκρατία». Το 1983, σαν σήμερα, πέθανε η Έλλη Λαμπέτη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελένης Λούκου, Ελληνίδα ηθοποιός. Το 1994, σαν σήμερα, πέθανε ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας, Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης, από τους διαπρεπέστερους εκπροσώπους της γενιάς του 30, μαθητής του Κωνσταντίνου Παρθένη. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

0: Στα θέματα της ειδησιογραφίας τώρα, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Σε νέα ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση περνάει η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν μετά το δεύτερο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών μέσα σε λίγα 24 ώρα και τα εκτεταμένα ιρανικά αντίπινα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε βάσεις στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ έκανε γνωστό ότι δέχτηκε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τα αντίπινα. Το Ιράν απάντησε ανακοινώνοντας αποφασιστική επιχείρηση αντιπίνων με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων στην περιοχή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Στην Ιορδανία, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν και κατέστρεψαν 10 βαλιστικούς πυράβλους που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι οποιαδήποτε περαιτέρω απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα θα προκαλέσει ακόμη σφοδρότερη αντίδραση. Πέραν από τα στρατιωτικά πλήγματα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει προαναγγείλει εκστρατεία με στόχο την πρόκληση οικονομικής ασφυξίας στο Ιράν μέσω νέων κυρώσεων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί η ακριβής μορφή τους. Οι Ιρανικές αρχές κάλεσαν ήδη τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση καυσίμων, ιδίως βενζίνης, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει δυσκολίες στις εισαγωγές εξαιτίας του ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών του Κόλπου και το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Την ώρα που ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις και τις τιμές των καυσίμων στις αντλίες των πρατηρίων υγρών καυσίμων, αφού η τιμή του πετρελαίου Brent έχει ξεπεράσει τα $94 το βαρέλι και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει τις επόμενες, όχι ημέρες, τις επόμενες ώρες, ο Αμερικανός Πρόεδρος παίζει. Μετά την υπογραφή διατάγματος για την αλλαγή της ονομασίας της λίμνης Οντάριο που βρίσκεται στα σύνορα με τον Καναδά σε λίμνη Αμερική, ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε σβάρνα όλο τον κόσμο, καθώς πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούζ σε στενά Τραμπ. Σε ανάρτηση χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε, τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μήπως θα πρέπει να ξαναβαφτίσουμε τα στενά του Ορμούζ σε στενά Τραμπ. Αυτός είναι ο άνθρωπος που ονομάζουμε πλανητάρχη. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος την ώρα που ολόκληρος ο πλανήτης περιμένει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά κυρίως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στα στενά του Ορμούζ, αν θα υπάρχει συνεχής ροή πετρελαίου προκειμένου να μην εκτοξευθεί η τιμή των καυσίμων, εκείνος παίζει. Στο μεταξύ, ένα 24ωρο αφότου η Γερμανία επέριψε δημόσια ευθύνη στη Ρωσία όσον αφορά την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου, γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι έχουν ταυτοποιηθεί 2 ύποπτοι οι οποίοι φέρονται να έχουν σχέσεις με τη Μόσχα. Δημοσίευμα γερμανικής εφημερίδας σημειώνει πως οι γερμανικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει 2 υπόπτους, Ο ένας είναι άνδρας ρωσικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο και ο άλλος άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο και οι δύο γνωστοί στις αρχές. Προς το παρόν, η Μόσχα απορρίπτει οποιαδήποτε κατηγορία, απαντώντας ότι θα προβεί σε αντίπεινα μετά την απόφαση της Γερμανίας να κλείσει το Russian House στο Βερολίνο και το ρωσικό γενικό προξενείο στη Βόνη. Πάμε να δούμε και τα θέματα στην εσωτερική επικαιρότητα, να δούμε πώς ακριβώς εξελίσσονται τα πράγματα. Είμαστε σε μια περίοδο πολύ κρίσιμη, όμως πάμε πρώτα να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα για να έχουμε το χρόνο να τα πούμε αναλυτικά. Πάμε.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
3: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2,20 € το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο μουστάκας.
6: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 € σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
7: Σχολείο μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
8: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τα θέματα στην εσωτερική επικαιρότητα, όπου ξεχωρίζει η έντονη κινητικότητα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Η εκστρατεία στην Κρήτη συνεχίζεται για το ΠΑΣΟΚ. Τα κλιμάκια οργώνουν απ' άκρη σ' άκρη το νησί και μεταφέρουν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με δίκαιη ανάπτυξη και δραστικά μέτρα κατά της ακρίβειας. παράλληλα καλούν το λαό της Κρήτης στη μεγάλη συγκέντρωση που θα γίνει σήμερα στις 7:30 στην πλατεία Ελευθερίας εδώ στο Ηράκλειο, με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Στη μεγάλη αυτή εκδήλωση που διεξάγεται για πρώτη φορά εκτός Αττικής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να πραγματοποιήσει πολιτική ομιλία με αιχμή τα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και τα εθνικά θέματα τα οποία αναδεικνύει συνεχώς η Χαριλάου Τρικούπη. Αμέσως μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Νίκου Γωνιανάκη και του Βασίλη Σταυρακάκη. Πρόκειται για δύο γνωστούς κριτικούς καλλιτέχνες οι οποίοι με τη σειρά τους θα ενισχύσουν το γιορτινό τόνο που επιθυμεί να δώσει Χαριλάου Τρικούπη σε αυτή την περιοδία, η οποία τόνωσε ψυχολογικά τους βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος που μετήχαν σε αυτή. Πάμε. Λοιπόν, και πρέπει τώρα να είμαστε προετοιμασμένοι, διότι επειδή θα κυκλοφορήσετε κάποιοι από εσάς που μας ακούτε στο κέντρο του Ηρακλείου, στην ενδοχώρα ενδεχομένως, θα συναντήσετε μπροστά σας πρόσωπα από την κεντρική πολιτική σκηνή. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι σήμερα εδώ στο Ηράκλειο, κινούνται από γειτονιά σε γειτονιά. Σήμερα στο κέντρο του Ηρακλείου θα γίνεται ένας πανικός, να είστε προετοιμασμένοι. Στο χθεσινό πρόγραμμα ξεχώριζε το δείπνο που παρέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στους βουλευτές, στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, στον Περιφερειάρχη Κρήτης, σε δημάρχους, αυτοδιοικητικούς και τοπικά κομματικά στελέχη εν όψη, όπως προείπαμε, του εορτασμού της 3ης του Σεπτέμβρη. Το δείπνο έγινε στον τόπο καταγωγής του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, το ψυχρό Λασιθίου. Βέβαια, στις επικείμενες εκλογές το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει ψηλά τον πήχη σε ό,τι αφορά τα εκλογικά αποτελέσματα στην Κρήτη. Και αυτό γιατί στις ευρωεκλογές το 2024 το ΠΑΣΟΚ ήταν πρώτο κόμμα στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου με 26,41%, του Λασιθίου με 29,37%, δεύτερο στο νομό Ρεθύμνης με 25,04% και τρίτο κόμμα στο νομό Χανίων με 14,62%. Το ποσοστό του στην επικράτεια ήταν 12,79%.

Η απόψινή εκδήλωση στην πλατεία Ελευθερίας θα είναι σημαντική, γιατί από τις παρουσίες, από τα πρόσωπα που θα βρεθούν εκεί, θα μπορούμε να κρίνουμε, αν υπάρχει τάση συσπήρωσης στο κόμμα. Θα τα πούμε και θα τα δούμε το βράδυ. Νομίζω θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μου γράφουν εδώ ακροατές ότι θα βρεθούν σήμερα στην περιοχή του Ασημείου και των Αγίων 10, στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ναι, θα είναι εκεί Κατρίνης Μιχάλης, Γιανακούρας Βαγγέλης, Γιανακοπούλου Νάντια, πάρα πολλοί. Είπαμε ότι σήμερα είναι η μέρα εξόρμησης. 10 η ώρα θα πάνε στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, θα έχουν συνάντηση, θα είναι εκεί ο Παύλος Χριστίδης, ο Γιάννης Μπαρδακαστάνης, ο Γενικός Γραμματέας, ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ποιος άλλος, ο Κώστας Τσουκαλάς. Είπαμε, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ οργώνουν, δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην Κρήτη, για πρώτη φορά γίνεται αυτό, ανήμερα της γιορτής της 3ης του Σεπτέμβρη, όλο το ΠΑΣΟΚ να είναι στην Κρήτη. Στο μεταξύ κορυφώνεται η μάχη των εξαγγελιών καθοδών προς την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την οποία εγγενιάζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο. Οι πολίτες παρακολουθούν μια πλειοδοσία ελπίδας και μέτρων, το κόστος των οποίων μοιάζει με ασανσέρ. Και το κάθε κόμμα τα μετράει όπως θέλει και στο τέλος ο πολίτης θα κρίνει ποιος ήταν ο αξιόπιστος, ποιος τον κοροϊδεύε, αρκεί αυτό να μην γίνει αφού θα έχει απομακρυνθεί από το ταμείο. Και ποιο είναι το ταμείο? Η κάλπη. Έχουν αρχίσει ήδη φιλοκυβερνητικές εφημερίδες να λένε, να γράφουν μάλλον, τι έχει το πανέρι του Πρωθυπουργού που θα ξεδιπλωθεί το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Κατώτατο μισθός αναμένεται να εξαγγελθεί στα 970 ευρώ για το 2027, και θα πούνε επίσης ότι μέχρι το 2028 θα φτάσει στα 1000 ευρώ. Τα 1000 ευρώ. Θα ανακοινώσει τα 400 ευρώ για τους συνταξιούχους, θα πει για τους αγρότες. Ξέρετε, είναι αυτά που λέγονται προεκλογικά και δεν τηρούνται μετεκλογικά. Είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα. Και ίσως θα είχε ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, να γίνει μια επιστημονική έρευνα. Δηλαδή, να δούμε τι έχει ανακοινωθεί τα τελευταία 20 χρόνια από τη Θεσσαλονίκη, από το κάθε κόμμα χωριστά, να πάρουμε 3 κόμματα. Αυτά που κυβέρνησαν τον τόπο. Και να πούμε, τι ανακοίνωσαν διαχρονικά από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τι έπραξαν στη συνέχεια. Χθες το βράδυ, για παράδειγμα, ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, περιέγραψε το σχέδιό του για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, συμπυκνώνοντάς το στη φράση «παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα». Όταν λέει «παράγουμε περισσότερο», τι ακριβώς εννοεί? Δηλαδή, για να καταλάβουμε. Αυτό είναι, νομίζω, πολύ κομβικό. Όταν λέμε «παράγουμε περισσότερο», τι εννοούμε, σε ποιο τομέα? Όταν λέμε «ζούμε καλύτερα», πώς το εννοούμε? Διότι ο καθένας έχει κάτι διαφορετικό στο μυαλό του. Δηλαδή, άλλος έχει υπόψη του μία παραλία, έχει υπόψη του, ξέρω εγώ, πλούτη, έχει υπόψη. Δηλαδή, ο καθένας έχει κάτι διαφορετικό στο μυαλό του. Εν πάση περιπτώσει, ο Αλέξης Τσίπρας δεν τήρησε το πρωτόκολλο που προβλέπεται ανάλογα με την κοινοβουλευτική δύναμη που διαθέτει το κάθε κόμμα
υποστηρίζοντας πως το κόμμα του δεν δεσμεύεται αφού δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Έτσι βρέθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη πρώτος από όλους και έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις. Στον πυρήνα της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα βρέθηκε ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης με ορίζοντα πέραν της τετραετίας, αλλά με συγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτύπωμα για την περίοδο 2027-2030. Η βασική πολιτική επιδίωξη είναι να εμφανιστεί η Ελλάς όχι μόνο ως δύναμη κοινωνικής προστασίας, αλλά ως φορέας μιας εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης. Και είπε πολλά, είπε πολλά. Ανακοίνωσε ότι θα δοθεί βασικός το κατώτατο, ότι το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης είναι με σύνταξη, κατώτατη σύνταξη, 1.000 ευρώ, που στο τέλος τετραετίας θα πάνε στα 1.800. Ανακοίνωσε ΦΠΑ 6%. Ανακοίνωσε ότι θα καταργηθούν οι πανελλαδικές. Και τι άλλο είπε? Είπε για μια πατριωτική εισφορά, μια πατριωτική εισφορά που θα είναι, λέει, περίπου 1%, προκειμένου να ενισχυθούν οι ασθενέστεροι. Ανακοίνωσε 50.000 προσιτές κατοικίες και μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος. Ακούστηκαν. Ακούσαμε αυτά που θέλαμε να ακούσουμε. Τα ακούσαμε, είπαμε, καλό είναι να κάνουμε αυτή τη σε βάθος έρευνα. Έχουμε ξαναπεί και θα το τονίσουμε πως βρισκόμαστε στην καλύτερη περίοδο, καθώς όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί που θα παρελάσουν από τη συμπρωτεύουσα θα ανακοινώσουν αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Αυτό που προέχει είναι να μπορέσουμε να διακρίνουμε τη σοβαρότητα από τα προεκλογικά πυροτεχνήματα, το ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο από τον εντυπωσιασμό και το ψεύτικο. Θα τα πούμε και στην αυριανή εκπομπή, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Θέλω να σταθώ σε ένα άλλο θέμα που ξεχωρίζει από την ειδησιογραφία, που είναι η παρέτηση

0: του Σταύρου Μπένου από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου μετά την εγκατάλειψη του σχεδίου ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που εκπώνησε θελοντικά από την κυβέρνηση. Ο κύριος Μπένος, ο οποίος έχει αναλάβει και το δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης της Εύβοιας, εξαπέλυσε σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης για ακύρωση της ολιστικής ανασυγκρότησης. Όπως έγινε γνωστό, ο Σταύρος Μπένος ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή του από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου, προκαλώντας πολιτικό και θεσμικό σεισμό στην περιοχή, και είναι λογικό. Κατά τη διάρκεια μάλιστα έκτακτη συνέντευξη τύπου στο Σουφλί, ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα έκανε λόγο για μια κατάσταση απόλυτης ψυχικής και πνευματικής απογύμνωσης, καταγγέλλοντας την κυβερνητική αναδίπλωση που αλλοιώνει ριζικά τη φιλοσοφία του Master Plan. Βέβαια, είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα με ποιους επιλέγεις να συνεργαστείς, έστω και θελοντικά, από τη στιγμή που εμπιστεύεσαι, έτσι δεν είναι, αναλαμβάνεις και τον σχετικό ρίσκο. Έτσι είναι η ζωή. Τώρα, από την τοπική επικαιρότητα, ξεχωρίζει η υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης που αφορά στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Το θέμα ερευνά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σε σχετική ανακοίνωση του, ο Δήμος Αγίου Νικολάου τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή που το περιστατικό έγινε αντιληπτό, προέβη άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές, ενώ διευκρινίζει ότι ο Δήμος δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία. Συγγνώμη, σε αυτή τη διαδικασία οι τράπεζες δεν έχουν καμία ευθύνη? Δεν πρέπει να το ξαναδούμε αυτό? Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες για το πώς έγινε και τι έγινε, αλλά μήπως πρέπει η πολιτεία να υποχρεώσει τις τράπεζες να ξαναδούν τα μέτρα ασφαλείας? Μήπως πρέπει δηλαδή να προσθέσουμε δικλείδες ασφαλείας, ούτως ώστε να μην γίνει τόσο εύκολο για τους απατεώνες να εξαπατούν ηλικιωμένους, να εξαπατούν ανθρώπους που μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα βλέπουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να αδειάζουν? Μήπως πρέπει να τα ξαναδούμε όλα αυτά? Δεν ξέρω αν μπήκε τάξη στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, εκεί στο σημείο που μαρτύρησε χθες η μισή Κρήτη. Θέλω να πιστεύω ότι μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν και από τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Νίκο Συρηγονάκη και από τον Δήμαρχο Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη, βελτιώθηκαν οι συνθήκες, βελτιώθηκε η κατάσταση. Είναι ντροπή να συμβαίνουν αυτά εν έτη 2026. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην εκπομπή τον κύριο Γιάννη Βόντα. Είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Είναι καθηγητής γεωπονικού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Βόντα, καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που είναι στην επικαιρότητα αυτή την περίοδο και δεν είναι άλλο από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου να συζητάμε.
2: Να είστε καλά.
3: Είναι το
2: να είστε καλά.
3: Το συγκεκριμένο θέμα τώρα, αν είναι, απασχολεί πολύ την Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Εντάσσεται βέβαια σε ένα γενικότερο θέμα των εντομομεταδιδόμενων ασθενειών,
2: mm-hmm,
3: από κουνούπια. Που δεν δυστυχώς είναι, αφορά το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού,
2: mm-hmm,
3: με την Ευρώπη να μην αποτελεί εξαίρεση, και έτσι όπως βλέπουμε η Ελλάδα φέτος έχει μια σημαντική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου.
2: Ναι.
3: Ενδεχομένως η κλιματική κρίση έχει ένα ρόλο, όπως, mm-hmm, έχει αναφερθεί. Πλέον οι υψηλές θερμοκρασίες του χειμώνα ευνοούν την ανάπτυξη των πληθυσμών των κουνουπιών, ακόμα και σε εκείνες τις περιόδους να αναπτύσσονται.
2: Ναι.
3: Εξαπλώνονται άλλα χωροκατακτητικά είδη κουνουπιών, νέα είδη κουνουπιών, τα οποία μπορούν πλέον να ζήσουν στις περιοχές μας, εφόσον το χειμώνα δεν κάνει τόσο πολύ κρύο.
2: Ναι.
3: Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και, όπως είπα, είναι όχι μόνο την Ελλάδα,
2: mm-hmm,
3: όλο τον κόσμο.
2: Λοιπόν.
3: Τώρα, το συγκεκριμένο θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου, που ευτυχώς προς το παρόν δεν είναι πολύ μεγάλο στην Κρήτη, είναι για διάφορους λόγους, και οι πληθυσμοί των κουνουπιών είναι σχετικά χαμηλοί,
2: ναι,
3: και το πρόγραμμα της επιτήρησης και της καταπολέμησης των κουνουπιών θεωρώ ότι είναι πολύ αποτελεσματικό, αν μη τι άλλο βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες, στις οποίες συνδράμει και το ΙΤΕ, βασίζεται στην πολύ καλή συνεργασία της περιφέρειας με τους αναδόχους που έχουν αναλάβει την καταπολέμηση, και υπάρχει πολύ γρήγορη ανταπόκριση, τα ανακλαστικά δηλαδή της μοριακής ανάλυσης που κάνουμε εδώ, και το

0: των ψεκασμών που κάνει οι εταιρείες. Οι εταιρείες είναι πάρα πολύ, σε μία μέρα δηλαδή έχουμε αποτελέσματα και δίνουμε εντολές όπου υπάρχουν, όπου κυκλοφορεί ο ιός του Δυτικού Νείλου, να γίνονται πρόσθετοι ψεκασμοί και ψεκασμοί ακμιοκτονία σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε την μετάδοση των ιών στους ανθρώπους.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα πολύ απλά, γιατί ο ενημερωμένος πολίτης είναι ο σωστός πολίτης, για να ξέρουν οι ακροατές πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Αν είμαι σωστά ενημερωμένος, εσείς έχετε την, πώς να την πω, την ευθύνη, την επιτήρηση της έρευνας για την εντομολογική επιτήρηση του νησιού. Σωστά?
0: Ακριβώς, ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, όταν λέμε έχουμε την εντομολογική επιτήρηση, δηλαδή πρακτικά πώς γίνεται αυτό?
0: Εμείς δεν μαζεύουμε κουνούπια, αλλά γνωρίζουμε από πού μας στέλνουν οι εταιρείες τα κουνούπια, από σταθερές παγίδες, οι οποίες με διοξίδιο του άνθρακα προσελκύουν τα κουνούπια που υπάρχουν σε κάποια περιοχή. Έχουμε συνεργαστεί με την περιφέρεια και την ανάδοχο εταιρεία για την τοποθέτηση των παγίδων.
1: Πολύ ωραία.
0: Ακολούθως τα κουνούπια φτάνουν στα εργαστήρια του ΙΤΕ αυθημερών. Δηλαδή μπαίνουν το βράδυ οι παγίδες, το επόμενο πρωί φτάνουν τα κουνούπια στο ΙΤΕ.
1: Ναι.
0: Το ΙΤΕ αναλύει με σύγχρονες μοριακές μεθόδους τα κουνούπια αυτά, κοιτάζοντας τα είδη κουνούπιών που έχουν πιαστεί στην παγίδα.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, υπάρχει το είδος Aedes aegypti, το οποίο είναι ο κύριος φορέας του δάγκιου πυρετού. Εξαιτίας της κλιματικής κρίσης έχει φτάσει στην Κύπρο. Μας αφορά πάρα πολύ να το αν ήρθε στην Κρήτη. Ελπίζουμε να μην έρθει. Το παρακολουθούμε αυτό σε σταθερή εβδομαδιαία βάση. Προς το παρόν δεν έχει εμφανιστεί αυτό το επικίνδυνο είδος.
1: Μάλιστα.
0: Το δεύτερο πράγμα που κοιτάμε στα κουνούπια είναι αν υπάρχει φορτίο του ιού του Δυτικού Νείλου, αν τα κουνούπια αυτά δηλαδή έχουν μολυνθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου τσιμπώντας πουλιά, και άρα αν το είναι επιδημιολογικά φορτισμένη συγκεκριμένη περιοχή και κάτι πρέπει να κάνουμε. Και το τρίτο που κοιτάμε, πάλι όπως σας είπα βασιζόμενοι στις μοριακές τεχνικές, την ανθεκτικότητα αυτών των κουνούπιων στα εγκεκριμένα σκευάσματα, στα εντομοκτώνα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμησή τους, έτσι ώστε σε αυτή την περίπτωση, αν δούμε ότι εξελίσσεται ένα φαινόμενο ανθεκτικότητας, να συνεργαστούμε με την εταιρεία και να πούμε να αλλάξει το εντομοκτόνο ή να χρησιμοποιήσει κάποια άλλη μέθοδο, γιατί η ανθεκτικότητα θα είναι ένα πρόβλημα και θα μειώσει την αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης. Αυτά γίνονται αυθημερών, όπως σας είπα στο ίδιο, αν θέλετε να ολοκληρώσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, τα αποτελέσματα ενσωματώνονται σε μια έξυπνη βάση δεδομένων, στην οποία έχει πρόσβαση σε real time που λέμε η περιφέρεια και τα στελέχη της περιφέρειας, τα οποία είναι πολύ καταρτισμένα στα θέματα καταπολέμησης των κουνουπιών, και μπορούν με βάση τα επιστημονικά δεδομένα να καθοδηγήσουν το πρόγραμμα καταπολέμησης. Απαιτεί τη συνεργασία όλων των φορέων, αλλά αυτή η γραμμή, έτσι, η επιστημονικής επιτήρησης, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη και βοηθάει πολύ στην σωστή εκτέλεση των προγραμμάτων καταπολέμησης.
1: Σε αυτό το τρίτο που μας είπατε, σε σχέση με την ανθεκτικότητα των κουνουπιών στα εντομοκτώνα, τι διαπιστώνετε?
0: Εδώ στο ΙΤΕ υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι από τις πιο εξειδικευμένες στον κόσμο στη μελέτη αυτού του φαινομένου. Μάλιστα πολύ πρόσφατα, δηλαδή τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει και στον τύπο μια σχετική ανακοίνωση. Χαρακτηρίσαμε την ανθεκτικότητα των κουνουπιών που μεταδίδουν την ελαιονοσία στην Αφρική, μια πάρα σπουδαία εργασία στην οποία διαπιστώθηκε ότι διαφορετικοί γενετικοί μηχανισμοί συνεργάζονται, αλληλοενισχύονται, επιτρέποντας τα κουνούπια να εξουδετερώσουν πλήρως τα σύγχρονα εντομοκτώνα που έχουν αναπτυχθεί για την καταπολέμησή τους, αναπτύσσοντας εντυπωσιακά επίπεδα ανθεκτικότητας σε πολύ ψηλές δόσεις φαρμάκων και ταυτόχρονα σε πολλές δραστικές. Αυτή η μελέτη αφορά όμως το κουνούπι Anopheles gambi, που είναι ο κύριος διαβιβαστής της ελαιονοσίας στη Δυτική Αφρική. Δεν εξετάστηκαν σε αυτή τη μελέτη, η οποία βέβαια αυτή η μελέτη η αφορά είναι χρηματοδότηση από το Gates Foundation και από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποιο βαθμό, και αφορά ένα τεράστιο πρόβλημα της ελαιονοσίας στην Αφρική. Δεν είναι πολύ κοντά μας, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η μελέτη αυτή δεν εξετάζει τα κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα ή της Κρήτης ή από άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Ωστόσο, ρίχνει φως σε ένα θεμελιώδη μηχανισμό του προβλήματος που είναι και έχει και παγκόσμια σημασία αυτό το πρόβλημα της ανθεκτικότητας, η αυξανόμενη ικανότητα των κουνουπιών να αντιστέκονται στα χημικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμησή τους. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν είναι τεράστιο διεθνώς και σε συγκεκριμένους φορείς ασθενειών όπως το κουνούπι ανόφυλης γκάμπη που είναι ο κύριος φορέας ελληνοσίας, αλλά και κάποια άλλα κουνούπια που μεταδίδουν το δάγκιο πυρετό. Προς το παρόν δεν έχουμε ευτυχώς τέτοιες ενδείξεις ούτε και πολλά δεδομένα για τους πληθυσμούς κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη. Με βάση τις αναλύσεις τώρα που έχουμε κάνει εδώ στην Κρήτη, δεν βλέπουμε να υπάρχει πρόβλημα σοβαρό ανθεκτικότητας. Γενικότερα η προσωπική μου άποψη είναι ότι τα επίπεδα ανθεκτικότητας σε αυτά τα συγκεκριμένα κουνούπια δεν έχουν φτάσει ακόμα αυτά που βλέπουμε στους φορείς της ελονοσίας και δεν είναι η βασική αιτία των επιδημιολογικών εξάσεων του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε αυτή τη φάση.
1: Μάλιστα.
0: Και επομένως καλώς χρησιμοποιούνται τα χημικά μέσα, τα διαθέσιμα εγκεκριμένα, νόμιμα να το πω, χημικά μέσα καταπολέμησης των κουνουπιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις σε αυτά περιλαμβάνονται και κάποιες τουρμπίνες που ψεκάζουν έτσι σαν σύννεφο το εντομοκτόνιο το βράδυ. Μερικές φορές μας ανησυχούν, αλλά σε αυτή τη φάση που υπάρχει σοβαρή κυκλοφορία του ιού, κατά την άποψή μου, εφόσον αυτά τα μέσα είναι εγκεκριμένα, έχουν γίνει δηλαδή οι απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες οι οποίες δεν δείχνουν ότι θα υπάρξει πρόβλημα τοξικότητας ή ιδιαίτερης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, εφόσον λοιπόν υπάρχουν αυτά τα διαθέσιμα μέσα στις περιοχές που υπάρχει υψηλό φορτίο του ιού, πρέπει να γίνονται αυτοί οι ψεκασμοί. Παρέλειψα να πω ότι πέραν των κουνουπιών, στην επιδημιολογική επιτήρηση που κάνουμε για την κυκλοφορία του ιού, κοιτάμε και διάφορα πουλιά. Και μάλιστα τοποθετούμε κλουβιά με ορνήθια μικρής ηλικίας και κάθε εβδομάδα παίρνουμε δείγμα αίματος από αυτά τα ορνήθια και κοιτάμε να δούμε αν έχει μεταφερθεί ο ιός στα πουλιά.
1: Διαβάζουμε ότι μια από τις αιτίες που έχει έρθει στην Κρήτη εδώ ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι και τα αποδημητικά πουλιά. Μπορείτε σας παρακαλώ να μας το εξηγήσετε για να καταλάβουμε κι εμείς πώς ακριβώς έγινε η μεταφορά αυτού του ιού. Πώς μπορεί ένα αποδημητικό πτηνό να μεταφέρει το κουνούπι που είναι φορέας του ιού του Δυτικού Νείλου?
0: Ναι, ακριβώς η κύρια δεξαμενή του ιού είναι τα πουλιά. Κυρίως δηλαδή ο ιός στη μεγάλη πληθυσμή του είναι στα πουλιά.
1: Ναι.
0: Τώρα, τα αποδημητικά θα έλεγα κυρίως τα κορακοειδή, καρακάξες, κουρούνες, κάποια τέτοια είδη πουλιών έχουν έτσι υψηλότερο φορτίο. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα κουνούπια θέλουν να πιούν αίμα. Πολλά από αυτά τα κουνούπια, ειδικά αυτά που είναι σε αγροτικές περιοχές όπως τα κουνούπια Culex pipiens,
1: ναι,
0: τρέφονται και με αίμα πουλιών και με αίμα ανθρώπων, ανάλογα με το τι θα βρούνε μπροστά τους. Αυτή ακριβώς η συνήθεια και η ικανότητα των πουλιών να τραφούν πρώτα από πουλί, να μολυνθούν τα ίδια τα κουνούπια με τον ιό του Δυτικού Νείλου και μετά να ξαναπιούν αίμα από άνθρωπο μεταφέροντάς τους τον ιό,
1: ναι,
0: είναι δυστυχώς ο κρίσιμος κρίκος της επιδημιολογίας του ιού του Δυτικού Νείλου.
1: Μάλιστα.
0: Τα κουνούπια όταν τσιμπήσουν τον έναν άνθρωπο και ξανατσιμπήσουν τον αδελφό του δίπλα σε μια οικογένεια ή στο χωριό, δεν μεταφέρουν τον ιό από άνθρωπο σε άνθρωπο το κουνούπι, γιατί το υλικό φορτίο στον άνθρωπο είναι χαμηλό.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο αν το ίδιο κουνούπι τσιμπήσει και το πουλί και τον άνθρωπο, που δυστυχώς σε αγροτικές περιοχές, εξαιτίας και των συγκεκριμένων ειδών που ενδημούν σε αυτές τις περιοχές και τα οποία έχουν αυτή την συμπεριφορά του να πάμε και να τσιμπήσουμε και τα πουλιά, να τσιμπήσουμε και τον άνθρωπο πολύ έντονη, τα συγκεκριμένα ειδικά, γι' αυτό δημιουργείται αυτό το πρόβλημα, ειδικά στις περιοχές που είναι αγροτικές, έχουν και πουλιά. Πρέπει να είναι, γιατί τα κουνούπια δεν πετάνε σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, δηλαδή πρέπει τα πουλιά και οι άνθρωποι και τα κουνούπια να συνυπάρχουν σε μια μικρή περιοχή, έτσι ώστε να συμβούν αυτή η αλληλουχία που σας περιέγραψα.
1: Μάλιστα. Έχω διαβάσει διάφορα πράγματα για το ποια κουνούπια τζιμπάνε, αν τζιμπάνε τα αρσενικά ή τα θηλυκά. Έχει βάση αυτό?
0: Ναι, βέβαια, ναι, μόνο τα φιλικά κουνούπια τσιμπάνε,
1: ναι.
0: Διότι χρειάζονται το αίμα για να μπορέσουν να

0: να έχουν αναπαραγωγή, να κάνουν εκατοντάδες αυγά από γόνους. Ναι. Το αίμα είναι μια πλούσια πηγή πρωτεϊνών και χάρη σε αυτή την συνήθεια μπορούν να προχωρήσουν στην αναπαραγωγή τους. Τα αρσενικά δεν τσιμπάνε τους ανθρώπους.
1: Υπάρχουν και συγκεκριμένες, ώρες, κύριε Βόντα, που τσιμπάνε τα κουνούπια.
0: Ανάλογα με τα είδη των κουνούπιων. Τα κουνούπια που μεταδίδουν την ελονοσία τσιμπάνε χαρακτηριστικά από τις 9 το βράδυ, ας πούμε, μέχρι τις 5 το πρωί. Και γι' αυτό η καταπολέμηση της ελονοσίας κυρίως στηρίζεται στο να κοιμάσαι κάτω από μια εμβαπτισμένη κουνουπιέρα, η οποία εκείνες τις ώρες που έχουν έντονη δραστηριότητα τα κουνούπια σε προστατεύουν. Δεν τσιμπάνε το πρωί, ας πούμε, τα περισσότερα κουνούπια που μεταδίδουν την ελονοσία. Ωστόσο, κάποια άλλα είδη κουνουπιών, όπως το κουνούπι τίγρης, το οποίο είναι, υπάρχει σε μεγάλους πληθυσμούς στην Κρήτη και θα μας απασχολήσει κυρίως τον Οκτώβριο, είναι κάποια χαρακτηριστικά κουνούπια με ασπρόμαυρες ραβδόσεις, τσιμπάνε επίμονα όλες τις ώρες της ημέρας. Δηλαδή, μπορείς το μεσημέρι, αν είσαι σε περιοχή, σε βεράντα, σε κάποιο εστιατόριο, να σου επιτίθεται. Ευτυχώς, οι ασθένειες που μεταδίδουν αυτά τα κουνούπια, όπως το Ζίκα, δεν έχουν εμφανιστεί στην Ευρώπη και στην περιοχή μας, άρα προς το παρόν η όχληση είναι το κύριο πρόβλημα από αυτά τα κουνούπια και όχι η μετάδοση ασθενειών.
1: Μάλιστα.
0: Είναι... Τα κουνούπια Κιούλεξ. Ναι.
1: Ναι. Είναι φοβερά αυτά που μαθαίνουμε από εσάς. Ναι. Κάτι τελευταίο, γιατί με πιέζει και ο χρόνος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και υπόσχομαι ότι θα επανέλθουμε, γιατί έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον που να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας για να τα συζητήσουμε. Θέλω να ρωτήσω το εξής, για να πάμε και στην ουσία. Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει με την εξέλιξη των πραγμάτων σε τοπικό επίπεδο? Δηλαδή, έχουμε μέχρι τώρα 3 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί από την έρευνα που έχετε κάνει και από τα δεδομένα που έχετε υπόψη σας?
0: Ναι, αν μιλάμε για την Κρήτη...
1: Για την Κρήτη.
0: Όντως υπάρχει κάποια μικρή αύξηση στην κυκλοφορία του ιού στα πτηνά, όχι στα κουνούπια, η οποία όμως σε σχέση με το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα, επειδή συμμετέχω σε κάποιες επιτροπές του ΕΟΔΗ και τους βοηθάμε να γίνεται αυτή η παρακολούθηση, είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή, ευτυχώς, η επιδημιολογική κατάσταση στην Κρήτη, παρότι υπάρχει επιβάρηση και με την κλιματική κρίση, με τις θερμοκρασίες, υπάρχουν υψηλοί πληθυσμοί κουνουπιών σε κάποιες περιοχές, υπάρχουν βεβαίως πάρα πολλοί τουρίστες που κυκλοφορούν, είναι ελεγχόμενοι, δεν βλέπω κάποιον πολύ σοβαρό κίνδυνο. Ασφαλώς και έχουν γίνει 3 περιστατικά, τα οποία μάλλον η μετάδοση του ιού έχει γίνει στην Κρήτη, και είναι κάτι που το παρακολουθούμε, αλλά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα δεν βλέπω κάτι που με ανησυχεί ιδιαίτερα. Τουναντίον, θα έλεγα, το πρόγραμμα της περιφέρειας προχωρά, είμαστε σε γρήγορση όλοι, υπάρχει εξαιρετική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους και ελπίζω πως θα περάσει και ο Σεπτέμβριος και να μην έχουμε άλλα κρούσματα, τουλάχιστον στην Κρήτη.
1: Για
0: την Ελλάδα γενικότερα, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι πολύ καλές οι συνθήκες, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ ψηλά φορτία του ιού και στην Ανατολική Αττική και σε κάποιες άλλες περιοχές.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, υποσχόμαστε ότι θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Μάθαμε αρκετά πράγματα από εσάς, πολύ σημαντικά. Σας ευχαριστούμε και χαιρόμαστε, κύριε Βόντα, χαιρόμαστε που εδώ στην Κρήτη υπάρχουν τα επιστημονικά ιδρύματα που έχουν τη γνώση, έχουν το προσωπικό το εξειδικευμένο για αυτά τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία μας. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Βόντας, διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πάρα πολύ σημαντικά κατά την άποψή μας αυτά που μας είπε. Θα επανέλθουμε όμως την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να ρωτήσουμε. Σήμερα μας πιέζει ο χρόνος. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας βρίσκεται σήμερα το Ηράκλειο, όπου το ΠΑΣΟΚ τιμά την 52η επέτειο από την ίδρυσή του. Η κεντρική εκδήλωση θα γίνει στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας με ομιλητή τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη. Λόγω της συγκέντρωσης έχουν προγραμματιστεί και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα μέτρα που αναμένεται να παρουσιαστούν. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία του κτηματολογίου για την οριστική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης που είχαν αποθηκευτεί προσωρινά έως και τις 3 Αυγούστου σε περιοχές του Ηρακλείου και των Χανίων. Οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο έως και τα μεσάνυχτα να τις οριστικοποιήσουν. Στην Μεθπέδων του Παγνή νοσηλεύεται διασωληνωμένο το 7χρονο αγόρι μετά τον σοβαρό τραυματισμό του που υπέστη στον Άγιο Νικόλαο. Φέρει βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή. Άκαρπες έως και αυτήν την ώρα οι έρευνες για τον 71 ετών άνδρα τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την περασμένη Δευτέρα στη θαλάσσια περιοχή της Αμουδάρας. Από σήμερα στις 7 το πρωί τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση κολύμβησης, προσέγγισης και κίνησης αγκυροβολίας σκαφών σε απόσταση 1,5 ναυτικού μιλίου γύρω από την Δία λόγω των έρευνων. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας στα Βορίζια, κατασχέθηκαν όπλα από σπίτι, συνελήφθη 60χρονος. Σε επίπεδα πάνω από 40.000 εκτοξεύτηκαν οι προσφυγές στα δικαστήρια των φορολογουμένων, οι οποίοι αμφισβητούν την ορθότητα των φόρων και των προστήμων που τους επέβαλε η αφορία. Χρέη 52,4 δισεκατομμύρια ευρώ στον ΕΦΚΑ, ενώ 3.029 μεγαλοφυλέτες κρατούν στα χέρια τους σχεδόν 13 δισεκατομμύρια ευρώ. 7 στους 10 χρωστούν έως και 15.000 ευρώ. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
4: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.ldu.gr.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής. Κύριε Ανδρουλάκη, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα, ημέρα γενεθλίων για το κίνημα.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σας. Για μας είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, αλλά όχι μόνο για μας. Η 3η του Σεπτέμβρη είναι τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ και τότε είναι μια σημαντική ημέρα που δείχνει ότι είναι το μόνο κόμμα που οι πολίτες θυμούνται τα γενέθλιά του. Αν ρωτήσετε πότε έγινε η Νέα Δημοκρατία, πότε έγινε τα υπόλοιπα κόμματα, κανείς δεν θα ξέρει την ακριβή ημερομηνία, διότι εκείνη τη μέρα, πριν 52 χρόνια, ο Ανδρέας Παπανδρέου πήρε μια πολύ μεγάλη πρωτοβουλία να επανιδρύσει τη Δημοκρατική Παράταξη, που για μένα, να το πω έτσι και ιστορικά, την ιδρύει πρώτη φορά ο Ελευθέριος Βενιζέλος, αποτύπωμα πολύ ισχυρό στα εθνικά μας ζητήματα, στην εθνική μας ολοκλήρωση, στα δικαιώματα, στη δημοκρατία, και η Δημοκρατική Παράταξη πέρασε σε πολλές μετά περιπέτειες μέχρι να έρθει η ώρα του Ανδρέα Παπανδρέου. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την ιστορία και ο Γιώργος Δημοκρατίας έκανε μεγάλες προσπάθειες. Ήρθε ο Ανδρέας Παπανδρέου, επανίδρυσε τη Δημοκρατική Παράταξη με το όνομα του ΠΑΣΟΚ και αυτό το κόμμα άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Κυρίως στο κοινωνικό κράτος, στους θεσμούς, στη δημοκρατία και στα εθνικά θέματα. Mm-hmm. Και αυτό τιμούμε σήμερα. Τιμούμε την ιστορία μας με το βλέμμα στο μέλλον.
0: Δεν μου λέτε, 52 χρόνια μετά, πόσο επίκαιρη είναι η διακήρυξη αρχών που παρουσίασε τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου?
1: Καταρχάς, η διακήρυξη

0: κήρυξη αυτή είναι σε ένα ειδικό ιστορικό περιβάλλον μετά την Κυπριακή τραγωδία. Οπότε για όποιον τη θυμάται έχει πολύ ψηλά τα ζητήματα της εθνικής αξιοπρέπειας.
1: Ναι.
0: Εγώ πολλές φορές το λέω, αξιολογούμε πράγματα μη βλέποντας το χρονικό πλαίσιο. Εκείνες τις στιγμές το ΠΑΣΟΚ ως πατριωτικό κίνημα έπρεπε να δώσει στον ελληνικό λαό δικαιώματα, δηλαδή μια καλύτερη δημοκρατία, διότι ερχόμασταν από το μετεμφυλιακό κράτος ή τη δικτατορία. Έπρεπε να δώσει το χαρακτήρα της εθνικής ανάτασης, διότι βγαίναμε από πολύ δύσκολες στιγμές μετά τον Ατήλα, και έπρεπε να δώσει αξιοπρέπεια στον Έλληνα όπου και αν έμενε, ό,τι και αν πίστευε ιδεολογικά και πολιτικά. Και το έκανε. Γκρέμισε τύχη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ, που στην πράξη αποτυπώνεται η 3η Σεπτέμβρη, ενώ διακηρυκτικά και μετά επί της πράγμασης ως κυβερνητικό έργο. Ό,τι έκανε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν λέει κανείς ότι πριν το 81 δεν είχαν πρόσβαση όλοι οι Έλληνες σε ένα εθνικό σύστημα υγείας όπως μετά το 1981. Δεν λέει κανείς ότι η παιδεία, η δημόσια παιδεία ενισχύθηκε με πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα. Εγώ σπούδασα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο ιδρύθηκε πριν, αλλά η μεγάλη ανάπτυξή του έγινε εκείνα τα χρόνια, όπως έγινε και πολλά πανεπιστήμια. Ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Αιγαίο, αναπτύχθηκαν όλα τα πανεπιστήμια της περιφέρειας με νέα τμήματα για να μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά του ελληνικού λαού χωρίς αποκλεισμούς. Και έγινε το παιδί του αγρότη, μπορούσε να γίνει γιατρός χωρίς να κοιτάει την τσέπη του πατέρα του. Το δεύτερο μεγάλο επίτευγμα. Είχαμε ποιοτικότερη δημοκρατία. Έφυγε ο φόβος. Είχαμε ποιοτικότερη δημοκρατία. Και αυτό σήμερα είναι πολύ επίκαιρο, γιατί και η δημοκρατία μας βάλεται και το κοινωνικό κράτος βάλεται. Το εθνικό σύστημα υγείας που κάναμε εμείς δεν υπάρχει. Άνθρωποι με βαριά νοσήματα, μεγάλες, με σοβαρά προβλήματα υγείας, έχουν καθυστερήσεις για τα χειρουργεία τους, περνάνε δύσκολα. Δεν είναι το ΕΣΥ αυτό που ήταν. Ούτε η δημόσια παιδεία ήταν αυτή που ήταν. Βλέπουμε πάρα πολλοί άνθρωποι λόγω κόστου ζωής, ενοικίων, τα παιδιά τους να δυσκολεύονται στις σπουδές. Άρα δεν έχουμε αυτό που είχαμε. Και βέβαια και στα εθνικά θέματα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Διότι από τη μια ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε, κύριε Αργυράκη, το έχω πει για την εκπομπή σας, το λεκτικό ρητορικό κατασκεύασμα περί ήρεμων νερών, και η ίδια κυβέρνηση σήμερα βυθίζει τα ήρεμα νερά ως κατασκεύασμα ρητορικό που η ίδια συγκρότησε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί? Διότι ο Ερντογάν και η Τουρκία σταθερά αμφισβητούν κυριαρχικά δικαιώματα, μιλούν για διχοτόμηση της Κύπρου και εμείς λέγαμε ήρεμα νερά. Άρα σε αυτό το περιβάλλον, το σύγχρονο περιβάλλον, είναι επίκαιρη η διακήρυξη 3 Σεπτέμβρη.
1: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά ο εορτασμός της 3ης του Σεπτέμβρη γίνεται εκτός Αθηνών.
0: Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Όχι. Έχει ξαναγίνει με την αείμνηστη πρόεδρο μας Φόφη Γεννηματά,
1: ναι,
0: στη Λάρισα. Νομίζω το 2018.
1: Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι γιατί επιλέξατε την Κρήτη και το Ηράκλειο, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε από την Μεγαλόνησο.
0: Το μήνυμά μας είναι από εδώ ξεκινάμε για την νίκη, ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Γιατί από εδώ? Διότι από εδώ μετά από χρόνια καταφέραμε ξανά να κάνουμε πράσινο τον πολιτικό χάρτη. Διότι στις ευρωεκλογές καταφέραμε και στο νομό Λαστίνο είμαστε πρώτοι και στο νομό Ηρακλείου και στο Ρέθινο έγινε μια μάχη ωριακή με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα νομίζω ότι συμβολικά και ουσιαστικά τιμούμε το λαό της Κρήτης που μας τίμησε στις προηγούμενες εκλογές και νομίζω ότι όχι μόνο σε αυτή την περίσταση αλλά και διαχρονικά η Κρήτη ήταν το μεγάλο κάστρο της δημοκρατικής παράταξης. Οπότε η επιλογή αυτή είναι και συμβολική και ουσιαστική, διότι όλα τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, ακόμη και τα πιο δύσκολα χρόνια, στην Κρήτη κρατήσαμε, μείναμε όρθιοι. Η παράταξη είχε ανθρώπους που δίνανε αγώνες στην αυτοδιοίκηση, στα επιμελητήρια, στη Βουλή, και νομίζω ότι ξανά μπορούμε και στις εθνικές εκλογές να είμαστε πρώτοι, αλλά και από εδώ να στείλουμε ένα μήνυμα πολιτικής αλλαγής σε όλη την Ελλάδα, διότι αυτό είναι το επίδικο. Να υπάρξει πολιτική.

0: Τι αλλαγή?
1: Σε μία εβδομάδα από σήμερα θα είστε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παρουσιάσετε τις προτάσεις του κόμματός σας. Πού θα δώσετε ιδιαίτερη έμφαση, κύριε Ανδρουλάκη?
0: Εμείς θα παρουσιάσουμε τις πρωτοβουλίες μας τις πρώτες μέρες μιας νέας κυβέρνησης. Τι πρέπει να γίνει στον τόπο, στη δημοκρατία, στο κοινωνικό κράτος, στο φορολογικό, στα θέματα που αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη, στο δημογραφικό. Διότι σήμερα μιλάμε για οικονομία και δεν λέμε ότι όταν σχεδιάζεις με οικονομικούς δείκτες πρέπει στο τραπέζι να βλέπεις και το δημογραφικό δείκτη. Όταν σχεδιάζεις το κοινωνικό κράτος και λες θα έχω ένα κέντρο υγείας εκεί, ένα νοσοκομείο εδώ, δεν βλέπεις μόνο ένα χάρτη, βλέπεις και τη δημογραφία. Σήμερα το μείζον ζήτημα, και στο οποίο θα δώσω πάρα πολύ χώρο στην παρουσία μου, είναι το δημογραφικό. Η χώρα καταραίει. Το έθνος κινδυνεύει. Ο δημογραφικός κίνδυνος είναι εθνικός κίνδυνος. Και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, ωραία είναι τα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά το μεγαλύτερο όπλο εθνικής ισχύος είναι ο πληθυσμός, ο λαός, η υγιής δημογραφία. Εμείς λοιπόν πρέπει να επενδύσουμε στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην αποκέντρωση.
1: Ζούμε σε μια χώρα που τα παιδιά είναι τεκμήριο. Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόταση για να ενισχύσει τα νέα παιδιά, να δημιουργήσουν οικογένεια, να στηρίξουμε δηλαδή τους ανθρώπους αυτούς και να ενισχύσουμε το πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα μας, το δημογραφικό, να βρεθεί μια λύση.
0: Πέρα από τα επιδόματα, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ο γονιός να πάει το παιδί του στο ιδιωτικό σχολείο, στο φροντιστήριο, διότι το κράτος του καλύπτει τις εκπαιδευτικές του ανάγκες. Άρα, όσο καλύτερο είναι το κοινωνικό κράτος, τόσο μειώνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός.
1: Σωστά.
0: Αυτός είναι ένας κανόνας σοσιαλδημοκρατίας, όπου επιτεύχθηκε μεγάλη επιτυχία στις σκανδιναβικές χώρες, γι' αυτό βλέπετε ότι πληρώνουν φόρο, αλλά έχουν ένα πολύ μεγάλο όφελος στον οικογενειακό προϋπολογισμό, διότι δεν ξοδεύουν χρήματα για την υγεία, για την παιδεία. Άρα, βασικός πυλώνας να στηρίξουμε μια νέα οικογένεια είναι το κοινωνικό κράτος. Δεύτερος πυλώνας είναι η στέγαση. Σήμερα ένα νέο ζευγάρι δεν μπορεί να βρει σπίτι. Εμείς το πρόγραμμά μας, το παρουσιάσουμε και στη Θεσσαλονίκη, έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το πώς θα πέσουν τα ενίκια. Με κατάρριση Golden Visa, με περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων και κίνητρα μακροχρόνιων μισθώσεων. Με κοινωνικές κατοικίες, όχι για να τα δίνουμε σε αγορά, αλλά με χαμηλά ενίκια για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Δηλαδή, εάν δεν επενδύσουμε στο χαμηλότερο κόστος ζωής, πώς μπορεί κάποιος να έχει περισσότερα παιδιά? Σήμερα το πρόβλημα της Ελλάδας, κύριε Αργυράκη, είναι ότι έχουμε κόστος ζωής Δυτικής Ευρώπης, εκεί μας οδηγεί ο κ. Μητσοτάκης, και μισθούς Βαλκανικών χωρών. Γι' αυτό η αγοραστική δύναμή μας είναι πλέον στην τελευταία θέση με τη Βουλγαρία πανευρωπαϊκά. Διότι το gap μεταξύ κόστου ζωής και μισθών οικογενειακού προϋπολογισμού είναι πια πολύ μεγάλο. Ένας ακόμα πυλώνας που αφορά το δημογραφικό είναι η περιφερειακή ανάπτυξη. Δηλαδή, μπορεί η Ελλάδα με τη γεωγραφία που έχει, την πλούσια νησιωτικότητα, την πλούσια ορεινότητα, να είναι μια χώρα με δύο μεγάλα αστικά κέντρα, τρία μικρότερα αστικά κέντρα και όλα τα υπόλοιπα να μαραζώνουν? Χθες, εγώ έρχομαι από το ψυχρόπτερο πεδίο. Προχθές μάλλον που έφτασα, το βράδυ έκανα μια γύρα. Δεν υπάρχει κόσμος. Τα χωριά μας σβήνουν, θα κάνουμε κάτι? Εμείς λοιπόν τι λέμε? Φορολογικά κίνητρα σε όλες τις επενδύσεις, είτε αγροτικές είτε μεταποιητικές, για να στηρίξουμε την Ήπεθρο. Δεν γίνεται, αν δεν στηρίξει την Ήπεθρο, να μείνουν πληθυσμοί πίσω, θα συρρυκνωθεί η χώρα μας. Για την νησιωτικότητα τι λέμε? Δεν μπορείς να σχεδιάζεις κοινωνικές πολιτικές χωρίς να βάζεις τη ρήτρα της γεωγραφίας. Άλλο να σχεδιάζεις μία πολιτική για την υγεία οριζόντια και άλλο με περιφερειακά χαρακτηριστικά που υπάρχουν τοπικές ειδικές ανάγκες. Άρα χρειάζεται ένα σύγχρονος υγειονομικός χάρτης. Αυτά θέλουν όραμα. Εγώ λοιπόν τι βλέπω? Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι είναι διαχειριστές εξουσίας. δίνουν αγώνα μόνο για την εξουσία. Ακόμη και τα πας που θα δώσουν, τα δίνουν με δημοσκοπικούς όρους. Λέει, δεν πάμε καλά δημοσκοπικά στους συνταξιούχους, δώσε κάτι. Δεν πάμε καλά δημοσκοπικά στους νέους, δώσε ένα πας. Δεν είναι αυτό πολιτική. Η πολιτική θέλει όραμα. Να πεις η χώρα μας πρέπει να πάει εκεί σε 10-20 χρόνια και θα βάλουμε εμείς το λιθαράκι να πάει μπροστά με κοινωνική δικαιοσύνη, εθνική αξιοπρέπεια και ευθύνη.
1: Μάλιστα. Θα μας δώσετε το χρόνο να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε. Πάμε.
2: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
10: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Είναι κοντά μας σήμερα ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής. Κύριε πρόεδρε, σας ακούσαμε να λέτε για την νομοθέτηση ενός μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ο οποίος θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές. Δηλαδή, πώς θα λειτουργεί?
0: Εγώ λοιπόν πέρυσι, ναι, βλέποντας το πρόβλημα με τακτοπλοϊκά, ναι, πήγα στην ανεξάρτητη αρχή και λέω, τι κάνετε, κάνετε κάποιο έρευνα? Λέει, ναι, έχουμε ξεκινήσει έρευνα. Βγήκε λοιπόν ένα δελτίο τύπου αρχές του χρόνου ή λίγο μετά και έλεγε, ένα πρώτο δελτίο τύπου, ότι υπάρχουν ολιγοπολιακές και σε πολλές φορές και μονοπωλιακές πρακτικές

0: στις ενδονησιωτικές μεταφορές. Με αποτέλεσμα το κόστος ήταν υπερβολικό. Αν λοιπόν αυτό γινόταν μια κυβέρνηση σοβαρή, τι θα έκανε? Θα σου λέει, όπου η Επιτροπή Ανταγωνισμού εντοπίζει τέτοιες πρακτικές εσχροκέρδειας που επιβαρύνουν τον ελληνικό λαό αδίκως και πολλές φορές και παρανόμως, θα επεμβαίνει και θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Λέγοντας λοιπόν στην αγορά καθαρά ότι όποιος με δόλιες πρακτικές έχει πολύ μεγαλύτερα έσοδα από αυτά που θα έπρεπε και βάσει των πορισμάτων της Επιτροπής της συγκεκριμένης, θα φορολογείται και θα τα παίρνουμε πίσω. Οπότε να είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για να μένουν χαμηλότερα οι τιμές. Φέτος, σε μια ερώτηση ο αρμόδιος υπουργός λέει, μα μείνανε σταθερές οι τιμές στα ακτοπλοϊκά. Σταθερές μείνανε γιατί ήταν πολύ ψηλά από πέρυσι. Διότι αυξηθήκαν υπερβολικά πέρυσι, γιατί να μειωθούν μείνανε πάλι ψηλά. Τι φαινόμενο βλέπουμε στα τρόφιμα, στις μεταφορές, στην ενέργεια? Οι τιμές να ανεβαίνουν όπως το κοτόφτερο, αλλά να πέφτουν όπως το κοτόφτερο. Δηλαδή πολύ αργά, τη μια πολύ ψηλά, την άλλη πολύ αργά. Άρα εδώ θέλει κανόνες στην αγορά. Η αγορά είναι ασίδωτη, δεν ελέγχεται. Ποιος την κάνει? Οι ανεξάρτητες αρχές, η Δημαία, μια ενιαία επιτροπή καταναλωτή και μετά το κράτος που βάζει πρόστιμα και φορολογεί. Αλλιώς τι θα έχουμε? Μικρά εισοδήματα, μεγάλη εσχροκέρδεια, μεγάλο κόστος ζωής και δύσκολη καθημερινότητα.
1: Είπατε προηγουμένως για το κόστος ζωής και για το χαμηλό εισόδημα των Ελλήνων πολιτών. Ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε χθες κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Το Πασόκ τι απαντά?
0: Εγώ το μόνο που έχω να απαντήσω είναι να θυμηθεί ο ελληνικός λαός τι του έχει πει πολλές φορές και τι έχει κάνει. Ξέρετε, ο καθένας, η κοινωνική μας αξιοπιστία είναι πολύ πολύτιμη και πρέπει ο κάθε πολιτικός να την περιφρουρεί. Να θυμηθεί λοιπόν ο ελληνικός λαός, ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε? Δεν έλεγε σε σάχθεια, σε συνεταιρισμούς, σε νοικοκυριά για τα κόκκινα δάνεια? Και είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα. Και τα φαντς τώρα εκβιάζουν δεκάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες, συνεταιρισμούς, αγρότες, κτηνοτρόφους και έκανε και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Και θα λύσει το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Δεν λέει θα έχει στα μνημόνια? Μην τα πάρουμε, είναι πολλά. Εγώ θα πω μόνο ένα. Δεν έχω ακούσει όλα αυτά τα μέτρα. Εμένα μου στείλανε πριν από λίγο το εξής, συνεργάτες μου. Ναι. Το οποίο είναι και αποκαλυπτικό.
1: Ναι.
0: Ανακοίνωσε το Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης. Εμείς το είχαμε πει πέρυσι Ταμείο Εθνικού Πλούτου. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το ταμείο, λέει ότι ένας από τους παράγοντες χρηματοδότησής του θα είναι η Golden Visa, από την οποία θα βγάζουν 1 δις το χρόνο. Το είπε χθες ο ίδιος. Ενώ τον Ιούλιο είχε πει ο ίδιος ότι θα την καταργήσει την Golden Visa. Δηλαδή τον Ιούλιο λέει θα την καταργήσει. Εμείς έχουμε καταθέσει πρόταση στη Βουλή για κατάργησή της και άλλα κόμματα. Τον Ιούλιο λέει ότι συμφωνεί μαζί μας ότι θα την καταργήσει και 2 Σεπτεμβρίου μετά από 1 μήνα, 1,5 λέει ότι θα την κρατήσει και θα βγάλει και 1 δις. 1 δις Golden Visa, ξέρετε τι σημαίνει? Δεκάδες χιλιάδες ακίνητα να πουληθούν εκ νέου σε κατοίκους τρίτων χωρών. Εμείς τι λέμε? Τέρμα η πλάκα με την Golden Visa. Όταν έχει τέτοια στεγαστική κρίση και πρέπει να έχεις ακίνητα να μείνει ο ελληνικός λαός, εσύ δημιουργείς κίνητρα να τα ξεπουλούν σε τρίτους για να μην έχουμε προσφορά κινήτων και να αυξάνονται τα ενίκια? Αυτά είναι μη σοβαρά πράγματα. Εγώ λοιπόν αυτό που θέλω να πω για όλους τους πολιτικούς και για τον κύριο Μητσοτάκη και για όλους τους πολιτικούς μας αντιπάλους είναι ότι η αξιοπιστία είναι πολύ σοβαρή. Έχουν κρυθεί ως πρωθυπουργοί και οι δύο. Ξέρω ο ελληνικός λαός έχει εμπειρία, τι είπαν και τι έκαναν. Κλείστες τράπεζες, μετά υποκλοπές, μετά διαφθορά, μετά κατασπατάλης του Ταμείου Ανάκαμψης. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
1: Παιχνίδια
0: με τη δικαιοσύνη. Εδώ χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Αυτά τα πρόσωπα έχουν κρυθεί. Ανήκουν στο χθες, η χώρα πρέπει να πάει μπροστά.
1: Υπάρχει ανοιχτό πόλεμος με την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα?
0: Εμάς ο πολιτικός μας στόχος είναι ένας, να ιτηθεί Νέα Δημοκρατία.

0: και να έχουμε άλλη κυβέρνηση. Με άλλο πρόγραμμα για τον τόπο και για τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το οποίο είναι προσωποπαγές κόμμα, επί της ουσίας τι κάνει, διευκολύνει τη Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να συγκρίνεται με κάτι που είναι πολύ χαμηλά οπίχης. Και αυτό νομίζω αποδείχθηκε και χθες με τις εξαγγελίες. Εμείς βάζουμε τον πύχη ψηλά. Και ψηλά οπίχης τι σημαίνει? Παράταξη. Εμείς δεν είμαστε παρέα. Το Πασόκ δεν είναι η παρέα του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν είναι Ανδρουλάκης and friends. Όπως έχει εξελιχθεί η Νέα Δημοκρατία ή το κόμμα του κ. Τσίπρα. Εμείς είμαστε παράταξη. Με ιστορία. Με πρόγραμμα και στελέχη. Εγώ λοιπόν τι λέω στον ελληνικό λαό. Πολιτική αλλαγή σημαίνει η δημοκρατική παράταξη. Να υλοποιήσει το πρόγραμμά της που έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και θα παρουσιάσουμε ξανά σε μία εβδομάδα σχεδόν από σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Πολιτικό προσωπικό που θα το υλοποιήσει ανανεωμένο, όπως αυτό το οποίο έχουμε και καθημερινά δίνει μάχη και στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, και κάτι ακόμη που για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε εξαρτήσεις. Εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις από τα συμφέροντα. Γι' αυτό βλέπετε ότι δεν έχουμε την ίδια αντιμετώπιση που έχει ούτε ο κ. Μητσοτάκης κατά πρώτο λόγο, αλλά ο κ. Τσίπρας. Που έχουν μια ειδική αντιμετώπιση. Ειδική αντιμετώπιση από την εγχώρια ολιγαρχία.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς λοιπόν το πρόγραμμά μας για να υλοποιηθεί θέλει ανεξαρτησία. Θέλει πολιτική αυτονομία. Και την έχουμε. Γιατί αν δεν την έχεις, πώς θα συγκρουστείς με το κεφάλαιο? Πώς θα συγκρουστείς με τις τράπεζες? Πώς θα κάνεις μόνιμους μηχανισμούς φορολόγησης των υπερκερδών? Όταν αυτοί που θες να συγκρουστείς για να φέρεις την κοινωνική δικαιοσύνη είναι αυτοί που σου στηρίζουν στρατηγικά.
1: Με την εξέλιξη της τεχνολογίας υπάρχει μία διαδραστικότητα με τους ακροατές που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, πάρα πολλά μηνύματα. Θέλω να σταθώ σε ένα που μου στέλνει ο Μανώλης και ρωτάει, λέει, μία ερώτηση για τον πρόεδρο. Τι θα κάνουν με τη δικαιοσύνη και τι θα κάνουν με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών βουλευτών?
0: Εμείς είπαμε να αλλάξει το Σύνταγμα, ο νόμος είναι περί υπουργών, ώστε να υπάρχει η Βουλή να μην παίρνει αποφάσεις για το ποιος θα ελέγχεται, να υπάρχει ένας άλλος μηχανισμός, διότι αυτός που υπάρχει σήμερα, η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία αθωώνει τον υπουργό της. Δηλαδή, έρχεται μια δικογραφία στη Βουλή, το έχουμε πολλά παραδείγματα και ντόπια και εδώ τοπικά και πανελλαδικά, με ένα θέμα που φορά ένα υπουργό, και αντί να επιτρέψουν στη δικαιοσύνη να ελέγξει τη δικογραφία, εγώ δεν τον καταδικάζω, μπορεί να είναι και αθώος. Άστε όμως να τον ερευνήσει η δικαιοσύνη. 157, όπως είπε ο Γεωργιάδης, εμείς λοιπόν είμαστε και βουλευτές και υπουργοί και δικαστές και λέμε δεν ελέγχεται. Αυτό δεσμευόμαστε ότι θα αλλάξει. Όμως, τώρα ήταν συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα έπρεπε να αλλάξει. Και δεν άλλαξε. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία, η πρότασή της είναι τέτοια που λέει ότι το αλλάζει, αλλά επί της ουσίας πάλι στη Βουλή μένει η δικαιοδοσία και η κρίση.
1: Μάλιστα.
0: Αν θα ελεγχθεί ο εκάστοτε υπουργός. Εμείς στη δικαιοσύνη αυτό που λέμε, πέρα από αυτό, είναι διάκριση των εξουσιών. Δηλαδή, η ηγεσία του Αρείου Πάγου δεν θα επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Θα επιλέγεται από ένα διευρυμένο σώμα, όχι την εκάστοτε κυβέρνηση. Τι άλλο λέμε? 4 χρόνια μετά την αφιπηρέτηση των δικαστών δεν θα μπορεί κανείς προηγουμένως να πάρει δημόσια θέση ενώ σε οργανισμούς τακτοποίησης. Γιατί πολλές φορές του λένε κάνε και τα στραβά μάτια να πας σε μια ανεξάρτητη αρχή. 4 χρόνια μετά την αφιπηρέτηση δεν θα μπορεί κανείς να πάει πουθενά. Άρα εμείς τι κάνουμε? Ενισχύουμε την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης και στην ηγεσία αλλά και πιο κάτω.
1: Μάλιστα. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε σήμερα, κύριε Ανδρουλάκη, ανήμερα της 3ης του Σεπτέμβρη από τη συχνότητα του Ράδιου Κρήτη, για να κλείσουμε με αυτό?
0: Το πρόγραμμά μας, η πολιτική μας αυτονομία και το πολιτικό μας προσωπικό είναι τα μεγάλα μας όπλα για να έρθει η πολιτική αλλαγή. Και η πολιτική αλλαγή δεν θα είναι μια κομματική νίκη, θα είναι μια αλλαγή σελίδας για τον τόπο. Ο τόπος θέλει αξιοκρατία, θέλει διαφάνεια και θέλει ήθος. Περάσαμε ένα μνημόνιο, Περάσαμε δύσκολα, χαθήκανε περιουσίες, φύγανε χιλιάδες Ελληνόπουλα στο εξωτερικό και δυστυχώς κάποιοι συνεχίζουν να μετανοείται τα ίδια. Διχαστικό λόγο, ρουσφέτια, διαπλοκή, διαφθορά και ατιμωρησία. Εγώ δεσμεύομαι εδώ από τον τόπο μου, από την πατρίδα μου, ότι με μένα πρωθυπουργό και το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση, αυτά θα είναι παρελθόν. Θα τελειώσουν, θα γίνουν μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Με δικαιώματα για όλους τους πολίτες και ισοτιμία μπροστά στη δικαιοσύνη. Κανείς δεν θα είναι στο απειρόβλητο και σε πέπλο ατιμωρησίας. Και κλείνοντας, θέλω να πω και ένα ειδικό θέμα από το σταθμό σας, που αφορά χιλιάδες ανθρώπους όλη την Ελλάδα, αλλά αφορά κυρίως ανθρώπους στην Κρήτη. Η ιστορία με τους δασικούς χάρτες. Το ότι η κυβέρνηση δεν βλέπει το τεράστιο αυτό θέμα που αφορά χιλιάδες ανθρώπους.
1: Και το κτηματολόγιο, και κύριε Πρόεδρε.
0: Χιλιάδες ανθρώπους. Που είναι αυτή τη στιγμή σε μια πολύ δύσκολη. Δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Εγώ θα δω αύριο κτηνοτρόφους για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Εδώ στο Ηράκλειο πριν φύγω.
1: Ναι.
0: Είναι τεράστιο ζήτημα. Ξέρετε τι αποδεικνύει αυτό το θέμα. Είναι εκτός κοινωνίας. Μα δεν τους λένε οι βουλευτές τους πόσο σοβαρό είναι αυτό το ζήτημα. Για χιλιάδες Έλληνες δεν γνωρίζουμε τι γίνονταν στην πατρίδα μας. Τώρα και δεκαετίες δεν πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους. Το ξέρουμε το θέμα. Το ξέρουν το θέμα. Και δεν κάνουν τίποτα. Δεν κάνουν τίποτα όπως δεν κάνουν και σε άλλα θέματα. Όπως και στην ακρίβεια κάνουν τα λιγότερα. Είναι εκτός κοινωνίας. Ξέρετε, η εξουσία είναι αφροδισιακό. Αλλά η εξουσία έχει αξία όταν βελτιώνει τη ζωή των συνανθρώπων σου. Και όχι ότι την κρατάς σφιχτά, την καρέκλα, τη θέση, με το βλέμμα μόνο στις κάλπες. Πώς θα τα έχεις καλά με τα κανάλια, πώς θα τα έχεις καλά με τα συμφέροντα και πώς μια δύσκολη στιγμή θα δώσεις και κάτι για να εφαρπάξεις την ψήφο ή θα πεις και μια κουβέντα παραπάνω. Δεν υπάρχει όραμα, είναι εκτός κοινωνικής πραγματικότητας, γι' αυτό είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή και θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να έρθει αυτή η πολιτική αλλαγή που πιστεύω ότι θα φέρει καλύτερες μέρες για τον τόπο.
1: Κύριε Ανδρουλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγυράκη. Να είστε καλά. Πάντα είστε ευπρόσδεκτος. Είμαι ευπρόσδεκτος στην εκπομπή σας. Με έχετε τιμήσει πολλές φορές και έχω και τον χρόνο να παρουσιάσω τις θέσεις μου έτσι με μεγάλη.
1: Είναι υποχρέωσή μας, κύριε Πρόεδρε, και είναι πολύ τιμητικό που σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων του ΠΑΣΟΚ, είστε εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη για να έχουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Να είστε τιμάμε, καλά. Να τιμάμε και την αξιόπιστη περιφερειακή ενημέρωση. Δεν είναι μόνο τα μεγάλα κανάλια, τα μεγάλα ραδιόφωνα, είναι και ο περιφερειακός τύπος, τα περιφερειακά ραδιόφωνα που έχουν πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, κύριε Αργυράκη. Πώς θα στηριχθεί αυτό και θέμα και αυτό περιφερειακής ανάπτυξης και αποκέντρωσης. Δεν είναι μόνο οι μεγάλοι που τα ελέγξουν όλα.
1: Είναι αλήθεια.
0: Πρέπει να υπάρχουν και αυτά τα μέσα που καθημερινά είναι κοντά στον πολίτη.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Πάμε εμείς σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Κρήτη και παρουσιάζει την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο «Α Παρί του Λεντε». Αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ. Ερμηνεύουν οι ψήφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Πιάνο Χρήστος Ακελαρίδης. Ηράκλειο 3 Σεπτεμβρίου στις 9, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βιθλέμ. Ρέθυμνο 5 Σεπτεμβρίου στις 9, Σπίτι του Πολιτισμού. Χανιά 7 Σεπτεμβρίου στις 8, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Σιτία 9 Σεπτεμβρίου στις 8.30, Πολύκεντρο Δήμου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές.

0: Ιωνικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του αστικού χτέλ Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Σαρουλάκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ στο κρατές σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να υποθέσω ότι αυτές τις μέρες τώρα βρίσκεστε σε γρήγορση, σε αγωνία, σε μεγάλη αναμονή, ε?
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ναι.
0: Πότε είναι η κρίσιμη ημερομηνία?
1: 18 του Σεπτέμβρη.
0: 18
1: Σεπτέμβρη, ναι. Είναι τελική ημερομηνία, αλλά εμείς πρέπει να έχουμε ήδη ετοιμάσει, ναι, τα πάντα, τουλάχιστον να δείξουμε μπροστά.
0: 18 Σεπτεμβρίου τι θα γίνει? Θα ξέρουμε το αποτέλεσμα ή θα καταθέσετε? Είναι η τελευταία ημερομηνία για να κατατεθούν οι προτάσεις, το ενδιαφέρον.
1: Σωστά. Ωραία. Σωστά. Πολύ σωστά.
0: Πολύ κρίσιμο αυτό. Πολύ κρίσιμο. Και πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρετε. Γιατί η ισχύ εν τη ενώση. Ε?
1: Έτσι είναι. Πιστεύουμε και εμείς. Όλα θα πάνε καλά, αλλά δεν πάβει να είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους μας.
0: Είναι πρωτόγνωρο για
1: όλους. Είναι μια διαγωνιστική διαδικασία, είναι ένας διαγωνισμός. Mm-hmm. Ποτέ δεν μπορεί να προκαθορίσει το αποτέλεσμα. Ναι. Οπότε
0: και για τους ακροατές που δεν είναι μοιημένοι και δεν γνωρίζουν για τι πράγμα μιλάμε, να αναφέρουμε ότι είναι σε εξέλιξη ένας ευρωπαϊκός διαγωνισμός που έχει γίνει από την πολιτεία, από την κυβέρνηση, που καλούνται οι ενδιαφερόμενοι σε επίπεδο Ευρώπης να καταθέσουν τις προτάσεις τους για να αναλάβουν και την αστική αλλά και την υπεραστική συγκοινωνία στην Κρήτη. Σωστά?
1: Σωστά, πολύ καλά θα λέτε, κύριε Γερέτη.
0: Και εσείς λοιπόν, το χτέλ Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης, το αστικό χτέλ Ηρακλείου και τα υπόλοιπα, έχετε ενωθεί, έχετε καταθέσει μία συγκεκριμένη πρόταση, ευελπιστώντας ότι λόγω και της υποδομής που έχετε δημιουργήσει, λόγω του δυναμικού που έχετε, θα είστε η εταιρεία που θα επιλεγεί τελικά και να συνεχίσει το έργο της. Βέβαια, δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα, γιατί υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από άλλους. Σωστά?
1: Πολύ καλά τα λέτε, έτσι είναι. Ναι.
0: Έτσι είναι. Βέβαια. Να μην πούμε περισσότερα. Λοιπόν, εγώ γιατί επικοινωνήσαμε μαζί σας. Επικοινωνήσαμε μαζί σας γιατί πάρα πολλοί ακροατές στις τελευταίες ημέρες μας λένε κάτι απλό, το οποίο δεν το είχαμε σκεφτεί, η αλήθεια είναι. Προσέξτε τώρα, κύριε Σαρουλάκη. Όταν έφυγε η αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου από το κέντρο της πόλης και πήγε εκεί που βρίσκεται σήμερα, δίπλα ακριβώς από τον

0: εξαπλισμό των Ρωμά στη βιομηχανική περιοχή. Ουδέποτε υπήρξε μέρημνα να συνδεθεί το αστυνομικό μέγαρο με την αστική συγκοινωνία. Με συνέπεια, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη, πώς να την πω, επισκεψιμότητα από ανθρώπους που θέλουν να βγάλουν διαβατήριο, θέλουν να βγάλουν ταυτότητα, για χίλιους δυο λόγους που πηγαίνουν στο αστυνομικό μέγαρο, δεν έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν. Και αυτό που ζητάνε είναι το εξής. Από τη στιγμή που το αστικό κτέλ έχει δρομολόγια, παράδειγμα λέω τώρα εγώ, προς τη βιομηχανική περιοχή, προς την Αμνησό, σε διάφορες περιοχές, δεν θα μπορούσε να γίνει ένας άλλος σχεδιασμός, ούτως ώστε στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης αυτών των περιοχών να ενταχθεί και μία στάση στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Τι λέτε?
1: Έχετε δίκιο όσον αφορά ότι έχει πάει ειδικά τώρα τον αστυνομικό μέγαρο σε μία περιοχή η οποία δεν είναι προσβάσιμη εύκολη και τα λεωφορεία μας δεν περνάνε από εκεί συχνά. Ειδικά απ' έξω από το αστυνομικό μέγαρο δεν περνάνε καθόλου. Εξυπηρετείται μόνο με το λεωφορείο της Αμνησού που περνάει από το κυπικό που οδηγεί προς το μέγαρο. Πάλι πρέπει να περάσουμε τα πόδια. Θεωρώ ότι είναι κοντά βέβαια πάλι. Αλλά το πρόβλημα εκεί για να σταματάμε απ' έξω από το αστυνομικό μέγαρο είναι ότι δεν υπάρχει χώρο για να μπορούμε να κάνουμε σοφή να γυρίσουμε πίσω. Δηλαδή πρέπει να κάνει ένα ολόκληρο τετράγωνο κύκλο,
0: ναι,
1: για να επιστρέψει πάλι πίσω.
0: Ναι.
1: Και επειδή τα δρομολόγια μας είναι λίγο πιεσμένα για να προλαβαίνουν τους φρόνους,
0: ναι,
1: ακόμα και αυτό τα 5-10 λεπτά ο κύκλος που χρειάζεται για να επιστρέψει πίσω στο λεωφορείο δεν μας δίνει τη δυνατότητα να το κάνουμε. Αλλά ίσως να κάνουμε μια σκέψη,
0: ναι,
1: μια που το αναφέρετε τώρα αυτό,
0: ναι, ναι,
1: τουλάχιστον να κάποια λεωφορεία επιστροφές του αεροδρομίου,
0: ναι,
1: να πηγαίνουν τουλάχιστον σαν έξτρα να κάνουν το κυκλικό εκεί στο πράκτικερ.
0: Ναι.
1: Από εκεί μετά με τα πόδια θεωρώ ότι είναι αρκετά κοντά. Δεν χρειάζεται δηλαδή,
0: ναι,
1: να σταματήσουν να παίξουν ακριβώς την πόρτα του μέγαρου.
0: Κοιτάξτε,
1: και δηλαδή, να επιστρέφουν ξανά από το αεροδρόμιο.
0: Ναι. Υπάρχει και ένας χώρος δίπλα ακριβώς από το αστυνομικό μέγαρο που δεν ξέρω αν είναι, ναι, του ελληνικού δημοσίου, δεν ξέρω τι είναι. Το οποίο είναι, πώς να το πω, σαν εγκαταλελειμμένο φαίνεται. Το οποίο θα μπορούσε εκεί με παρέμβαση του Δήμου, ο Δήμος που περί άλλων τυρβάζει, αυτό που γίνεται εκεί στο χώρο. Είναι, να το πω, είναι ντροπή για την πόλη μας. Προσέξτε, δίπλα ακριβώς από το αστυνομικό μέγαρο υπάρχει ένας χώρος που υποτίθεται ότι οι άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί για να εξυπηρετηθούν αφήνουν τα αυτοκίνητά τους, αλλά και οι ίδιοι οι αστυνομικοί που εργάζονται στο αστυνομικό μέγαρο αφήνουν εκεί τα αυτοκίνητά τους. Ο χώρος αυτός δεν είναι ασφαλτοστρωμένος, δηλαδή εάν πάτε χειμερινό μήνα γεμίζουν τα παπούτσια σας λάσπες για να πάτε στο αστυνομικό μέγαρο. Δεν μπορεί λοιπόν ο Δήμος να μεριμνήσει, αν είναι δικός του χώρος, δεν ξέρω, μπορεί και να είναι, γιατί μην ξεχνάμε την επένδυση τη μεγάλη που πρόκειται να γίνει εκεί στην περιοχή, αλλά για όλους άλλους λόγους δεν προχωρεί. Να κάνει λοιπόν ένα χώρο για να κόβουν στροφή εκεί τα λεωφορεία, να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι. Μα σε αυτή την πόλη η φαντασία μας έχει περιοριστεί. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να μπορούν να σχεδιάσουν για την εξυπηρέτηση των δημοτών, των πολιτών καθημερινά. Και ξέρετε, το θέμα αυτό δεν το αναδεικνύω εγώ, το αναδεικνύουν οι ακροατές του Ραδιοκρήτη, οι άνθρωποι που θέλουν να φύγουν από το κέντρο της πόλης να πάνε στο αστυνομικό μέγαρο και δεν μπορούν, πρέπει να πάρουν ταξί. Και το πρόβλημα για αυτούς ποιο είναι? Ότι όταν φύγουν από το αστυνομικό μέγαρο για να πάρουν ταξί πρέπει να κατέβουν, από ό,τι μου λένε, στη λεωφόρο Ικάρου. Να κατέβουν δηλαδή με τα πόδια περίπου 1,5-2 χιλιόμετρα, πόσο είναι δεν ξέρω, για να περιμένουν ένα ταξί που φεύγει από το αεροδρόμιο για να τους πάρει και να τους πάει στο κέντρο. Μα αλήθεια τώρα, αυτή είναι η υποδομή? Έτσι δημιουργούμε τις υποδομές στην πόλη του Ηρακλείου χωρίς καμία πρόβλεψη, χωρίς κανένα σχεδιασμό? Πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει και είναι παράκληση, κύριε Σαρουλάκη, αν μπορείτε σε αυτό το σχεδιασμό να εντάξετε το επόμενο χρονικό διάστημα και το αστυνομικό μέγαρο για να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι. Αν δεν κάνω λάθος, συμμετέχει και δικό σας άνθρωπος, αν όχι ο ίδιος, στην Επιτροπή Κυκλοφορίας. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Ωραία. Στην Επιτροπή Κυκλοφορίας, αν συνεδριάζει, δεν ξέρω, δεν θα μπορούσε να μπει ένα θέμα, ρε παιδιά, Τόσοι άνθρωποι θέλουν να πάνε στο αστυνομικό μέγαρο. Μήπως να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε μια διαπλάτηση εκεί του χώρου, να γίνει και μια ασφαλτόστρωση, αλίμονο εάν ένας δήμος δεν μπορεί να κάνει το αυτονόητο για να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι. Γιατί τόση μιζέρια σε αυτή την πόλη? Έτσι δεν είναι?
1: Πάντως θα το φέρω θέμα προς συζήτηση με τον Δήμο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αν δεν υπάρξει
0: δυτικά, μια προσέξτε,
1: λύση σε αυτό το θέμα,
0: κύριε Σαρουλάκη, δυτικά, ξέρετε που λέτε.
1: Αλλιώς η διαφορετική περίπτωση είναι και μια λύση, θεωρώ, εκεί στο κυκλικό, γιατί από το κυκλικό να πάμε στο πάρκινγκ που λέτε είναι στα 100 μέτρα, δεν είναι κανένα τεράστια πόση πάλι.
0: Ναι. Δείτε το όμως,
1: δηλαδή,
0: για να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι, που πολλές φορές είναι μιας ηλικίας που δεν μπορούν τόσο εύκολα να μετακινηθούν. Και βέβαια ένα θέμα που το έχουμε βάλει πάρα πολλές φορές προς συζήτηση είναι γενικότερα αν θα μπορούσε να ανατεθεί μια μελέτη, προφανώς από το Δήμο, προκειμένου να γίνει μια αναβάθμιση των δρομολογίων και ένας επαναπροσδιορισμός των δρομολογίων στην πόλη του Ηρακλείου, που να εξυπηρετούνται όσο γίνεται περισσότερες περιοχές, για να κάνουμε πράξη αυτό που μας καλεί η Δημοτική Αρχή, αλλά είναι ανέφικτο να αφήσουμε τα αυτοκίνητά μας στο σπίτι. Έτσι δεν είναι?
1: Πολύ καλά το λέτε. Θέλει ένα πανεσχεδιασμό, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι στο επόμενο διάστημα να καταλήξουν εδώ και οι διαγωνισμοί, είναι πολύ σημαντικό για μας αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ κρίνεται το μέλλον μας.
0: Σωστό.
1: Και μετά είμαστε ανοιχτοί σε αυτές τις νέες ιδέες.
0: Πολύ ωραία. Αλλά νομίζω ότι το θέμα του αστυνομικού μεγάρου, ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, μπορεί να μπει σε μια διαδικασία διαφορετική και να έχουμε άμεσα παρέμβαση. Τι λέτε? Δεν γίνεται?
1: Θα το δούμε. Ναι,
0: δείτε
1: ναι,
0: το σας παρακαλώ, γιατί νομίζω πως είναι και προς όφελός σας, δηλαδή. Δεν είναι σημαντικό να ενισχύσετε, πώς να το πω, τα δρομολόγια αυτά με τους ανθρώπους που θέλουν να εξυπηρετηθούν. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Αυτά τα απλά και τα αυτονόητα, βρε παιδί μου, σε αυτή την πόλη. Δηλαδή, κανείς δεν σκέφτεται ότι οι άνθρωποι αυτοί ταλαιπωρούνται. Δεν υπάρχει μία πρόβλεψη ούτως ώστε αυτός ο χώρος που είναι δυτικά του αστυνομικού μεγάρου, εκεί που θα μπορούν να γίνει μια μεγάλη διαπλάτηση, διότι από πάνω υπάρχει ένας τεράστιος όγκος με χώματα. Δεν ξέρω σε ποιον ανήκει. Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει μια διαπλάτηση, όχι να καταργηθεί ο χώρος στάθμευσης, προσέξτε, όχι να καταργηθεί ο χώρος στάθμευσης, γιατί θα έχουμε άλλα προβλήματα μετά που θα σταθμεύουν, προσέξτε τώρα, για να δείτε δηλαδή πώς σχεδιάζονται τα πράγματα στην πόλη μας. Έγινε ένα αστυνομικό μέγαρο, σωστά? Ωραία. Υπήρξε πρόβλεψη που θα αφήνουν οι αστυνομικοί τα αυτοκίνητά τους? Δηλαδή, εκεί, στο αστυνομικό μέγαρο, στεγάζονται, ξέρω εγώ πόσοι να πω, 100-200 άνθρωποι, δεν ξέρω πόσοι είναι. Υπήρξε πρόβλεψη για να δείτε πώς τα γονατογραφήματα υλοποιούνται και μετά λέμε, μα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα γιατί δεν κάναμε σωστό σχεδιασμό. Γιατί δεν σχεδιάστηκε να υπάρχει ένας χώρος στάθμευσης αξιοπρεπής για τους αστυνομικούς να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους για να μην ταλαιπωρούνται? Για ποιο λόγο? Αυτό το αστυνομικό μέγαρο θα λειτουργούσε στο πουθενά? Όχι βέβαια, θα είχε επισκεψιμότητα, θα πηγαίνανε πολίτες για να βγάλουν ταυτότητες, για να βγάλουν διαβατήρια. Πού είναι ο χώρος που θα αφήνουν τα αυτοκίνητά τους για να εξυπηρετηθούν? Έτσι δεν είναι? Αυτά τα γονατογραφήματα είναι που πληρώνει το Ηράκλειο. Και προσέξτε, έγινε τάχα μου και πολύ σωστά, μην είμαστε ισοπεδωτικοί, πολύ σωστά έφυγε από το κέντρο της πόλης για να υπάρξει αποκέντρωση, αλλά αφού έφυγε από το κέντρο της πόλης, δεν μπορούσε να προβλεφθεί ακόμα ένα στρέμμα 1,5 που να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο πολίτης αλλά και ο εργαζόμενος στο αστυνομικό μέγαρο?

0: έχω δει πολλές φορές χειμερινούς μήνες ανθρώπους που πηγαίνουν εκεί στο πάρκινγκ που είναι δυτικά του αστυνομικού μεγάρου να αφήνουν το αυτοκίνητό τους και να βγαίνουν από το χώρο και να έχουν τα παπούτσια τους να είναι γεμάτα λάσπες. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Επειδή δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στο Δήμο να πει, ρε παιδιά, πάμε να δημιουργήσουμε μία υποδομή. Απλό δεν είναι. Και ξέρετε, αυτό το λάθος που γίνεται, που είναι το κλασικό λάθος, δηλαδή λέμε να φτιάξουμε ένα χώρο που να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες αυτές. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλεψη για το πού θα αφήνουν τα αυτοκίνητά τους. Πώς όταν δημιουργείται ένα μεγάλο πολυκατάστημα στο Ηράκλειο υπάρχει πρόβλεψη και είναι πιο μεγάλος ο χώρος για τα αυτοκίνητα των πελατών παρά ό,τι είναι το κατάστημα? Πώς ένα σούπερ μάρκετ για να λειτουργήσει φροντίζει να έχει και ένα χώρο στάθμευσης για να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες του? Δεν πρέπει να γίνει αυτό και στα μεγάλα κέντρα υποδομής που δημιουργούμε? Δεν μπορώ να φανταστώ και δεν το έχω ψάξει για να είμαι ειλικρινής, εάν το νέο αστυνομικό μέγαρο, λάθος, το νέο δικαστικό μέγαρο που θέλουμε να φτιάξουμε στο λιμάνι έχει προβλεφθεί ο χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων και των δικαστών και των υπαλλήλων, αλλά πολύ περισσότερο των ανθρώπων που είναι εμπλεκόμενοι σε μια δίκη. Δικηγόροι, κατηγορούμενοι, μάρτυρες, αυτοί που τα αφήνουν τα αυτοκινητά τους. Υπάρχει πρόβλεψη. Προσέξτε, εάν μέχρι τότε υπάρχει κόπεδο, διότι έχει αρχίσει σιγά σιγά η ενοικοδόμησή του. Ναι, όπως τα ακούτε. Σας είχα πει ότι αρχές Ιουνίου είχαν δημοσιευθεί φωτογραφίες στο Ικρίτη με σκηνές που υπήρχαν εκεί από Ρωμά. Αυτές οι σκηνές έχουν γίνει τώρα παραπήγματα. Είναι ένα πολύ ωραίο μέρος, έχει θέα προς τη θάλασσα, είναι φανταστικό μέρος, είναι βάερο, ευήλιο. Και να θυμάστε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, επειδή ο Δήμος δεν ενδιαφέρεται, όταν επικοινωνήσαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, μας είπε ότι ο Δήμος δεν λειτουργεί με τη λογική, ο Δήμος λειτουργεί με τους νόμους. Είναι φοβερό αυτό. Και υπάρχουν εκεί λοιπόν τα παραπήγματα, τα οποία να είστε σίγουροι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα αυξηθούν. Και μετά όταν θα πάμε να κάνουμε το δικαστικό μέγαρο, θα πρέπει πάλι να ξαναρχίσουμε τη διαδικασία που γίνεται με τους Ρωμά στην Αλικαρνασσό, που θα πάνε οι άνθρωποι αυτοί που θα φύγουν από τα παραπήγματα. Τα έχουμε μάθει και τα έχουμε πληρώσει ακριβά, αλλά τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα. Και άλλα προβλήματα υπάρχουν εκεί βεβαίως, αλλά πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Το μήνυμα ότι από το Ηράκλειο ξεκινάει το Πασόκ για την νίκη και την αλλαγή έστειλε νωρίτερα μέσω του Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον σταθμό αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του κόμματος για την ανακούφιση των πολιτών, εξαπολύοντας ωστόσο επίθεση στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία ότι βρίσκεται εκτός κοινωνίας. Τα σχέδια τώρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού με στόχο να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά αναμένεται να ανακοινώσει και να εξειδικεύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κλειστό μέχρι και τις 5 το απόγευμα παραμένει σήμερα το τμήμα του ΒΟΑΚ από τη Νεάπολη έως και τον Άγιο Νικόλαο λόγω εργασιών. Για τρίτη μέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον 71 ετών αθλητή του Witchsurfing, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί στη θαλάσσια περιοχή της Αμουδάρας από την περασμένη Δευτέρα. Εντείνεται η αγωνία για την τύχη του. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ημιβυθισμένο αυτοκίνητο που εντοπίστηκε στην παραλία του Αγίου Αντωνίου στη Νεάπολη, καθώς εξετάζεται εάν πρόκειται για το ίδιο όχημα που αναζητείται μετά το περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης στον ΒΟΑΚ. Στη σύλληψη ενός 60χρονου Σταυρίζια προχώρησε η αστυνομία έπειτα από έρευνα στο σπίτι του. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καλάσνικοφ, περίστροφο, κυνηγετικό όπλο και δύο γεμιστήρες. Ως Δήμος υψηλού κινδύνου για τον ιό του Δυτικού Νείλου χαρακτηρίζεται με απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας ο Δήμος Χερσονήσου. 5 νέοι θάνατοι και 58 κρούσματα ανακοινώθηκαν για την τελευταία εβδομάδα. Νέος Διευθυντής στην Ασφάλεια Αγίου Νικολάου αναλαμβάνει ο επί 12 χρόνια διοικητής στην τροχέα της περιοχής. Αστυνόμος Α. Πέτρος Ζερβάκης. Αυτά προς το παρόν. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
4: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σημαντικό που το αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία και δεν είναι άλλο από την σύνδεση των κατοικιών

0: και όταν είναι έτοιμο το σπίτι για να μετακομίσουν και να σταματήσουν να πληρώσουν ενίκιο, να πληρώνουν ενίκιο και τα χρήματα του ενικίου να τα δίνουν στην τράπεζα για την πληρωμή του δανείου που έχουν πάρει, ο ΔΔΕ έχει διαφορετική άποψη και λέει ότι δεν έχω τη δυνατότητα να σας συνδέσω, άλλοτε γιατί δεν έχω μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος, και βρίσκουν διάφορα προσχώματα. Σημασία έχει ότι οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν 4, 5, 6, 7 μήνες για να συνδεθούν. Το ίδιο όμως συμβαίνει και πολύ κακώς, διότι κάποιες ομάδες συμπολιτών μας, συνανθρώπων μας, αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και έχουν ανάγκη αυτό το κοινωνικό αγαθό. Όπως ο ακροατής που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νικλάκη.
0: Πείτε μου σας παρακαλώ, πότε κάνατε την αίτηση στο ΔΔΕ για να συνδεθεί το σπίτι σας με ηλεκτρικό ρεύμα?
1: 25 Φεβρουαρίου φέτος.
0: 25 Φεβρουαρίου. Και τι σας είπαν?
1: Επειδή ζητήσαν κάποια ιδεολογικά τα οποία τα κατέθεσα.
0: Ναι.
1: Και από τότε περιμένω. Έχω βάλει άνθρωπο, με έχει πάει 2 φορές στο Αχαλοχώρι.
0: Ναι.
1: Για να δω, αν θα δω κάποιον άνθρωπο τέλος πάντων να μιλήσω προσωπικά.
0: Ναι.
1: Και είναι κλειστά. Και απλά έχουν ένα αναρτημένο ένα τηλέφωνο το 400 4000,
0: ναι,
1: τόσο για να πάρω στο ΔΔΕ.
0: Ναι.
1: Έχω πάρει επανειδημένος και βγαίνουν εκπρόσωποι οι οποίοι μου μιλάνε,
0: ναι,
1: και μου λένε ότι προωθούν το θέμα, ότι ξέρουν οι νέοι, ότι οι νέοι έχουν δει ότι έχω ξαναενοχλήσει και ξανά. Και λέω, πείτε μου σας παρακαλώ, ποιος είναι εκπρόσωπος, υπεύθυνος για αυτή τη δουλειά εκεί πέρα, είναι εργολάβος? Λέει, αυτό δεν μπορούμε να σας το απαντήσουμε.
0: Δεν μου λέτε.
1: Να το πούμε.
0: Και με βάση νόμου, εσείς, ναι, έχετε προτεραιότητα στη σύνδεση, διότι,
1: βεβαίως,
0: έχετε προβλήματα υγείας.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι δεν είναι? Ωραία.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως δεν το έχουν λάβει υπόψη τους.
1: Όχι. Σας το έχω τονίσει άπλες φορές.
0: Λοιπόν.
1: Σας έχω πει, αν θέλετε, να σου στείλω την απόφαση της αναπηρίας και μου λένε δεν χρειάζεται, θα το μεταφέρουμε εμείς.
0: Περιμένετε να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Βοριά. Κύριε Βοριά, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Αργυράκη, σας ο ακροατές.
0: Ακούσατε τον ακροατή. Ο ακροατής, ο οποίος είναι στην ενδοχώρα, δεν έχει νόημα να πούμε χωριό, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στη σύνταξη, έχει προβλήματα υγείας, επέλεξε να μείνει σε έναν οικισμό στη νότια πλευρά του νησιού, έχει κάνει από το Φεβρουάριο αίτημα για να συνδεθεί με ηλεκτρικό ρεύμα και προσέξτε, δεν μπορεί να δει που φτάνει το θέμα του. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανείς να τον πάρει, να του μιλήσει και να του πει, ξέρετε, η αίτησή σας προωθείτε, το πρόβλημά σας έχει αυτό ή εκείνο. Δεν μπορεί να μιλήσει με κανέναν, δεν μπορεί να βρει κανέναν. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά στον τόπο μας?
2: Κύριε Αργυράκη, δεν εκπλήσωμαι.
0: Ξέρετε
2: εσείς πολύ καλά, γιατί έχουμε αναδείξει και άλλες περιπτώσεις παρόμοιες,
0: ναι,
2: από την εκπομπή σας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της καρκινοπαθούς που φιλοξενούσε την κόρη, το νεαρό ζευγάρι, την κόρη του και του γαμπρό της, με το νεογέννητο παιδί. Από τον Αύγουστο του 2025 και με τις αλλεπάλληλες προσπάθειές μας μπήκε το ρεύμα στα τέλη του Μαΐου του 2026.
0: Ναι.
2: Τους πρώτους δηλαδή μήνες πέρασε το νεογέννητο στο σκοτάδι,
0: ναι,
2: και μια καρκινοπαθή σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Έτσι βλέπουμε άλλη μια περίπτωση τέτοια και έχουμε αντιμετωπίσει κι άλλες. Δυστυχώς η ΔΕΗ είναι κράτος εν κράτη. όταν στην προηγούμενη περίπτωση είχε εμπλακεί ακόμη

0: και ο Δήμαρχος, ακόμη και ο Περιφερειάρχης και η ΔΕΗ, ακλόνητοι και εκεί υπήρξαν τεράστιες καθυστερήσεις.
1: Ναι, ο ΔΔΕ.
0: Ακριβώς. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, γιατί δικαιολογίες στη μια δεν έχουν ερολόγια. Την άλλη ότι ο εργολάβος δεν προλαβαίνει. Την άλλη ότι ο εργολάβος περιμένει να γράψει νέα σύμβαση.
1: Ναι.
0: Αυτό εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε έναν άνθρωπο μια ασθένεια
1: ναι.
0: για το αυτονόητο και να μην παρεμβαίνει κανείς.
1: Ναι.
0: Οι αρμόδιες αρχές αλλά και η ίδια η κυβέρνηση όφελε να έχουν παρέμβει. Δεν ξέρω το πόσο και δεν καταλαβαίνω αν είναι δημόσια ή ιδιωτική ιδέα.
1: Ναι.
0: Σημασία όμως έχει και η ιδιωτική να είναι, πρέπει να κάνει και οφείλει σωστά τη δουλειά της.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορεί να εκτίθεται, γιατί ξέρετε πολύ καλά οι άλλοι παρόχοι δεν βάζουν ρολόγια παρά μόνο οι ΔΔΕ. Άρα
1: ναι.
0: λοιπόν είναι ένα μονοπωλίο το οποίο πρέπει να παρέμβει η κυβέρνηση. Το έχουμε
1: ναι.
0: απευθύνει επανειλημμένα ερωτήματα. Έχει τεθεί το ζήτημα και μέσα στην Ελληνική Βουλή.
1: Ναι.
0: Αλλά δυστυχώς έχουμε μια συνεχεία διαφορία εις βάρος όμως όλων αυτών των ευάλωτων ομάδων που
1: ναι.
0: πραγματικά υποφέρουν. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει μια ασθένεια στην οποία και αντί η πολιτεία να είναι πλάι του και να το στηρίζει, του βάζει εμπόδια να μπορεί
1: Μάλιστα.
0: να ζήσει αξιοπρεπώς.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Τι μπορούμε να κάνουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση και πώς μπορεί να βοηθηθεί ο άνθρωπος αυτός, γιατί νομίζω δεν πάει άλλο. Μπορούμε να δει να παρέμβει το εργατικό κέντρο. Μα αυτός είναι ο ρόλος του και κοινωνικό.
0: Παρακαλώ. Από χθες που με ενημερώσατε, έχω παρέμβει. Περιμένω σήμερα μια επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Και να με ενημερώσουν πού βρίσκεται όλη η διαδικασία και να δούμε πώς μπορούμε να το προωθήσουμε λόγω της ασθένειας του ανθρώπου. Ήδη δηλαδή έχουμε κάνει την παρέμβασή μας.
1: Ναι.
0: Περιμένω και ένα τηλέφωνο σήμερα.
1: Ναι.
0: Έτσι ώστε να ενημερωθώ για να δούμε πώς μπορεί να ξεπεραστούν κάποια εμπόδια όπως σε όλες τις περιπτώσεις που χειριστήκαμε. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί όμως.
1: Όχι, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όχι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Κεντρικό επίπεδο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δυνατόν.
1: Ναι, αλλά προσέξτε τώρα. Προσέξτε τώρα. Δεν έχουν ρόλο εδώ οι κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσωποι. Δηλαδή αυτοί δεν είναι εδώ που μένουν. Τι κάνουν αυτή την περίοδο. Δηλαδή δεν πρέπει να παρεμβαίνουν. Δεν για τους κυβερνητικούς λέω. Μισό λεπτό. Για τους κυβερνητικούς αναφέρομαι. Δεν έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να κάνουν τα αυτονόητα. Δεν έπρεπε να είναι στο πλευρό των πολιτών και να δίνουν λύσεις σε αυτά τα πράγματα.
0: Συγγνώμη κύριε Αργυράκη, αλλά με προκαλείτε να το πω ότι ασχολούνται περισσότερο με ζητήματα που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ,
1: ναι.
0: με επιδοτήσεις, με άλλου είδους ζητήματα, παρά με ουσίες που απασχολούν την κοινωνία.
1: Ναι. Καλά, δεν έχετε άδικο σε αυτό και φαντάζομαι ότι έχετε κάτι στο νου σας και το λέτε. Ε? Κάτι έχετε στο νου σας και το λέτε αυτό.
0: Νομίζω ότι όλος ο κόσμος το είπε.
1: Μάλιστα. Τι να πω, να περιμένουμε λοιπόν. Και θα έχουμε νέα εντός της ημέρας, κύριε Πρόεδρε.
0: Μόλις με ενημερώσουν, θα σας ενημερώσουν να ενημερώσετε τον άνθρωπο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να δούμε πράγματι. Κύριε, δεν ξέρω αν με ακούει ο ακροατής, να μην πω το όνομα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Εντός της ημέρας θα ευελπιστούμε ότι θα έχουμε κάποιο νεότερο με την παρέμβαση του εργατικού κέντρου. Μήπως δοθεί μια προτεραιότητα, γιατί νομίζω ότι αυτά τα αυτονόητα πράγματα δεν θα έπρεπε να υπάρχει η παρέμβαση κανενός. Κανενός δεν έπρεπε να υπάρχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κύριε Βοριά, σήμερα είχατε επισκέψει εκεί στο εργατικό κέντρο.
0: Και έχουμε ακόμα.
1: Α, ακόμα. Α, δεν το ήξερα.
0: Ναι, με κλιμάκιο, με επικεφαλή στο του Πασόκου, με επικεφαλή στο Παύλο τον Χριστίδη. Έχει
1: ναι.
0: μας επισκεφτεί τα πλαίσια των δράσεων που κάνουν.
1: Ναι.
0: Καθώς και ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδαγασκάνης, όπου μας δίνεται ευκαιρία να τους θέσουμε τα πάρα πολλά προβλήματα, όχι μόνο της εργασίας, γενικότερα της κοινωνίας, γιατί ζητήματα όπως η ακρίβεια στην εργασιακή κρίση δεν είναι θέμα, νομίζω, μόνο των εργαζομένων, είναι όλης της κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία και εύχομαι να βρεθεί η λύση, να βρεθεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος να έχει την ευαισθησία και να καταλάβει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο συμπολίτης μας και να δοθεί μια προτεραιότητα σε αυτό το κοινωνικό αγαθό που έχουμε φτάσει, να αναδεικνύουμε θέματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ αυτό, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ειλικρινά δεν ξέρω γιατί συμβαίνουν αυτά. Δεν το ξέρω. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει κάνει από το Φεβρουάριο το αίτημα, το της 25 Φεβρουαρίου έκανε το αίτημα, να συνδεθεί με ηλεκτρικό ρεύμα, να μπορεί να μείνει στην ενδοχώρα και μετά ακούμε τις διάφορες αμπελοφιλοσοφίες των πολιτικών σε σχέση με την Ήπεθρο, σε σχέση με την επαρχία, σε σχέση με την ενδοχώρα. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Να ακούσουμε κι άλλον ακροατή, γιατί όχι. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Άκουσα για τη ΔΕΔΙΑ τυχαία, εντελώς τυχαία τώρα. Σε αμαία σύνδεση που έχει γίνει, μάλλον πληρώσαμε γιατί άλλαξε το ρολόι το 2-20 το Νοέμβριο.
1: Ναι.
2: Ακόμα δεν έχει μπει το ρολόι, ούτε έχουν συνδέσει.
1: Με μισό λεπτό. Από το 2020.
2: Το 2020 το Νοέμβριο.
1: Μισό λεπτό, σου παρακαλώ.
2: Πέθανε η κυρία που είχε το σπίτι, εξοπλίσαμε.
1: Ναι.
2: Κάναμε σχέδιο εγκατάσταση τα πάντα. Αυτό λέει σε μία εβδομάδα θα συνδεθείτε. Το 2020 αυτό, έτσι.
1: Συγγνώμη, 6 χρόνια μετά.
2: 6 χρόνια. Το ωραίο είναι ότι μας παίρνουν και από την Αθήνα.
1: Ναι.
2: Και μας λένε γιατί δεν εγκαταμετρούμε το ρολόι.
1: Όταν λέει είναι. Μισό λεπτό. Γιατί στο τέλος θα μπλέξετε. Ένα λεπτό. Ποιος σας πήρε από την Αθήνα?
2: Ποιοι είναι υπεύθυνοι με.
1: Από τη ΔΕΗ σας πήραν δηλαδή αυτό ρωτώ.
2: Ναι.
1: Δηλαδή σας είπαν ότι κύριε μου.
2: Γιατί, λέει,
1: γιατί δεν.
2: Δεν είναι το ρολό. Ναι, γιατί δεν καταματήρεται, γιατί δεν στέλνουμε μέτρηση.
1: Μα αλήθεια.
2: Πού να στείλουμε. Το έχετε βάλει το.
1: Στο σπίτι δεν μένει κανείς.
2: Μια φορά, δυο τη βδομάδα.
1: Ναι. Και έχετε κάνει αίτημα από το 2020. Και έξι.
2: Ξαναλέω ότι.
1: Ναι, ναι.
2: 165 νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
1: Καλά, δεν έχει σημασία το ποσό.
2: Ναι.
1: Το αίτημα έγινε ναι. Το 2020.
2: Ναι, βιομηχανικού, ναι. Τα πάντα, ό,τι ζητήθηκε.
1: Ωραία. Και μέχρι ποτέ σήμερα, ποτέ κάτι. Δεν έγινε η σύνδεση.
2: Όχι, όχι.
1: Σας παρακαλώ, είναι δυνατόν. Δεν μου λέτε.
2: Πήγα και στο Ηράκλειο δύο φορές.
1: Από ποια λένε. Περιοχή μας παίρνετε?
2: Άγια Βαρβάρα, το χωριό. Αυτό που μου είπανε από ότι καλά θα έρθουνε, επικοινωνήστε με ΔΕΔΙΕ Αθήνα, προσπαθώ να πάρω, πήρα ένα δύο φορές, δεν έβγαλα άκρη.
1: Ναι.
2: Τα αφήσαμε και έτσι.
1: Δεν μπορείτε να πάτε στο ΔΕΔΙΕ, γιατί αυτοί δεν έχουν μάθει ότι τελείωσε η περίοδος της πανδημίας. Αυτοί ζουν ακόμα σε περίοδο πανδημίας.
2: Μπράβο.
1: Το ξέρετε.
2: Είχα
1: ναι.
2: Πάει το 21,
1: αυτό 22, που δεν ξέρω γιατί δεν έχω πάει είναι αν φοράνε και μάσκες μέσα. Δεν το ξέρω.
2: Όπως μας συμπεριφερθήκανε τότε που δεν μας αφήσαν να μπουν από το παραθύρι, μας μιλήσανε με το δώρε.
1: Ναι.
2: Το ίδιο και τώρα. Μιλήστε με Αθήνα. Κάντε έτοιμα Αθήνα.
1: Ναι.
2: Εγώ πρέπει να τα κάνω τώρα πάλι αυτά.
1: Ναι.
2: Ευκαιρία.
1: Ναι.
2: Κάτι που είδα χθες.
1: Παρακαλώ.
2: Μπροστά μου.
1: Ναι.
2: Έπεσε κάποιος στο ΙΚΑ απέναντι στον Σταυρωμένο. Έχουν σκάψει από πιο πάνω από τσιγούρνες, έχουν κατέβει γιόφυρο, έχουν βγει παγνοί, ξαναγυρίσει πίσω, έχουν βγει παγνοί. Τώρα να πω τρίμηνο, δεν έχουν βάλει πίσω, δεν το έχουν. Ποιος είναι υπεύθυνος μηχανικός στο Ηράκλειο? Αυτά τη δεύτερη μέρα πρέπει να τακτοποιούνται.
1: Μάλιστα.
2: Το χαντάκι θέλω να πω υπάρχει εκεί.
1: Υπάρχει χαντάκι μεγάλο, δηλαδή τι έργο ήταν αυτό?
2: 5 χιλιόμετρα είναι το
1: χαντάκι. Τι έργο έγινε εκεί, ίδρυυσης, αποχέτευσης?
2: Όχι,
1: ήτανε,
2: όχι, είναι
1: τι?
2: Για τηλέφωνα.
1: Α, το γνωστό πρόβλημα. Ναι, αυτοί,
2: το έχουν ξανά.
1: Ναι, αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια ασυλία στην πόλη μας. Δεν ενδιαφέρεται και κανείς. Ναι, δεν ενδιαφέρεται και κανείς.
2: Επειδή δούλευα στη ΣΥΤΑ και ξέρω τι γίνεται, τη δεύτερη μέρα το κομμάτι που φτιάχνεται πρέπει να έχει πέσει πίσω.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό γράφει η σύμβαση. Όταν παίρνουμε άδεια από το Δήμο να σκάψουμε τα συγκεκριμένα κομμάτια.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι πολύ καιρό, είναι ένα χρόνο ενάμιση.
1: Ναι.
2: Που το άλλο παιδί στα Σκουρούλα σκοτώθηκε για ακριβώς τον ίδιο λόγο.
1: Μάλιστα.
2: Μπήκε ο τροχός σε χαντάκι.
1: Σωστό.
2: Όσοι όσοι καβαλήσουν.

0: ανακαίουμε μηχανά και ξέρουμε τι σημαίνει.
1: Έτσι. Μου λένε
0: και
1: εδώ...
0: δεν είναι, ξαναλέω, ένα χιλιόμετρο, είναι, το υπολόγισα γύρω στα 5 χιλιόμετρα είναι,
1: ναι,
0: το κομμάτι. Μ... δηλαδή τρομερό και φοβερό.
1: Ναι.
0: Τι κάνουν αυτοί οι μηχανικοί και οι υπεύθυνοι που είναι εκεί στο Δήμο και υπογράφουν?
1: Μάλιστα.
0: Καλά, μπορεί να έχουν τα σκουπίδια βέβαια και
1: δεν ξέρω. Δηλαδή, ναι, ναι, εγώ, επειδή ήμουν και σε άδεια, δεν έχω την επικοινωνία με το Δήμο Ηρακλείου τώρα να δω τι κάνουν εκεί και τι γίνεται. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Δηλαδή. Δεν ξέρω,
0: αν
1: μπορεί...
0: σε εμάς ο μηχανικός που μας επέβλεπε τότε από τη ΣΥΤΑ Κύπριος, τη δεύτερη μέρα το βράδυ, αν δεν είχαμε σκεπάσει, μας έβαζε σε τετραήμερη, πενταήμερη αργία, ήσασταν να καθυστερούμε να μπαίνει ποινική ρήτρα.
1: Ναι, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Ναι. Ότι τότε ο μηχανικός ήταν Κύπριος και είχε υπόψη του τι ισχύει στην Κύπρο. Τώρα που βάλαμε τους, τώρα που βάλαμε εδώ τους δικούς μας, εκεί μπερδέψαμε
0: πρόστιμο.
1: Τώρα. Ναι, εκεί.
0: Δεν φορούσαμε παπούτσια, πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξαναλέω, αργία.
1: Ναι.
0: Και στο τέλος έμπαινε το πρόστιμο.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Εδώ είμαστε...
1: Mm. Με ρωτάνε ακροατές όμως, και μάλιστα άνθρωποι που πρέπει να είναι σε κάποιο σύλλογο αμαία, δεν ξέρω, εάν έχετε στείλει μαζί με το αίτημα που κάνατε, εάν έχετε στείλει και έγγραφο που να πιστοποιεί ότι ο άνθρωπος που θα μείνει είναι αμαία.
0: Πρέπει να το κατέθεσα κατευθείαν το 2020 μαζί, ναι, με τα άλλα χαρτιά.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Άλλη φορά δεν είναι.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό τώρα. Δηλαδή 6 χρόνια πρέπει να είσαι αμαία για να πάρεις ρεύμα. Δηλαδή αν δεν είσαι, δεν έχει... πόσο πρέπει να περιμένεις, 10 χρόνια. Κάτι
0: δεν
1: πρέπει
0: ξέρω,
1: να κάνουμε. Λοιπόν,
0: δεν ξέρω τι να πω. Ό,τι και να
1: σας
0: πω
1: ευχαριστώ. Θα είχε ενδιαφέρον και θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ αν μπορείτε να βρείτε την αίτηση, να μου τη φωτογραφίσετε.
0: Μπορώ,
1: και να βρούμε.
0: Μπορώ, ναι.
1: Ναι, κάντε μου τη χάρη αυτή. Φωτογραφίστε μου τη. Ναι, εντάξει, αύριο. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, μαζί μιλάμε.
1: Μαζί.
2: Ναι.
1: Σας ακούω.
2: Ναι,
1: ναι.
2: Μ' ακούτε. Λοιπόν, εγώ ένα κίνητο για το ΔΔΕ σχετικά, επειδή ακούω και κάνετε μια κουβέντα τώρα. Μάλλον οι άνθρωποι έχουν χάσει τελείως την μπάλα, δεν ξέρω τι τους γίνεται. Γιατί σε ένα κίνητο στο Ηράκλειο που είναι 24 χρόνια, 25 μάλλον με το φετινό, και μετρούσαν οικονομικά, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Τώρα τον τελευταίο χρόνο όμως, έρχονται και δεν βρίσκονται τους μετρητές. Οι μετρητές είναι έξω βέβαια, έτσι, όλοι οι μετρητές είναι έξω. Οπότε αφήνουν ένα χαρτάκι, την πρώτη φορά το κολλήσανε στο αλουμίνι στην πόρτα και λένε δεν σας βρήκαμε και παρακαλούμε να μας στείλετε τις ενδείξεις. Παίρνουμε τηλέφωνο από αυτό τώρα πριν 6-7 μήνες.
1: Ναι.
2: Ρε παιδιά, οι μετρητές είναι έξω. Ποιο δεν τους βλέπετε, βλέπετε το καλώδιο ότι πάει ας πούμε σε μια παροχή και είναι έξω όλοι οι μετρητές. Α, λέει, εντάξει, θα το δούμε το... Δεν ήθελα, δεν μετρήσανε.
1: Ναι.
2: Μετά το επόμενο έρχονται, το κολλάνε το χαρτάκι πάνω στο ντουβάρι. Ξαναπαίρνουμε τη ΔΔΕ τηλέφωνο, Αθήνα βέβαια πάντα.
1: Ναι.
2: Ρε παιδιά, να μήπως να μιλήσουμε εδώ στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
2: Μήπως ο άνθρωπος που έρχεται δεν ξέρει καν τι του γίνεται και δεν βλέπει το καλώδιο πάει απάνω σε μια κολόνα που επάνω είναι οι μετρητές και εδώ 25 χρόνια δεν έχουν κανένα πρόβλημα και τους βρίσκανε όλοι. Τέλος πάντων είναι 4 φορές έχουν έρθει. Στο τέλος λέω μάλλον μπορεί να μην είναι και ο ΔΔΕ, να είναι τίποτα από αυτούς τους κλέφτες, ξέρεις, που περνάνε. Γιατί μια μέρα χτυπήσαν και όλα, κατεβαίνει η γυναίκα μου. Λέει είμαστε να μετρήσουμε τα κατέβαμε στο οικό για να μετρήσουμε το ρεύμα. Μα καλά δεν τους βλέπετε παιδιά, λέει τους μετρητές, ο φώνας η γυναίκα μου. Α, οι μετρητές είναι εδώ. Α, δεν θέλω κυρία μου τέτοια, δεν θέλω. Τις σηκώνουν και φεύγουν.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε αρχίζουμε τώρα εμείς και βάζουμε... Τώρα λοιπόν τελευταία φορά που πήρε τηλέφωνο στην Αθήνα, κύριο, λέω ρε παιδιά, πρέπει κάποιος που έρχεται εδώ, δεν μέτρησαν πάλι τώρα, είναι αμέτρητο τώρα αυτό που σας λέω. Έχω και ένα φωτοβολταϊκό στην ταράτσα που σημαίνει ότι δεν το πληρώθηκα πάλι.
1: Κατάλαβα.
2: Αν δεν μετρήσουν. Δεν μπορώ να στείλω ενδείξεις εγώ επειδή είναι το φωτοβολταϊκό.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται να στείλω εγώ ενδείξεις.
1: Το αντιλαμβάνομαι.
2: Ναι. Τέλος πάντων, τους λέω παιδιά, να μου δώσετε ένα ραντεβού στο Ηράκλειο να πάω να βρω κάποιον. Ναι. Όχι, θα το τακτοποιήσω, με λέει, εμείς το θέμα. Από Αθήνα
1: μάλιστα,
2: τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία, πέστε μου, λέει, εγώ θα περιμένω 15 μέρες να με πάρει στο κινητό.
1: Κατάλαβα.
2: Να μου πείτε τι κάνατε. Ακόμα δεν με έχει πάρει κανένα τηλέφωνο.
1: Κατανοώ. Κατανοώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Πάμε γρήγορα διαφημίσεις για να επιστρέψουμε να προλάβουμε και τα υπόλοιπα θέματα.
3: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
4: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 2813-024-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο! Μουστάκας!
7: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
8: Σχολείο! Μουστάκας!
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
9: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
10: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
11: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
12: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε ακροάτρια που έχει ζητήσει να παρέμβει. Φυσικά και θα την ακούσουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
13: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
1: Καλή σας μέρα.
13: Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας.
1: Κι εγώ. Κι εγώ χαίρομαι.
13: Παίρνω από Αγία Βαρβάρα, ναι. Και ήθελα να ρωτήσω αν μπορείτε εσείς να μας ενημερώσετε για τα λεωφορεία που πάνε Ηράκλειο με Σαρά. Δεν περνάνε μέσα από το χωριό μας. Ο δρόμος είναι έτοιμος.
1: Τι θα πει, δηλαδή κάποιος που φεύγει από το Ηράκλειο. Μισό λεπτό.
13: Από το κέντρο υγείας. Δεν
1: μισό λεπτό.
13: Περνάνε.
1: Μισό λεπτό, να το καταλάβω. Φεύγει κάποιος από το Ηράκλειο που πηγαίνει στην Αγία, ναι, Βαρβάρα.
13: Ναι.
1: Δεν μπαίνει το λεωφορείο μέσα στην Αγία Βαρβάρα για να
13: μπαίνει μέχρι το δρόμο τη διακλάδωση που περνάει από το

0: κέντρο
1: εκεί
0: υγεία.
1: Που είναι το στρογγυλό.
0: Όχι, πιο πάνω μας αφήνει.
1: Και μετά?
0: Λίγο πιο πάνω
1: και
0: που
1: μετά?
0: Είναι ένας φούρνος, μια διακλάδωση.
1: Ναι.
0: Και πάμε στο κέντρο υγείας.
1: Ναι, και μετά το λεωφορείο γυρνάει πίσω.
0: Το λεωφορείο προχωράει και πάει από τον καινούργιο δρόμο. Δεν περνάει μέσα από το χωριό εδώ, τώρα και 1,5-2 χρόνια. Περιμέναμε να τον εφτιάξουν. Τον εφτιάξανε,
1: ναι,
0: στο σημείο στην Αρμυρή κάτω.
1: Ναι.
0: Έχουν ευθυγραμμίσει, έχουν βάλει τα κάγκελα, όλα έτοιμα τώρα και πάρα πολύ καιρό. Και ρωτάμε του οδηγού, ρωτάμε.
1: Μισό λεπτό, γιατί εγώ ομολογώ τώρα ότι δεν μπορώ να καταλάβω πού ακριβώς είναι αυτό το κέντρο υγείας. Δηλαδή δεν είναι μέσα στο χωριό, είναι μακριά.
0: Δεν είναι μέσα στο χωριό, είναι διακλάδωση. Είναι διακλάδωση, πώς
1: ναι,
0: να σας το εξηγήσω.
1: Ναι.
0: Είναι λίγα μέτρα, είναι κάμποσα μέτρα πιο πάνω από το Τσικικό.
1: Ναι, είναι κάμποσα μέτρα, αλλά δεν εξυπηρετεί ολόκληρο το χωριό.
0: Όχι, όχι, το χωριό μας είναι 2-3 χιλιόμετρα. Εμείς εδώ πάνω και είναι άρρωστοι ανθρώποι και
1: ναι,
0: παίρνουμε ταξί, κάνουμε το στόπ, με 1,000 προσπαθούμε να εξυπηρετηθούμε τώρα και 2 χρόνια περίπου.
1: Μα αλήθεια τώρα.
0: Περιμέναμε, φτιάξαμε
1: και
0: το
1: δεν
0: δρόμο,
1: μου λέτε,
0: κάναμε υπομονή,
1: ναι,
0: το φτιάξαμε.
1: Και δεν
0: τώρα,
1: μου λέτε τα υπόλοιπα χωριά που είναι μετά την Αγία Βαρβάρα προς τη Μεσαρά. Δεν εξυπηρετούνται.
0: Οι Αγίοι 10 μόνο, οι Αγίοι 10. Δεν εξυπηρετούνται ούτε αυτοί.
1: Για περιμένετε.
0: Πρέπει
1: λίγο
0: κάποιος να τους πάρει.
1: Για περιμένετε.
0: Ενώνεται ο καινούργιος δρόμος με τον παλιό.
1: Περιμένετε, γιατί μπορεί να μην το ξέρει και ο πρόεδρος του υπεραστικού
0: χτέλου.
1: Μπορεί να μην ξέρει, γιατί δεν ξέρω αν περνάει συχνά. Σου λέει, ακόμα γίνονται τα έργα. Εξυπηρετεί.
0: Όχι, έχουμε τελειώσει. Περιμένουμε να
1: έχουν
0: τη γραμμιστεί. Τελειώσανε και τι γραμμές, όλα αυτά. Τώρα και πάρα πολύ καιρό.
1: Για περιμένετε
0: και
1: να
0: και
1: δούμε.
0: Δε.
1: Περιμένετε.
0: Ναι.
1: Έχουμε τον κύριο Χαχλιούτη, τον Μανώλη. Είναι ο πρόεδρος του υπεραστικού χτέλ. Για να δούμε.
0: Ναι, υπεραστικού.
1: Ναι, για περιμένετε. Κύριε Χαχλιούτη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη και εσάς στους ακροατές.
1: Το ξέρετε ότι τελειώσαν τα έργα?
2: Όχι, δεν το ξέρω, αλλά κάθε δρόμος,
1: το έλεγα.
2: Κάθε έργο,
1: ναι,
2: το κάθε έργο για να γίνει, για να δοθεί στην κυκλοφορία. Μπορεί ο καθένας να λέει δοθήκανε ο δρόμος και δόθηκε ο δρόμος.
1: Ναι.
2: Πρέπει εμείς να μας πούνε ότι είναι έτοιμος ο δρόμος για κυκλοφορία. Δεν μπορεί από μόνοι μας περνάει.
1: Μα αλήθεια τώρα, δηλαδή πρέπει να σας ενημερώσει ποια υπηρεσία. Η υπηρεσία που φτιάχνει το δρόμο.
2: Βέβαια.
1: Δηλαδή...
2: Όχι να μας ενημερώσει, να δοθεί για κυκλοφορία ο δρόμος.
1: Ναι.
2: Να δοθεί. Δεν ξέρω τώρα αν τώρα δόθηκε, δεν το ξέρω αυτό τώρα, αλλά δεν νομίζω να δώσει.
0: Δεν έχει παραδοθεί. Δεν έχει
1: παραδοθεί.
0: Όχι, εγώ χθες ήμουν Ηράκλειο και κατέβηκα κάτω. Αναγκαστήκαμε, πήραμε ταξί και παίρνει πιο πολλά το ταξί να μας εφέρει από
1: μισό
0: το
1: λεπτό, φούρνο. Μισό λεπτό. Εσείς πού το ξέρετε ότι δεν έχει παραδοθεί το έργο?
0: Εμένα μιλάτε?
1: Ναι, σε εσάς.
0: Αφού δεν περνάει το λεωφορείο μέσα από το χωριό.
1: Ναι, αλλά μπορεί να έχει παραδοθεί ο δρόμος. Δεν το ξέρετε εσείς αυτό. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια
0: ξέρω,
1: είναι
0: δεν
1: αυτή.
0: Δεν το ξέρω. Ξέρω ναι, ότι βλέπουμε το δρόμο έτοιμο γιατί περνάμε και με τα αγροτικά αυτοκίνητα.
1: Τα αυτοκίνητα περνάνε.
0: Ναι.
1: Τα αυτοκίνητα περνάνε Άλλη. Κανονικά. Έτσι. Λοιπόν, θα το δει ο πρόεδρος. Θα το δει ο πρόεδρος. Αν έχουν τελειώσει τα έργα.
2: Μα εμείς ταλαιπωρούμαστε πιο πολύ από τους.
1: Μα και εγώ το καταλαβαίνω, γιατί είναι και το μεταφορικό έργο που πρέπει να τονωθεί. Έτσι δεν είναι? Γιατί αν περνάει και στα υπόλοιπα χωριά. Έτσι. Αν πάει.
2: Γυρίζουμε και πίσω. Γυρίζουμε πίσω. Έχουμε περισσότερα καύσιμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας παρακαλώ δείτε το, γιατί έρχεται και χειμώνας τώρα. Να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι τους χειμερινούς μήνες, κύριε πρόεδρε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την ακροάτρια. Ο κύριος Χακλιούτης θα επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αν έχει τελειώσει το έργο, θα σας ενημερώσουμε εμείς. Θα τελειώσει
0: Εντάξει,
1: το έργο για να επιστρέψει η κυκλοφορία των λεωφορείων από το συγκεκριμένο δρόμο. Να μην ταλαιπωρείστε κι εσείς. Να μην
0: μεγάλη
1: ταλαιπωρούνται.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά. Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Εσείς.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή
1: σας ημέρα.
0: Σας.
1: Να είστε καλά. Μα δεν είναι. Ναι, Δημήτρη. Δεν είναι φοβερά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν τώρα να γίνεται ένα έργο, να τελειώνει το έργο

και να μην το μαθαίνει το κτέλο ότι έχει τελειώσει το έργο και να αφήνουν τους ανθρώπους στη μέση του χωριού. Η Αγία Βαρβάρα που έχει μια ιδιαιτερότητα, δεν είναι όπως όλα τα χωριά που είναι, άμα δεν μπορεί. Λοιπόν, άκου τώρα, περίμενε να σου πω. Αφήνουν τους ανθρώπους στην πλατεία και εξυπηρετούνται. Η Αγία Βαρβάρα δεν είναι ένα χωριό όπως τα υπόλοιπα που να έχει αναπτυχθεί κυκλικά. Έχει αναπτυχθεί σε μάκρος. Είναι το μεγαλύτερο χωριό, γιατί έχουν χτίσει τα σπίτια δεξιά και αριστερά του δρόμου. Οπότε φαντάσου τώρα έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, ο οποίος τον αφήνουν στην αρχή εκεί που μας είπε η κυρία στο κέντρο υγείας, δεν ξέρω που ακριβώς είναι, και είναι υποχρεωμένος να περπατήσει με τα πόδια να πάει στην άλλη άκρη του χωριού, που μπορεί να είναι και 1-1,5 χιλιόμετρο, μπορεί και παραπάνω, δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, και παίρνουν ταξί οι άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτά όλα είναι υπερβολές, και θα έλεγα όμως και το Δήμο να παίζει ένα ρόλο. Δηλαδή ο Δήμος δεν το ξέρει, ρε παιδί μου. Ο Δήμος εκεί στην περιοχή, δεν υπάρχει εκεί αρμόδιος αντιδήμαρχος ο οποίος να έχει αντιληφθεί την ταλαιπωρία των συγχωριανών του και να πει, βρε παιδιά, στο χτέλ, βρε παιδιά, το έργο τελείωσε. Γιατί δεν ξαναεπιστρέφει πάλι το δρομολόγιο για να πηγαίνουν οι άνθρωποι? Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι μου γράφει εδώ ο Γιώργος που ξέρει ότι τα έργα έχουν τελειώσει εδώ και 2 μήνες, αλλά οι ταμπέλες έχουν μείνει. Ναι, μα έτσι γίνεται. Δεν υπάρχει έργο που τελειώνει στην Κρήτη και να πηγαίνει ο εργολάβος να βγάζει τις πινακίδες. Ο εργολάβος θεωρεί ότι η υποχρέωσή του είναι να βάζει τις ταμπέλες αυτές όταν ξεκινά το έργο για να είναι συνεπής με βάση τη σύμβαση που έχει υπογράψει. Όταν όμως τελειώσει το έργο, δεν νιώθει την ευθύνη ή την υποχρέωση, αν θέλετε, να πάει να ξαναμαζέψει τις ταμπέλες αυτές και να τις απομακρύνει από το δρόμο. Είναι αυτές οι... Δεν υπάρχει επίβλεψη, δηλαδή κανονικά. Πώς γίνεται, πώς μας το είπε ο ακροατής, τι κάνει ο επιβλέπων μηχανικός από την Κύπρο? Οι Κύπροι που έχουν ένα σοβαρό κράτος, ο επιβλέπων μηχανικός έχει μεγάλες ευθύνες. Δηλαδή, λέει, ο Αργυράκης ο Μανώλης, ο εργολάβος, αναλαμβάνει να εκτελέσει το έργο από τη βιομηχανική περιοχή μέχρι τον κόμβο της λεωφόρου Ικάρου. Μέσα η σύμβαση που έχει υπογράψει προβλέπει βήμα-βήμα τι πρέπει να κάνει, πώς θα εκτελεστεί το έργο, τι πινακίδες πρέπει να αναρτηθούν κλπ. Πρέπει λοιπόν να επιβλέψει ο μηχανικός ότι αυτά που προβλέπει η σύμβαση έχουν τοποθετηθεί και ότι όλα εξελίσσονται με τον καλύτερο τρόπο. Να επιβλέπει ότι ο μηχανικός κάνει σωστά τη δουλειά του. Και βέβαια όταν τελειώσει το έργο να κάνει το αυτονόητο, να ελέγξει ότι το έργο είναι σωστό για να το παραλάβει. Έτσι γίνεται. Θα το πω όμως και γίνω κακός, δεν πειράζει. Κακοί είναι αυτοί που τα κάνουν, δεν είμαι εγώ που τα λέω. Ένα σημαντικό ποσοστό των εργολάβων έχει επαγγελματική σχέση με επιβλέποντες μηχανικούς. Το ξαναλέω. Ένα σημαντικό ποσοστό των εργολάβων έχει επαγγελματική σχέση με τους επιβλέποντες μηχανικούς. Ονοώ. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η χαλαρότητα. Γι' αυτό υπάρχει αυτή, πώς να την πω, ασυδοσία στον τόπο μας. Και πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και πρέπει κάποια στιγμή να σοβαρευτούμε και πρέπει πολλές φορές και οι αρχές που αναθέτουν έργα από τους Δήμους, τη Δημόσια Υπηρεσία, να είναι πιο αυστηροί και να τραβάνε και που κανένα φτάκι του επιβλέποντα μηχανικού, το που είναι λαδόβρεση, δεν έγινε σωστό το έργο,
να χρεώσουν και κανένα δυο έργα σε κανένα επιβλέποντα μηχανικό. Έτσι μόνο θα ισιώσουμε. Έτσι θα γίνει. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αλλά θα μου πείτε, σε μια περίοδο που όλα γίνονται στραβά, σε μια περίοδο που κανείς βρε παιδί μου σε αυτόν τον τόπο δεν απολογείται, κανείς δεν απολογείται, να πήρα εδώ εσύ έλεγες άλλα, πως γίνονται άλλα. Παράδειγμα θέλω να σας πω, γιατί είναι το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει στην Κρήτη και έχουν γίνει μεγαλύτερες παρατυπίες που έχουν γίνει ποτέ σε ένα δημόσιο, ποτέ τώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, για τα δεδομένα της Κρήτης σας λέω. Το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει στον τόπο μας, ιδρευτικό, είναι το φράγμα Ποσελέμη. Σωστά. Εκεί λοιπόν αναθέσαμε και μάλιστα έναντι αδράς αμοιβής ότι εκεί στην περιοχή πρέπει να γίνει μια περιβαλλοντική μελέτη προκειμένου η πολιτεία, ο εργολάβος να λάβει κάποια πράγματα υπόψη του και με βάση τους όρους της περιβαλλοντικής μελέτης να υλοποιηθεί το έργο. Προσέξτε κάτι. Εκπονήθηκε λοιπόν η περιβαλλοντική μελέτη, η οποία περιβαλλοντική μελέτη πέρασε από το τότε Νομαρχιακό Συμβούλιο. Νομαρχιακό Συμβούλιο. Τότε είχαμε νομαρχία, δεν είχαμε περιφέρεια. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο την ενέκρινε και πήγαμε στην υλοποίηση. Στην υλοποίηση που πήρα τη μελέτη και τη διάβασα ως δημοσιογράφος, προέβλεπε ότι έπρεπε να ληφθούν μέτρα για να μην κινδυνεύσει η πανίδα της περιοχής, και στην πανίδα υπήρχε και ο πληθυσμός των Αλεπού που υπήρχαν, λέει, στην περιοχή του φράγματος Αποσελέμη. Φοβερό. Το γράψαμε τότε. Ήμουνα στην Τόλμη την εφημερίδα. Το κάναμε μεγάλο θέμα και μιλούσαμε για εμπεγμό και μιλούσαμε για αυτές τις μελέτες που δεν εκπονούνται με αξιοπιστία, αλλά είναι μελέτες που τις πήραμε από άλλες περιοχές και τις φέραμε εδώ με μία έγκριση που είναι ντροπή να συμβαίνουν. Κανένα δεν πιάσανε. Και να του πούνε, έλα εδώ βρε εσύ, τι είναι αυτά που έκανες, τι είναι βρε αυτές οι αλχημίες που έκανες, να του πάρουν πίσω τα χρήματα. Δεν πληρώσαμε μία περιβαλλοντική μελέτη, πολύ ωραία. Έγινε μελέτη επί της ουσίας, όχι. Τι ήταν αυτή, μια μελέτη που την πήρε από ένα άλλο έργο που έγινε σε μια άλλη περιοχή, άλλαξαν μόνο τον τίτλο του έργου, εκεί που έγραφε, ξέρω εγώ, φράγμα, δεν ξέρω ποιο να πω, έγραψαν φράγμα Ποσελέμη. Έτσι γίνονται αυτές οι μελέτες, τις πλάκας μελέτες, γονατογραφήματα. Και προσέξτε, πέρασε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Και για να δείτε ότι τα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου δεν μπήκαν στη διαδικασία να διαβάσουν την περιβαλλοντική μελέτη. Τι είπανε, σου λέει, είναι δυνατόν αυτοί να μην ξέρουν τι κάνουν, αγαπητέ Αντώνη, σου λέει, έχουμε, απεριόριστη εμπιστοσύνη. Απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν. Και μετά ήρθε η μελέτη, αυτά που λέω, κανονικά έπρεπε να πάνε κάποιος καμιού του κατηγορουμένου. Εμείς τα λέμε χιουμοριστικά, εμείς τα λέμε σαν ανέκδοτο. Κανονικά όμως έπρεπε η ελληνική δικαιοσύνη, έπρεπε η ελληνική δικαιοσύνη να τους έχει βουτήξει από το αυτί και να τους έχει καθίσει στο σκαμνί του κατηγορουμένου και να τους πει τι κάνετε ωραία εδώ. Δεν συνέβη. Ακούστε κάτι άλλο. Ήρθε μετά μία μελέτη θράψης του φράγματος από Σελέμη. Τι ήταν αυτή η μελέτη θράψης. Προέβλεπε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Ο ακροατής μου λέει, ήταν μεγάλη Αλεπού τελικά ο μελετητής, μα γι' αυτό είπε ότι είναι προστατευόμενο είδος και πρέπει να ληφθούν μέτρα για το μελετητή Παύλα Αλεπού. Ήρθε λοιπόν η μελέτη θράψης του φράγματος, που τι προέβλεπε, τι μέτρα πρέπει να ληφθούν αν ομιγέννητο σπάσει

0: το φράγμα πως σε λέμε, να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα στον οικισμό για να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι που έχουν σπίτια κατάντι του φράγματος. Και τι βρώμικο κάνανε, τι βρώμικο κάνανε. Επειδή τα σπίτια που θα επηρέαζε η θράψη του φράγματος ήτανε πάρα πολλά, ακούτε, ήτανε πάρα πολλά, τι σκέφτηκαν, ξέρετε τι σκέφτηκαν. Πήγανε και έσβησαν από την αποτύπωση σπίτια και εκεί που φαινόντουσαν, ξέρω εγώ, 50-100 σπίτια, δεν ξέρω πόσα ήτανε, φαινότανε στη μελέτη πολύ λιγότερα. Καταλάβατε τι γίνεται, καταλάβατε πώς λειτουργούν ορισμένες υπηρεσίες, καταλάβατε πόσο βρώμικο είναι το ίδιο το ελληνικό κράτος από το οποίο εμείς προσδοκούμε να κάνει έργα κτλ. Καταλάβατε. Γι' αυτό σας λέω. Πρέπει να είμαστε όλοι σε επαγρύπνηση και μπορεί να μην έχουν αρμοδιότητα οι τοπικές αυτοδιοικήσεις. Δηλαδή δεν έχει καμία αρμοδιότητα τώρα ο Δήμος Χερσονήσου για παράδειγμα για το φράγμα που έγινε να παρακολουθήσει, να κάνει, να ράνει. Δεν είναι κακό όμως οι τεχνικές υπηρεσίες να ρίχνουν μια ματιά σε αυτά που εκπονούνται. Γιατί? Για να προλάβουν καταστάσεις. Το ξέρετε ότι, αλλά δεν έχουμε βρει το χρόνο να το αναδείξουμε, το ξέρετε ότι ακόμα και τα έργα που γίνονται τώρα στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στα έργα που γίνονται από το Γούβες μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, δεν υπάρχει μέρημνα για τα όμβρια νερά. Το ξέρετε ότι τα όμβρια νερά, αν ομιγέννητο έχουμε μια μεγάλη νεροποντή σαν αυτή που είχαμε πριν από μερικά χρόνια, που έγιναν τεράστιες καταστροφές στην περιοχή της Σταλίδας, της Χερσονήσου, το κουτουλουφάρι κινδύνεψε να το πάρει το νερό και να το πάει στη θάλασσα. Αντί λοιπόν να υπάρξει μέρημνα, με σοβαρή μέρημνα, αντί να το πάθημα να μας γίνει μάθημα, μαθαίνω ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πρόβλεψη σε αυτό το έργο που γίνεται. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες, γιατί τα θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά. Πάρα πολύ σημαντικά. Και έχει να κάνει με την ποιότητα των έργων που γίνονται στον τόπο μας. Γι' αυτό μας ακούτε πολλές φορές και είμαστε αιμονικοί στα έργα, στην επίβλεψη των έργων. Αυτός ο κακός χαμός που γίνεται εκεί στο Κοκκίνι Χάνι, ακούσατε χθες τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων. Εμείς δεν θέλουμε να γίνουν έργα στην Κρήτη όπως. Όχι κύριοι, δεν θέλουμε να γίνουν έργα που θα δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που έχουμε ήδη. Δεν γίνεται. Θέλουμε έργα με σωστές προδιαγραφές, έργα που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Λοιπόν, έχουμε στη διάθεσή μας ακόμα 4 λεπτά. Και λέω να κλείσουμε κάπως διαφορετικά. Ωραία. Είδαμε την επικαιρότητα, μιλήσαμε με τους πρωταγωνιστές πολλών θεμάτων. Νομίζω να κλείσουμε κάπως διαφορετικά και να σας προτείνουμε πού μπορεί να πάτε, πού μπορείτε να πάτε από σήμερα μέχρι και το Σάββατο. Έχουμε μία πρόταση που μπορείτε να δείτε πατητήρια, να δείτε τον Οψιγιά, να δείτε, τι να πω άλλο, συναυλίες, θέατρα, σταφυλοπατήματα, καλοκρασίσματα. Τι άλλο να πω? Αλλά τι τα λέω εγώ, να μας τα πει ο εκπρόσωπος του συλλόγου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, του Πολιτιστικού Συλλόγου Κονάβων, είναι ο κύριος Τίτος Γιαλιτάκης, είναι ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κύριε Γιαλιτάκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας, κύριε Γιουράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Μα τι ετοιμάζετε από σήμερα μέχρι το Σάββατο στους Κονάβους?
3: Δεν το ετοιμάζουμε από σήμερα μέχρι το Σάββατο, το ετοιμάζουμε εδώ και 1,5 μήνα.
2: Ναι, αλλά λέω, αυτό είναι η προετοιμασία η δική σας. Αλλά για μας είναι από σήμερα μέχρι το Σάββατο, σωστά?
3: Ακριβώς.
2: Για πείτε μας.
3: Για τις επισκέπτες, ναι. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια εναρκτήρια ημέρα,
2: ναι,
3: μια εισαγωγή στην ουσία στο φεστιβάλ μας. Θα ξεκινήσουμε με ένα περίπατο από τις 6 ώρα από το κέντρο του χωριού μας. Θα πάμε σε ένα βενετσιάνικο πατητήρι, λίγο παραπέρα, 10-15 λεπτά περπάτημα.
2: Ναι.
3: Εκεί θα μας περιμένει ο κύριος Κατσαλής, αρχαιολόγος που έχει μελετήσει το χώρο.
2: Ο Γιώργος Κατσαλής, ο αρχαιολόγος.
3: Ναι, ναι, σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Και θα γευτούμε τοπικά κρασιά τα εινοποιεία του χωριού μας, που μας βοηθάνε σε αυτή την προσπάθεια.
2: Ναι.
3: Θα ακούσουμε μουσική, θα γευτούμε τα ανάλογα εδέσματα τοπικά. Και θα κάνουμε μια εισαγωγή έτσι στο επόμενο κύριο διήμερο που ακολουθεί, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Mm-hmm. Λοιπόν.
3: Έχουμε πολλές δραστηριότητες.
2: Ναι.
3: Έχουμε στήσει διάφορες μουσικές παραστάσεις, σημεία,
2: ναι,
3: στο χωριό μέσα.
2: Ναι.
3: Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε την κριτική διατροφή και

0: γαστρονομία.
1: Μαγειρέματα σε παρασιές.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Τι θα ψήσετε?
0: Παραδοσιακά φαγητά παλιότερων εποχών κυρίως, αλλά και σύγχρονα.
1: Όπως.
0: Θα αναδείξουμε όπως χοιρινό με χόντρο,
1: ναι.
0: Ξινό χοντρο,
1: ναι.
0: Τάκο και διάφορα άλλα. Οι μαγείρισες στο χωριό από τώρα προετοιμάζονται, έχουν στήσει τα τσικάλια τους.
1: Ναι.
0: Κάνουν προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Για να τα ζητεί ο κόσμος να δοκιμάσει κάποια παραδοσιακά φαγητά της Κρήτης μας.
1: Μάλιστα. Και δεν μου λέτε, ανάμεσα στα δρόμενα θα αναβιώσει και ένα χάνι παλιό πανδοχείο?
0: Ναι.
1: Δηλαδή...
0: ναι, είναι μια συλλογή, ας το πούμε, που όλοι οι Χωριανοί έχουν φέρει κυρίως αγροτικά αντικείμενα παλιότερων εποχών.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε εκθέσει σε ένα παλιό σπίτι που δεν κατοικείται τώρα, αλλά
1: ναι.
0: Είναι ασφαλές να το δει ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί θα τους υποδεχτούμε,
1: ναι.
0: Να δούνε την αγροτική ζωή του τόπου, πώς γινόταν παλιά.
1: Μάλιστα.
0: Και πώς φτάσαμε μέχρι σήμερα στα σύγχρονα εινοποιεία.
1: Μάλιστα. Και θα αναβιώσει και το ντουκιάνι, το παλιό καφενείο.
0: Σωστά.
1: Παλιό... Τώρα έχει καφενεία, οι κουνάβοι έχουν καφενεία.
0: Κύριε Αργυράκη, αυτό το κομμάτι πρέπει να μας βοηθήσει λίγο και η πολιτεία.
1: Δηλαδή...
0: που μου δίνεται το βήμα. Πρέπει λίγο-λίγο να μην προσπαθούν μόνο οι συλλόγοι. Πρέπει οι άρχοντες του τόπου, ξέρουν ποια έργα πρέπει να γίνουν για να αναπτυχθεί λίγο ο τόπος μας και ο κόσμος να επενδύσει στον τόπο του, να μην φύγει.
1: Ναι,
0: να κρατήσουμε την νεολαία, αλλά μόνο ο εθελοντισμός δεν φτάνει.
1: Δεν φτάνει, όχι. Δεν φτάνει. Έχει καφενεία στους κουνάβους?
0: Έχει λοιπόν. Έχει καφενεία, ναι.
1: Και έχει,
0: ναι.
1: Μετά και έκθεση φωτογραφίας, ζωγραφική, αφήγηση,
0: βεβαίως,
1: παραμυθιών,
0: βεβαίως.
1: Αγγειοπλαστική, γλυπτική, εκθέτες με
0: ακριβώς,
1: χειροποίητα.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή
0: ακριβώς,
1: ένα τριήμερο με πολύ πολιτισμό στους κουνάβους. Να είστε καλά,
0: ακριβώς.
1: να διοργανώνετε ξεχωριστές εκδηλώσεις. Μπράβο σας για αυτές τις πρωτοβουλίες. Να είστε καλά. Και βέβαια δεν υπάρχει εισιτήριο. Είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Να το πούμε ελεύθερη, και αυτό. Είσοδος ελεύθερη.
1: Βεβαίως, να το βεβαίως. Πούμε και αυτό, γιατί είναι σημαντικό.
0: Βεβαίως.
1: Τι ώρα πρέπει να είναι εκεί σήμερα οι ακροατές που μας ακούν, ή αύριο και μεθαύριο? Από τι ώρα ξεκινούν οι εκδηλώσεις?
0: Σήμερα από τις 6, αύριο από τις 7.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα μου, να είστε
0: εμείς
1: καλά.
0: Ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Να μου λες, μα πού το βρήκες αυτό, τι είναι αυτό? Για 1966 Κέρκυρα. Μα τι λες τώρα, έχουμε τέτοιο αρχείο εδώ? 1966. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γεναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά, θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ισχυρό μήνυμα πολιτικής άνθρωπης και νίκησης του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μέσω του Ράδιο Κρήτη με αφορμή την επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη. Επιλέγοντας το Ηράκλειο και την Κρήτη ως αφετηρία, ο κ. Ανδρουλάκης συνέδεσε την ιστορική παρακαταθήκη του κινήματος με το μέλλον της χώρας, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 μέρα το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας με ομιλητή τον πρόεδρο του κόμματος. Λόγω της συγκέντρωσης έχουν προγραμματιστεί και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο του Ηρακλείου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα μέτρα που αναμένεται να παρουσιαστούν το βράδυ του Σαββάτου. Έκνοει σήμερα η υποθεσμία του κτηματολογίου για την οριστική υποβολή ετήσιων διόρθωσης που είχαν αποθηκευτεί προσωρινά έως 3 Αυγούστου σε περιοχές του Ηρακλείου και των Χανίων. Οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο στα μεσάνυχτα να τις οριστικοποιήσουν ώστε να θεωρηθούν εμπρόθεσμες. Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Πανεπιστημιακού νοσηλεύεται διασωληνωμένο το 7χρονο αγόρι μετά το σοβαρό τραυματισμό του στον Άγιο Νικόλο. Το παιδί φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Από σήμερα σε 7 το απόγευμα ισχύει η απαγόρευση κολύμπησης, προσέγγισης, κίνησης και αγκυροβολίας καφών σε απόσταση 1,5 ναυτικού μιλίου γύρω από την Τία στο πλαίσιο των ερευνών για τον αγνοούμενο 79χρονο τάχυνη, το οποίο χάθηκαν την περασμένη Δευτέρα από την Αμουδάρα. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας στα Βορίζια, κατασχέθηκαν όπλα από σπίτι, συνελήφθη ένας 60χρονος. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στη Μία. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέψετε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
2: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 7 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι 5η και 3 του Σεπτέμβρη του 2026. Το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει στην Κρήτη την 52η επέτειο του κόμματος. Στις 3 του Σεπτέμβρη του 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοινώνει την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, μιας παράταξης που θα κυριαρχήσει πολιτικά στη χώρα μας τη μεταπολίτευση και θα τη σημαδέψει θετικά και αρνητικά. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ και η Κρήτη βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών των στελεχών του κόμματος με φορείς του νησιού, επισκέψεις στην Ήπεθρο όλες τις προηγούμενες ημέρες. Και σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Προέδρου του Κόμματος, του Νίκου Ανδρουλάκη, στην Πλατεία Ελευθερίας. Νωρίτερα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παραχώρησε συνέντευξη στο Ράδιο Κρήτη και στο Μανώλη Αργυράκη.

έστειλε μήνυμα πολιτικής ανατροπής και νίκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέδεσε την ιστορική παρακαταθήκη του κινήματος με το μέλλον της χώρας, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία

Το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, θέτοντας παράλληλα και το δίλημα των επόμενων εκλογών: διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Σε ένα συνολικό και συνεκτικό, όπως ανέφερε, σχέδιο ανασυγκρότησης της οικονομίας, εξήγηλε μία σειρά μέτρων για την κοινωνία, θετικών μέτρων για την κοινωνία: 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός το 2027 και μέσος μισθός 1.800 ευρώ μέχρι το τέλος της τετραετίας. Επίσης, 500 ευρώ το μήνα για κάθε φοιτητή που σπουδάζει μακριά από το σπίτι του, αύξηση 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ σε γιατρούς και νοσηλευτές. Το Υπουργείο Οικονομικών έβγαλε μία ανακοίνωση, λέει: χάσαμε το λογαριασμό, μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, σχολιάζοντας αυτά που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του.

Λοιπόν, αυτό που παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς προκαλεί σεισμικές δονήσεις στο Μαξίμου με το που κάνει μια ανάρτηση, ένα σχόλιο ή μια ομιλία, ή πρόσφατα με τη συνέντευξη του συνεργάτη του, του Αντώνη Σκορδά. Βγήκαν το ένα μετά το άλλο πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης να τον στοχοποιήσουν, και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, ο Πλεύρης, ο Θάνος Πλεύρης, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος φυσικά. Βγήκε και ο Γιώργος Καρατζαφέρης στη τηλεόραση μετά από αρκετό καιρό. Τι μας είπε ο Γιώργος Καρατζαφέρης? Μας είπε ότι ο Σαμαράς είναι αναξιόπιστος, ότι οι προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα θα είναι επιβλαβείς για την οικονομία και την κατοικία των πολιτών, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο καλύτερος πρωθυπουργός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτά μας είπε λίγο πολύ ο Γιώργος Καρατζαφέρης, και αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι για να βγαίνει μέχρι και ο Γιώργος Καρατζαφέρης για να δίνει συνεντεύξεις υπέρ του πρωθυπουργού μας, έχουν ζορίσει αρκετά τα πράγματα.

Ο στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, ο Θανάσης Κορδάς, είπε ευθέως ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα μπορούσε να ηγηθεί κυβέρνηση συνεργασίας, επικαλούμενος μάλιστα την εμπειρία της περίοδου 2012-2014. Ουσιαστικά, ο Θανάσης Κορδάς μετακίνησε τη συζήτηση πολύ πιο πέρα από την ίδρυση ενός νέου κόμματος. Το ερώτημα πλέον είναι διαφορετικό, σύμφωνα με αυτά που λέει ο στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά. Το ερώτημα είναι διαφορετικό και ξεφεύγει από τη συζήτηση για την ίδρυση ενός ακόμη κόμματος, ενός πολιτικού φορέα. Θα μπορούσαμε να δούμε τον Αντώνη Σαμαρά ξανά στο Μαξίμου ως επικεφαλής μιας πολυκομματικής κυβέρνησης? Αυτό είναι το ένα. Και όταν ρωτήθηκε για πιθανές συνεργασίες, δεν έκλεισε καμία απολύτως πόρτα. Και αυτό είναι σημαντικό. Και το κρίσιμο όριο στις εκλογές, στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, είναι το 25%. Αν το πρώτο κόμμα, που λογικά θα είναι η Νέα Δημοκρατία, πέσει κάτω από αυτό, δεν ενεργοποιείται το μπόνους των εδρών και η κοινοβουλευτική αριθμητική γίνεται πολύ δυσκολότερη. Τίθενται λοιπόν νέα ερωτήματα. Μια Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25% χωρίς μπόνους

και με πολύ δυσκολότερη την εξασφάλιση κυβερνητικής πλειοψηφίας, ακόμα και μέσω συνεργασιών, θα έμπαινε σχεδόν αναπόφευκτα σε μια μεγάλη εσωτερική συζήτηση για την επόμενη μέρα. Θα μπορούσε σε τέτοιες συνθήκες ο Κυριάκος Μητσοτάκης να παραμείνει αδιαμφισβήτητος στην ηγεσία? Σενάριο είναι αυτό, σενάρια είναι πολλά αυτά που κυκλοφορούν. Θα δείξει αν υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο. Πάντως ο Σαμαράς δεν περιγράφεται πλέον ως αρχηγός ενός μικρότερου κόμματος. Θα δούμε. Είναι μπροστά μας ένα πεδίο πάρα πολύ ρευστό από πολλές απόψεις, αλλά και πολιτικά. Πάντως σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε αυτή την παρέλαση των κυβερνητικών στελεχών. Κάθε φορά που γίνεται μία αναφορά από τον Αντώνη Σαμαρά, μία κριτική στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, κάποιο στενό συνεργάτη του, έχουμε μία παρέλαση στελεχών προκειμένου να αποδομήσουν αυτά που λέει και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του.

αυτά όσον αφορά τα πολιτικά, στα της καθημερινότητας ο πληθωρισμός έκανε ξανά άλμα στο 3,7% τον Αύγουστο από το 2,7% του περασμένου μήνα και η αποκλιμάκωση του Ιουλίου φαίνεται ως μια απλή παρένθεση. Η νέα έκρηξη στις διεθνείς τιμές της ενέργειας προδιαγράφει ακόμα πιο δύσκολες μέρες. Η χώρα μας εμφανίζει την 7η ταχύτερη άνοδο των τιμών στην Ευρωζώνη, με βασικούς τροφοδότες το κόστος της ενέργειας αλλά και το κόστος των υπηρεσιών. Εν αναμονή των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η μόνη απάντηση που δίνει η κυβέρνηση στην εικόνα αυτή είναι η παράταση της επιδότησης στα καύσιμα και οι μειώσεις κατά 7% σε 1.000 και πλέον κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Ποιο είναι το πραγματικό όφελος για να μιλήσουμε για αυτά τα μέτρα στο σούπερ μάρκετ, τις μειώσεις τιμών κτλ. Η άποψη του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι ότι κερδίζει ένα νοικοκυριό, λέει, 35 ευρώ το μήνα. Δεν το υπολογίζουν έτσι οι καταναλωτικές οργανώσεις. Αν το πραγματικό όφελος ενός νοικοκυριού μόνο από το σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, είναι 50 λεπτά ή δεν ξέρω, 1 ευρώ το μήνα, αυτό σίγουρα δεν είναι απάντηση στο πρόβλημα. Όταν την τελευταία επταετία το γενικό επίπεδο τιμών στη χώρα μας έχει αυξηθεί σωρευτικά κατά 24,6% και στα τρόφιμα η αύξηση αγγίζει το 39%. Και επίσης πρέπει να παρατηρήσουμε, το λέγαμε και τότε αλλά να το επαναλάβουμε και τώρα, ότι η κυβέρνηση επένδυσε για ακόμη μία φορά, για πολλωστή φορά, επικοινωνιακά. Δηλαδή, το γεγονός ότι εν λόγω μειώσεις, αυτή η συμφωνία κυρίων στα σούπερ μάρκετ κτλ., ενώ είχαν ήδη προαναγγελθεί από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου, αν θυμάστε καλά, τέθηκαν σε εφαρμογή προχθές στο παραπέντε της Πρωθυπουργικής Ανόδου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, και για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά και με θέματα πολιτισμού θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Θα φιλοξενήσουμε τη σοπράνο την κυρία Θεανό Παπαδάκη με αφορμή τρεις συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες εδώ στο νησί μας. Θα δούμε τι γίνεται και με τα προβλήματα.

0: Ήταν πολλά των εργαζομένων. Θα ασχοληθούμε με τους δημόσιους υπαλλήλους. Το όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας το 13ο και 14ο μισθό, αλλά και σε θέματα που αφορούν τα σχολιά μας. Τα σχολιά μας τα οποία ανοίγουν σε λίγες ημέρες, με όχι λίγα προβλήματα για ακόμη μία σχολική χρονιά. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28132-24777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρήτης 2,20 € το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
9: Σχολείο! Μουστάκα!
8: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 € σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
9: Σχολείο! Μουστάκα!
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θέλω να κάνω μία αναφορά σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί συχνά πυκνά την επικαιρότητα για κακό λόγο. Ο λόγος είναι το απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο που επικρατεί στην περιοχή του Αγιάννη Χωστού, ειδικά τις πρωινές ώρες, όταν οι άνθρωποι θέλουν να πάνε στις δουλειές τους, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, και να πάνε και τα παιδιά τους στο σχολείο. Σε λίγες μέρες, όπως ξέρετε, θα χτυπήσει το κουδούνι στα σχολεία. Και οι άνθρωποι εκεί έχουν πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Γιατί πέρασε ακόμα ένα καλοκαίρι και δεν έχει γίνει απολύτως καμία παρέμβαση στην περιοχή τους, καμία παρέμβαση που θα δώσει διέξοδο στην αγωνία τους, στην καθημερινή, όταν χρειάζονται απίστευτο χρόνο για να μπορέσουν να κινηθούν, να πάνε στη δουλειά τους, να πάνε στο κέντρο, οπουδήποτε, να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Η αστική συγκοινωνία δεν καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής, αναγκάζει τους κατοίκους και τους επαγγελματίες να χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους και η κατάσταση με το κυκλοφοριακό πραγματικά χτυπά κόκκινο. Αυτή είναι μια έκφραση που εδώ και χρόνια χρησιμοποιούμε κάθε φορά που αναφερόμαστε στην συγκεκριμένη περιοχή. Και δεν είναι εύκολο να βρουν μια διέξοδο, να πάνε από κάποιον άλλο δρόμο προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Πραγματικά μας παίρνουν τηλέφωνο και εκφράζουν αυτή την αγωνία και λένε, ρε παιδιά, τι πρέπει να γίνει πια, πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν ώστε να μπορέσει να δοθεί μια οριστική ή τέλος πάντων μια καλύτερη λύση από αυτό που αντιμετωπίζουν κάθε πρωί, ειδικά από τη στιγμή που θα ανοίξουν τα σχολεία και μετά. Βλέποντας ότι προχωρά ο κόμβος στο τζάμπο, λένε τι γίνεται. Εμείς εδώ πέρα, δηλαδή, πόσα χρόνια πρέπει να περιμένουμε και να υφιστάμεθα αυτή την απίστευτη ταλαιπωρία, να ξυπνάμε μία ώρα τουλάχιστον νωρίτερα από το κανονικό και να είμαστε μία ώρα μέσα στο αυτοκίνητο προκειμένου να πάμε στη δουλειά μας ή να πάμε στο σχολείο. Δηλαδή, κάποια πράγματα, νομίζω ότι είναι από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές, η περιοχή του Αγιάννη Χωστού, δεν είναι μόνο το κυκλοφοριακό. Είναι τα πεζοδρόμια που δεν υπάρχουν, είναι ο ελλιπής φωτισμός, είναι η απουσία βασικών υποδομών που κάνουν πολύ δύσκολη την καθημερινότητα των κατοίκων. Θα μου πείτε, και που το λέω, τι θα γίνει κάτι, δεν είναι στο δικό μου το χέρι, αλλά πραγματικά και ο Δήμος και η Περιφέρεια πρέπει να δουν πώς θα μπορέσουν να δώσουν.

0: δώσουν λύση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, ήθελα να κάνω αυτή την παρέμβαση, γιατί μου το είπαν πάρα πολλοί κάτοικοι από εκεί, από την περιοχή. Να πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα. Να πάμε στα θέματα που αφορούν στους δημόσιους υπαλλήλους. Ο κύριος Δημήτρης Δερμιτζάκης είναι ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δερμιτζάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σμιαντονάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είχαμε την απόρριψη του αιτήματός σας από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Δηλαδή, αν επανέλθει αυτό, θα πρέπει να είναι μόνο με πολιτική απόφαση. Μέχρι στιγμής από πλευράς κυβέρνησης, κύριε Δερμιτζάκη, αυτό απορρίπτεται λόγω του μεγάλου δημοσιονομικού κόστους. Ετοιμάζει ΕΔΕΔΗ κινητοποίησης εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα το σχόλιο σας.
1: Κοιτάξτε, το έχουμε ξανασχολιάσει, κυρία Σμιαντονάκη. Νομίζω το ΣΤΕ λειτουργήσε και λίγο προπομπός για να βγάλει από τη δύσκολη θέση την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό τον ίδιο, ότι ξέρετε κάτι, ότι εμείς ζούμε, στην ουσία λέει η απάντηση της, του ΣΤΕ, ζούμε με αξιοπρέπεια, με αξιοπρεπείς μισθούς. Ωστόσο, ξέρετε, αυτές τις μέρες ο παλμός σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη και στο Ηράκλειο λέει ζούμε στον παλμό των αναπληρωτών, των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που στην ουσία αυτή τη στιγμή τι γίνεται, ψάχνουν σπίτι με 800 και 900 ευρώ σε ένα Ηράκλειο που ξέρετε πόσο ακριβό είναι και σε όλη την Κρήτη. Ναι. Οπότε μάλλον το ΣΤΕ έχει πέσει έξω στις αποφάσεις του και δει, βλέπετε ότι στην ουσία λειτουργεί για να βοηθήσει την κυβέρνηση. Εμείς φυσικά θα βρεθούμε στα συλλαγητήρια και φυσικά θα αντιδράσουμε πάνω σε αυτό. Και ξέρετε κάτι, η ουσία είναι ότι πια δεν πάει άλλο με την επιδηματική πολιτική που αυτή τη στιγμή στηρίζει η κυβέρνηση και λέει ότι θα δημιουργήσει και άλλες, θα δώσει και άλλα επιδόματα για το βενζίνα που άκουσα πριν που είπατε κτλ. Αυτά ξέρετε είναι ψίχουλα. Εδώ πρέπει να υπάρξουν γενναίες αυξήσεις στους μισθούς μας, κυρία Σμιαντονάκη, και αυτό είναι ξεκάθαρο. Και αυτό διεκδικούμε και αυτό θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε. Γιατί ως επιτοπλίστων δεν είναι μόνο ο 13ος και 14ος μισθός, είναι μισθοί καθυλωμένοι τα τελευταία 13 χρόνια. Όσο και να προσπαθούν να μας πείσουν ότι πήραμε αυξήσεις την τελευταία τριετία. Τα τελευταία τρία χρόνια, κυρία Σμιαντονάκη, είναι αυξήσεις περίπου στα 80 με 90 ευρώ. Ναι. Την τελευταία τριετία. Και μόλις πριν είπατε, και χαίρομαι που το άκουσα και από εσάς, ότι αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός στο τελευταίο διάστημα από το 2,8 είναι στο 3,8. Ξαναανέβηκε στην Ελλάδα. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο πληρώνουμε την ενέργεια, ξέρετε πολύ καλά πόσο πληρώνονται τα ενίκια και το σούπερ μάρκετ. Άρα εδώ μάλλον λάθος, τραγικό κάνει εσκεμμένο σίγουρα το Συμβούλιο Επικρατείας να λέει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι ζουν αξιοπρεπώς και ότι ναι, δεν θα τους δώσουμε το δώρο Χριστουγέννου και το Πάσχα και δεν το δικαιούται. Πραγματικά άδικο.
0: Ναι, κοιτάξτε τώρα. Υπάρχει ένα δημοσιονομικό κόστος. Τώρα η αντιπολίτευση το παρουσιάζει διαφορετικά. Η κυβέρνηση λέει ότι μιλάμε για ένα κόστος 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ αν επανέλθουν το 13ος και 14ος μισθός και η σύνταξη για τους συνταξιούχους. Και υπάρχει και η δήλωση του καθήλυνα αρμοδίου, του Υπουργού, του κυρίου Πιερακάκη, που είπε ότι και να είχαμε τα χρήματα δεν θα τα δίναμε. Γιατί λέει η κυβέρνηση ότι προτεραιότητα δίνεται σε οριζόντιες μείωσεις φόρων, μέτρα ενίσχυσης που θεωρείται ότι ωφελούν συνολικά την οικονομία και το σύνολο της κοινωνίας και όχι στην αναβίωση του 13ου και 14ου μισθού.
1: Σωστά. Να σας απαντήσω πάνω σε αυτό. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το ίδιο το κράτος, δεν ξέρω τώρα πού μπερδεύεται εκεί πέρα ο κύριος Πιερακάκης, έχει βγάλει ανακοίνωση και υπάρχει στο διαδίκτυο, ότι είναι 1,7 δις το 13ο και 14ο μισθός. Δεν είναι αυτό το ποσό που λένε αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, το είπατε και μόλις σας, το λέει και ο ίδιος ο Πιερακάκης, ότι δεν θα, και να τα είχαμε δεν θα τα δίναμε στους δημοσίους υπαλλήλους. Δηλαδή τα χρήματα, αυτά που πέφτουν στην αγορά κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, ο δημόσιος υπάλληλος τα βγάζει στην Ελβετία ή σε καταθέσεις, για να μην ανοίξουμε αυτό το θέμα, που υπάρχουν πλούσιο πάροχα σε χέρια υπουργών και βουλευτών αυτή τη στιγμή και του παρόντος κόμματος, της ίδιας κυβέρνησης. Όχι φυσικά, θα πέσουν στην αγορά. Άρα είναι ένας κύκλος. Και αυτό, δηλαδή υπάρχει και αντίλογο σε αυτό που λέει η κυβέρνηση, αυτό είναι ξεκάθαρο. Εμείς θα συνεχίσουμε να

0: κομματερισμούς τους, και αυτό είναι δεδομένο, διότι απλά δεν αντέχει ο δημόσιος υπάλληλος πια να δει με αυτούς τους μισθούς, και δει, για να είμαστε και πολύ συγκεκριμένοι και πραγματικά είναι η αλήθεια αυτή που μεταφέρω, mm-hmm. ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιαίτερα τα τελευταία, αυτοί που είναι δεκαετίας, που δουλεύουν τα τελευταία 5 με 10 χρόνια, είτε είναι συμβασιούχοι και έρχονται από ένα άλλο μέρος, είναι ξεκάθαρο ότι μπορούν να ζήσουν. Γι' αυτό βλέπετε ότι αρνούνται τις θέσεις αυτές. Και να σας πω κάτι, και κύριε Σμιαντονάκη, είναι πραγματικά, αλλά πρέπει να το ξέρει αυτό ο κόσμος, πρέπει να το μάθει. 20.000 λιγότερες αιτήσεις φέτος εκπαιδευτικών για να μπουν ως συμβασιούχοι στο δημόσιο. 20.000 θέσεις. Αυτό ξέρετε τι λέει? Ότι δυστυχώς τα επόμενα χρόνια θα λέμε οι γονείς, τα σχολεία, θα φωνάζει η κοινωνία ότι θέλει να καλύψουμε τα κενά, και όχι απλά δεν θα παίρνει η εκάστοτε κυβέρνηση το κράτος, δεν θα καλεί αναπληρωτές. Δεν θα έχει να καλέσει.
1: Πηγαίνετε στους εκπαιδευτικούς, καλά κάνετε, γιατί είχα σκοπό να σας ρωτήσω, είστε και εσείς εκπαιδευτικός, οπότε το ζείτε το θέμα από κοντά. Πρέπει να πούμε ότι η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας προκήρυξε πανελλαδικές τάσεις εργασίας από τις 11 έως 30 Σεπτεμβρίου, 11 ανοίγουν τα σχολεία, 14 ουσιαστικά ξεκινούν τα μαθήματα, 11 με 30 Σεπτεμβρίου. Ο λόγος είναι αυτό που αναφέρατε εσείς για τα 20.000 κενά. Είναι κάτι που το βλέπουμε να εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια. Κάθε χρόνο που περνά έχουμε και περισσότερα κενά στα σχολεία, και βλέπουμε μία δυσθυμία των εκπαιδευτικών να πληρώσουν τις θέσεις ακριβώς για τα γνωστά προβλήματα με τους χαμηλούς μισθούς, τα υψηλά ενίκια, το κόστος ζωής κτλ. Ουσιαστικά το Υπουργείο σας λέει, δουλέψτε περισσότερο για να καλυφθούν αυτές οι θέσεις οι κενές.
0: Όχι, δεν είπε κάτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είπε δουλεύετε περισσότερο. Το ωράριο μας είναι συγκεκριμένο. Απλά το πρόβλημα είναι ποιοτικό στην εκπαίδευση, κυρία Σμιαντονάκη. Και πρέπει να τα ακούσουν αυτό η κοινωνία και οι γονείς, γιατί πρέπει να σηκωθούμε όλοι μαζί. Είμαστε όλοι μαζί αυτή τη στιγμή. Και από το ραδιόφωνο και από άλλα ραδιόφωνα και από τα ΜΜΕ, γενικώς καλούμε τον κόσμο σε αυτό το πράγμα να μάθει το εξής. Η ποιότητα σημαίνει ότι από εκεί που έχουμε 24 και 25 παιδιά μέσα σε ένα τμήμα που ήδη είναι μεγάλα, με αυτή την κατάσταση. Ήδη που έχει ξεκινήσει και σε μερικά χρόνια θα μεγαλώσει, θα έχουμε 28 και 30 παιδιά μέσα σε ένα τμήμα. Δεν είναι ποιότητα παρεχόμενη εκπαίδευση αυτό. Όπως το καταλαβαίνουμε όλοι. Που είμαστε και εκπαιδευτικοί, γνωρίζουμε τη δουλειά, και είμαστε και γονείς. Ποιος γονέας θέλει το παιδί του να είναι σε ένα τμήμα από το οποίο θα είναι με 30 παιδιά μέσα σε ένα τμήμα. Άρα, καταλήγουμε σε αυτό. Ότι οι 20.000 που είπα πριν είναι λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών. Και δεν είναι μόνο οι λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών για συμβασιούχοι στο δημόσιο σε όλη την Ελλάδα. Είναι και άλλοι. Είναι νοσηλευτές, μια και εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή την ΑΔΔ γενικότερα. Είναι υπάλληλοι στον ΕΦΚΑ.
1: Ειδικευόμενοι γιατροί, είναι διάφορες.
0: Ειδικευόμενοι γιατροί, νοσοκομεία, δεν το συζητάμε για τα νοσοκομεία. Τα πρώτα που νοσούν.
1: Εγώ διαβάζω στην ανακοίνωση της ΔΟΕ, της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, ότι επιχειρείται η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, των ελλείψεων αυτών που δημιουργούνται τα κενά κτλ. Μέσω της ανάθεσης υποχρεωτικών υπεροριών στους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς.
0: Κοιτάξτε, θα προβούν σε διάφορες ενέργειες, όπως το και αυτό που λέτε ισχύει, και προφανώς θα ψάξουν τρόπους, όπως και παλιότερα γινόταν αυτό το πράγμα, για να όντως να βάλουν υποχρεωτικές υπερορίες, οι οποίες ξέρετε πόσο πληρώνονται αυτές. 3,9.
1: 3,9 τι?
0: Ευρώ και 90 λεπτά.
1: Την ώρα.
0: 5-6 μήνες, βέβαια.
1: Ναι. Καθαρά ή μεικτά?
0: Καθαρά.
1: Το ρωτώ αυτό γιατί είναι τα καθαρά είναι αυτά, ωραία. 3,9
0: δηλαδή,
1: την ώρα.
0: Δηλαδή συμπιούνται στον κόπο να αυξήσει την υπερορία. Ξέρετε πόσα χρόνια ισχύει αυτό? Από τότε που ήμουν αναπληρωτής πριν 20 χρόνια. Το 3,9.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο ότι μας κοροϊδεύει. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή ότι έχουμε δίκαιο πλέον το ξέρει πια. Ακόμη και αυτός που δεν είχε πιστεί τα τελευταία χρόνια, που ας πούμε μπορεί να έλεγε ότι ο δημόσιος υπάλληλος είναι ο μόνιμος κτλ. Εντάξει. Ναι. Αυτό δεν πάει πια ο κόσμος. Καλύτερα σε μια ιδιωτική δουλειά η οποία θα είναι καλή και θα πληρώνεται παρά στο δημόσιο. Είναι ξεκάθαρο.
1: Για να ακούσουμε. Για να
0: προκηρύξει τον ΕΦΚΑ πρόσφατα και δεν είδε κανείς. Είδα δύο άτομα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Να ακούσουμε έναν ακροατή, κύριε Δερμητζάκη, που θέλει να παρέμβει. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Εντάχει λίγο, θα συμφωνήσω με αυτά που αναφέρει ο Δερμητζάκης. Καταρχήν είμαι γονιός παιδιού τα οποία είναι σε όλες τις βαθμίδες στα σχολεία. Θα ξεκινήσω ότι έχουν απόλυτο δίκιο οι δάσκαλοι, οι ιδιώτες όλοι. Όταν σε ένα κράτος ισονομίας υποτίθεται, όπως το ξαναλέμε, όλοι οι πολίτες είναι ίδιοι, όταν στον ιδιωτικό τομέα ισχύει ο 13ος και ο 14ος μισθός, το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και στους δάσκαλους και στους καθηγητές. Ο συγχωρεμένος ο Κατσατζάκης έλεγε. Ακριβώς. Ο συγχωρεμένος ο Κατσατζάκης έλεγε ότι το 50% γίνεται της δουλειάς στο σχολείο και το 50% της δουλειάς γίνεται στο σπίτι, στην οικογένεια την οποία τα έχουν υποβαθμίσει και τα δύο αν δεν τα έχουν διαλύσει τελείως. Εμένα το παιδί μου ήθελε, έχει περάσει δύο φορές από το κερασί. Στο σχολείο συγκεκριμένα που αναφέρομαι στην Αμουδάρα και μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες του διευθυντή και από επανειλημμένες προσπάθειες που έκανε από πέρσι κιόλας, ήταν η τελευταία χρονιά, όσοι δάσκαλοι και καθηγητές ερχόντουσαν για παράλληλη στήριξη φεύγανε γιατί βρίσκαν αυτά τα 700 και 800 ευρώ που έχει γίνει το Ηράκλειο Μαϊάμι και Μονακό. Εμείς είμαστε πενταμελής οικογένεια και έχουμε 3.200, γιατί κάνω δύο δουλειές εγώ και δύο δουλειές τη γυναίκα μου, έχουμε 3.200 πάγια έξοδα το μήνα. Γιατί πληρώνουμε φροντιστήρια, γιατί όπως είναι και κάθε οικογένεια. Αν δεν σκύψει η κοινωνία πραγματικά, η πολιτική, ο κ. Ανδρουλάκης που βγαίνει σήμερα να πει τις παροχολογίες και τα λοιπά, να βγει ο καθένας και να βρουν ένα σοβαρό, μια σοβαρή λύση για την κοινωνία, δυστυχώς έχουμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού, στον γκρεμό. Πραγματικά θα πρέπει να είμαστε όλοι μια γροθιά, όπως το είπε ο κ. Δερμιτζάκης. Και οι δάσκαλοι και οι δημόσιοι πάλι και ο καθένας. Αλλά, θέλω να θέσω ένα αλλά και έτσι θα κλείσω. Μαζί με τους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά να υπάρχει και η αξιολόγηση. Αυτός που δουλεύει να αμείβεται έτσι όπως πρέπει να αμείβεται σωστά και να παραμένει στη θέση του, και όπως είναι και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν δουλεύεις, δεν μου κάνεις, έφυγες. Μην παντρευτούμε την καρέκλα όπως την έχουν παντρευτεί οι βουλευτές και οι υπουργοί. Εκεί να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, το ξεκαθαρίσατε, καλά. Το ξεκαθαρίσατε απόλυτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Δερμιτζάκη, σχόλιο.
0: Να σχολιάσουμε, κύριε Σμιαντονάκη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, φυσικά. Καταρχήν, δεν ξέρω τον κύριο και που πάει πολύ καλά. Χαίρομαι που η κοινωνία είναι μαζί μας. Σας είχα πει ότι η κοινωνία τελευταία χρόνια είναι ούτως ή άλλως μαζί μας. Για την αξιολόγηση να πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Εφαρμόζεται ήδη στο δημόσιο παντού. Και στους εκπαιδευτικούς τα τελευταία 4 χρόνια. Υπάρχει νόμος, γίνεται ξεκαθάριση, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει αξιολόγηση για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και όχι μόνο του εκπαιδευτικού έργου, γενικότερα του δημοσίου υπαλλήλων. Δηλαδή, αυτά πια είναι δεδομένα. Το θέμα είναι ότι, όπως υπόθηκε πριν και από τον κύριο που μίλησε, αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι στον ορίζοντα θετικό. Και αυτό είναι το δυστύχημα.
1: Αυτό φυσικά με την παράλληλη στήριξη είναι ένα τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Που απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες και εδώ στην Κρήτη. Και κάθε χρόνος που περνάει βλέπουμε τα πράγματα χειροτερεύουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα που δεν βλέπουμε να βελτιώνεται η κατάσταση. Γνωρίζει το Υπουργείο τις αδυναμίες, γνωρίζει το πρόβλημα, γνωρίζει τις οικογένειες, πόσο μεγάλο κοινωνικό θέμα είναι και πάλι δεν δίνεται λύση.
0: Δείτε κάτι. Δυστυχώς δεν έχουμε και καλά νέα όσον αφορά τα νέα που, από αυτά που διαδίδει τουλάχιστον το Υπουργείο και οι διαρροές του Υπουργείου Παιδείας, όσον αφορά λέτε την παράλληλη στήριξη. Θα πάμε σε μια διαδικασία συμπερίληψης από το 2027 και μετά. Η συμπερίληψη σημαίνει ότι θα είναι τα παιδιά αυτά από τις παράλληλες στήριξεις και της ειδικής αγωγής μάλλον, που είναι σε τμήματα ένταξης, μέσα σε όλη την τάξη. Ό,τι λέει γίνεται και στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λέει ο υπουργός και Ευρώπη και η προηγούμενη υπουργός. Είναι ωραίοι οι τίτλοι πάντως, αλλά δεν γίνεται σίγουρα με αυτόν τον τρόπο στην Ευρώπη. Είναι άλλες οι συνθήκες, είναι άλλες οι δομές, είναι άλλα τα σχολεία. Δεν είναι τα νηπιαγωγεία μέσα σε τρόγλες του Δήμου. Δεν είναι. Έτσι. Δεν είναι ούτε σε παραπήγματα, ούτε σε αίθουσες που πάνε κοντέινερ. Αυτό είναι αδιανόητο. Γιατί έχουμε και ανταλλαγές συναδέλφων εκπαιδευτικών από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έρχονται εδώ τώρα και λένε τι είναι αυτά τα πράγματα. Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: και πρόσφατα από την Πορτογαλία έχω μια εικόνα 2.500 ευρώ μισθός. Για την Πορτογαλία μιλάμε, είναι για τις χώρες του Νότου. Μια εκπαιδευτικός 8 χρόνια. 8 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Εκπαιδευτικός. Έτσι, να λέμε πράγματα. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Κύριε Δερμιτζάκη, επίλογο θέλω, γιατί δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις.
0: Εντάξει, κυρία Σμιαντονάκη, σίγουρα θα υπάρξει μια πρώτη διαμαρτυρία στην ΔΕΘ, στα όλα τα συνδικάτα, συλλογικά όλοι μαζί. Και φυσικά θα υπάρξουν διαμαρτυρίες και από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία στις τάσεις εργασίας και όχι μόνο. Και από ό,τι φαίνεται, ο χειμώνας θα είναι θερμός, διότι από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς σε αυτή τη χώρα η μόνη περίοδο να διεκδικήσεις παραπάνω με σθένος πράγματα από την κυβέρνηση
1: είναι λίγο πριν,
0: πριν τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Και λίγο πριν τη ΔΕΘ, εντάξει, και αυτό. Και αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.gr.
6: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Κρήτη και παρουσιάζει την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο «Απαρί του Λεντε». Αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ. Ερμηνεύουν οι ψήφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Πιάνο Χρήστος Ακελαρίδης. Ηράκλειο 3 Σεπτεμβρίου στις 9, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βιθλέμ. Ρέθυμνο 5 Σεπτεμβρίου στις 9, Σπίτι του Πολιτισμού. Χανιά 7 Σεπτεμβρίου στις 8, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Σιτία 9 Σεπτεμβρίου στις 8.30, Πολύκεντρο Δήμου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξε τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
8: Πόπο πως μεγάλωσε το bowling!
9: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
8: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
10: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
9: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τρεις συναυλίες με τίτλο «Τραγούδια της Μεσογείου» παρουσιάζουν σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο η σοπράνο Θεανό Παπαδάκη με τον καταξιωμένο Βρετανό πιανίστα Σόλτ Κίνοχ, ελπίζω να λέω σωστά το όνομά του. Η κυρία Θεανό Παπαδάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι.
12: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Σημεριδονάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ξεκινήσατε την καριέρα σας από εδώ από το Ηράκλειο και συνεχίζετε πολύ δυναμικά στο εξωτερικό. Επιστρέψατε όμως αυτές τις μέρες με αφορμή αυτές τις συγκεκριμένες συναυλίες, κυρία Παπαδάκη.
12: Ναι, μεγάλωσα στο Ηράκλειο. Η καριέρα ξεκίνησε πολύ πρόσφατα, τα τελευταία 3 χρόνια, μέχρι να φτάσω στο σημείο να ξεκινήσω την καριέρα. Εισαγωγικά έπρεπε να δουλέψω για πολύ καιρό και να σπουδάσω για πολύ καιρό για να καταφέρω να βγω στη σκηνή. Έρχομαι στο Ηράκλειο στο σπίτι μου όσο συχνά μπορώ, γιατί εννοείται πως νοσταλγώ τον τόπο μου ζώντας στο εξωτερικό, και ζω στο εξωτερικό γιατί οι ευκαιρίες είναι περισσότερες, ειδικά στο κλασικό τραγούδι. Παρ' όλα αυτά προσπαθώ πολύ συνειδητά να ξεκινήσω να δημιουργώ τις ευκαιρίες και εδώ και για εμένα την ίδια, έτσι ώστε να μπορώ να προσφέρω αυτό που έχω στο κοινό εδώ το ντόπιο, αλλά και στη νέα γενιά. Όχι μόνο λοιπόν να δημιουργήσω μια πλατφόρμα για μένα, αλλά και για τα παιδιά τα οποία έχουν το ίδιο όνειρο με μένα, αλλά δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν, να το πω έτσι απλά. Και επειδή είμαι στην ηλικία πλέον που μπορώ να βλέπω ότι μόνο με έργα μόνη μου δημιουργώ τις ευκαιρίες. Πραγματικά παίρνω την πρωτοβουλία να, και φυσικά με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, γιατί διαφορετικά δεν θα γινόντουσαν όλα αυτά, να ξεκινήσω μια πρωτοβουλία όχι μόνο για μια συναυλία αλλά για μια περιοδία στην Κρήτη. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που θα τραγουδήσω σε τρεις πόλεις και θα μαζί με τον Σόλτο Κάινοχ θα προσφέρουμε και δύο master classes, δηλαδή δύο σεμινάρια σε μουσικούς οι οποίοι ήδη είναι κάποιο επίπεδο, δηλαδή έχουν ένα
1: υπόβαθρο.
12: Έχουν ένα υπόβαθρο, σωστά, διαβάζουν μουσική και μπορούν να τραγουδήσουν ίσως και σε άλλες γλώσσες, όχι μόνο την ελληνική. Λοιπόν, τραγούδια που είναι γραμμένα για πιάνο και φωνή. Δηλαδή, λυρική μουσική από τον 18ο αιώνα και μετά, αλλά και παραδοσιακή μουσική, γιατί ξέρετε, η παραδοσιακή μουσική έχει μεταγραφεί για πιάνο και φωνή. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, όπως την γνωρίζουμε εδώ πέρα, την κριτική μας μουσική. Υπάρχει και παραδοσιακή μουσική, π.χ. τραγούδια της Χίου ή άλλων νησιών, τα οποία έχουν μεταγραφεί, έχουν έρθει συνθέτες από την Ευρώπη, έχουν εμφανιστεί και τα έχουν μεταγράψει για πιάνο και φωνή. Κάποια από τα οποία θα τραγουδήσω και το Σάββατο, αλλά και την επόμενη εβδομάδα στα Χανιά και το Ρεθυμνό. Δηλαδή το Σάββατο στο Ηράκλειο θα τραγουδήσω τραγούδια του Ραβέλη στα ελληνικά και τραγούδια του Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι Έλληνας συνθέτης, ο οποίος πέθανε γύρω στο 87, αν δεν κάνω λάθος, 83, ο οποίος έχει μεταγράψει επίσης τραγούδια παραδοσιακά για πιάνο και φωνή, πάρα πολύ έντεχνα φτιαγμένα. Άρα θα υπάρχει και ελληνική κλασική μουσική, να το πούμε, σε αυτή τη συναυλία, όχι μόνο ευρωπαϊκή ή ξένη.
1: Μάλιστα.
12: Σκοπός μου είναι να δείξω, δηλαδή, την επικοινωνία και τον διάλογο μεταξύ της, των παραδόσεων των μουσικών της Μεσογείου με την δυτική κουλτούρα, να το πω έτσι.
1: Να πούμε ότι η συναυλία στο Ηράκλειο είναι μεθαύριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο εδώ στο Ηράκλειο. Η συναυλία στη στα Μεγάλη Χανιά. Συγγνώμη.
12: Στη Μεγάλη Αίθουσα.
1: Στη Μεγάλη Αίθουσα.
12: Μαρία Καλοκαιρινού.
1: Μάλιστα.
12: Το οποίο είναι σπάνιο να συμβαίνει, γιατί συνήθως στις μεγάλες αίθουσες βλέπουμε είτε μια ολόκληρη όπερα να συμβαίνει, είτε μια ολόκληρη ορχήστρα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα είναι μόνο ένα πιάνο και εγώ πάνω στη σκηνή. Είναι αρκετά ιδιαίτερο αυτό.
1: Μάλιστα. Και όχι συνηθισμένο. Ναι. Στα Χανιά η συναυλία Τετάρτη 9 του μήνα στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και στο Ρέθυμνο την 5η 10 Σεπτεμβρίου στο Οδείο Ρεθύμνου αίθουσα Παντελή Πρεβελάκη. Είπατε κάτι και για τα master classes που θα γίνουν εδώ στο Ηράκλειο αύριο, Παρασκευή, και στα Χανιά την 3η 8 του μήνα, 8 Σεπτεμβρίου. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει ενδιαφέρον. Και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Θεωρείται μονόδρομος, φαντάζομαι, για ένα νέο παιδί που θέλει να ασχοληθεί με την όπερα, με το κλασικό τραγούδι, θεωρείται μονόδρομος το να πρέπει να ζήσει στο εξωτερικό, ή δεν είναι έτσι?
12: Λοιπόν, δεν είναι μονόδρομος, όχι. Υπάρχουν πολλοί λυρικοί τραγουδιστές οι οποίοι σπούδασαν στο εξωτερικό και επέστρεψαν. Έτσι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι απόδημος, δεν χρειάζεται να μείνεις στο εξωτερικό. Για μένα θεωρώ ότι είναι σημαντικό ο καλλιτέχνης να ταξιδέψει για να γνωρίσει και το διαφορετικό και να φύγει από το οικείο περιβάλλον, όπου, ξέρετε, είναι μεγάλη privilege, μεγάλη
1: προνόμιο.
12: Ελληνικά. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλο προνόμιο να είσαι στον τόπο σου και να δουλεύεις, έτσι, φυσικά. Αλλά σαν καλλιτέχνης είναι καλό να γνωρίζουμε και το άλλο και το διαφορετικό και να μπορέσουμε να το κατανοήσουμε και να μπορέσουμε ως πολιτικά όντα που είμαστε πάνω στη σκηνή να μιλήσουμε για άλλες κουλτούρες επίσης. Έτσι. Δηλαδή, αν γνωρίζουμε μόνο το δικό μας και το οικείο, πώς γνωρίζουμε τον εαυτό μας? Αν ο εαυτός μας δεν φύγει από το οικείο, καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
12: Όταν φεύγουμε από το οικείο περιβάλλον είναι που καταλαβαίνουμε και την καταγωγή μας καλύτερα. Τουλάχιστον μιλάω από προσωπική εμπειρία. Για μένα είναι δώρο το ότι κατάγομαι από εδώ, αλλά για να το εκτιμήσω, ξέρετε, έπρεπε να φύγω κιόλας και να θέλω τώρα.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
12: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό.
12: Παιδί που μεγάλωσα εδώ, πάντα είχα το όνειρό μου να ταξιδέψω, να φύγω στο εξωτερικό. Και με το που έφυγα στο εξωτερικό κατάλαβα την αξία του να είσαι από εδώ, ειδικά από την Κρήτη. Το έχω πει και στα παιδιά όταν έκανα μια ομιλία στα γυμνάσια και στα λύκεια στο Πολιτιστικό τον Μάρτιο και τους είπα ότι είναι μεγάλο προνόμιο να είμαστε από την επαρχία. γιατί έχουμε διαφορετική σχέση με τη φύση και με τους ανθρώπους και ξέρουμε να φουκραζόμαστε, ξέρουμε να ακούμε και να δίνουμε χώρο στον άλλο άνθρωπο. Το οποίο δεν είναι απαραίτητο το έχει κάθε λαός, ούτε το έχει κάθε άνθρωπος, έτσι. Και εννοείται πως με τη μουσική αυτό το αίσθημα ενισχύεται. Γιατί με τη μουσική χρειάζεται, για να παίξω εγώ με τον πιανίστα, να τον ακούω, σωστά. Δεν μπορώ να ακούω μόνο την προσωπική μου φωνή. Ακούω και την άλλη φωνή και έτσι βρισκόμαστε σε διάλογο. Και μετά υπάρχει και το κοινό. Μεταφέρουμε στο κοινό ένα άλλο στοιχείο, το οποίο δημιουργούμε εκείνη τη στιγμή μαζί, στη ζωντανή μουσική. Γι' αυτό θέλω να παρακινήσω το κοινό να έρθει στην ζωντανή μουσική, να πηγαίνει σε ζωντανές συναυλίες και όχι μόνο να ακούει στο YouTube ήδη ηχογραφημένες δίσκους ή συναυλίες, γιατί είναι διαφορετική η εμπειρία όταν βρίσκεσαι εκεί.
1: Μάλιστα.
12: Δεν ξανασυμβαίνει ποτέ, σωστά.
1: Προφανώς. Δεν είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό το συνέστημα, τελείως διαφορετικό. Τώρα, θεωρείτε ότι η όπερα μπορεί να επικοινωνήσει πραγματικά με το σημερινό κοινό, ένα κοινό που μπορεί να μην είναι εξοικειωμένο με το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό είδος? Ποια είναι η άποψή σας?
12: Καταρχάς να σας πω ότι στη συγκεκριμένη συναυλία εγώ δεν θα τραγουδήσω όπερα. Θα τραγουδήσω τραγούδια τα οποία απαιτούν από τη φωνή μου να χρησιμοποιώ την τεχνική της όπερας.
1: Μάλιστα.
12: Δηλαδή εγώ θα τραγουδήσω χωρίς μικρόφωνο, μεγάλο όγκο θα βγάλει η φωνή μου, αλλά δεν θα χρησιμοποιώ μικρόφωνο. Αυτό με την έννοια της τεχνικής, της κλασικής τεχνικής. Ωραία. Τώρα, όσον αφορά την ερώτησή σας, ναι, πιστεύω ότι η όπερα, η οποία, ειδικά οι καινούργιες όπερες που γράφονται, πραγματεύονται κοινωνικά ζητήματα πολύ που μας αφορούν πραγματικά σήμερα, όχι μόνο σεξισμό, αλλά και πολιτικά ζητήματα και ζητήματα μετανάστευσης, το πώς να δεχόμαστε το διαφορετικό, όπως σας είπα και προηγουμένως, αποδοχής του άλλου, και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα τα οποία αφορούν την πραγματικότητά μας σήγονται στις όπερες σήμερα. Και φυσικά το πολύ απλό της συναισθηματικής, του ανθρώπινου συναισθήματος. Γιατί μέσα στην όπερα στην ουσία ταυτιζόμαστε βλέποντας άλλους χαρακτήρες που δεν είμαστε εμείς, όπως και στο θέατρο, έτσι. Να ζουν καταστάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες ή είναι πάρα πολύ συγκινητικές. Αλλά επειδή τις βλέπουμε να διαδραματίζονται στη σκηνή, έτσι, ταυτιζόμαστε με έναν τρόπο ο οποίος είναι και όπως ήταν και στο αρχαίο θέατρο, στο αρχαίο δράμα, το ελληνικό, την τραγωδία, σωστά.
1: Μάλιστα.
12: Ταυτιζόμαστε και νιώθουμε πράγματα τα οποία δεν ίσως τα νιώσουμε στην πραγματικότητα, στη ζωή μας, αλλά έτσι μαθαίνουμε και άλλες εμπειρίες άλλων ανθρώπων. Θεωρώ ότι η όπερα μπορεί να είναι σύγχρονη και μπορεί να αφορά το σήμερα, ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα μουσιακό είδος. Αυτό είναι που προσπάθησε και η Μαρία Κάλλας να κάνει, ακριβώς να φέρει την όπερα στο κοινό, το οποίο μπορεί να μην γνωρίζει αυτό,
1: ναι,
12: το τραγούδι.
1: Μάλιστα.
12: Και πιστεύω ότι αυτό δεν είναι απλά μια ιδεαλιστική ιδέα, αλλά είναι μια αλήθεια. Ναι. Όποιος έρθει και ακούσει όπερα, τρελαίνεται.
1: Νομίζω ότι μας έχετε πείσει, κυρία Παπαδάκη, για όσους θεωρούν ότι είναι πολύ ξένο στα ακούσματά τους, τέλος πάντων, στον τρόπο μεγάλο, αν τα έχει δικά σου. Ας προσεγγίσουμε κάτι διαφορετικό. Η συναυλία έχει τον τίτλο «Τραγούδια της Μεσογείου». Διαβάζω ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και ένα αμανές της Μαρίκας της Πολίτησας. Για πείτε μας περισσότερα γι' αυτό, ναι.
12: Θα σας πω λοιπόν, πέρσι το καλοκαίρι έλαβα και εγώ μέρος στα σεμινάρια του Ross Daily στο Χουβέτσι και αποφάσισα πολύ συνειδητά να βγω από τα μονοπάτια που γνωρίζω της κλασικής μουσικής και να πάρω τη φωνή μου και να πάω να μάθω λίγο οθωμανική μουσική και λίγο κριτική μουσική και έτσι έκανα κάποια μαθήματα εκεί και ήταν μια αποκάλυψη για μένα ο τρόπος που ένιωθα τη φωνή μου που έχω τόσο καλλιεργήσει να τραγουδάει δρόμους τους οποίους δεν έχω συνηθίσει. Και έμαθα λοιπόν ένα τραγουδάκι. Έμαθα. Δούλεψα πάνω σε έναν αμανέ και σε άλλα διάφορα τραγούδια και αποφάσισα ότι είναι πολύ καλό να αναμίξω κι εγώ ίδια σαν εκπρόσωπος της κλασικής, να βάλω και την παραδοσιακή στο πρόγραμμα και να φανεί και πως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τραγουδάει παραδοσιακή, πως προσεγγίζει την παραδοσιακή, που είναι ένας τελείως διαφορετικός τρόπος φυσικά. Αυτός ο αμανές θα τον τραγουδήσω και θα παίξω και βιολί. Θα συνοδεύσω δηλαδή τον εαυτό μου στο βιολί επειδή εγώ έπαιζα βιολί μέχρι τα 27 μου, οπότε ναι. Στην ουσία όλη μου τη ζωή ήμουν βιολίστρια.

0: και έτσι τολμώ να φέρω το βιολί και στη σκηνή, όχι γιατί με αποκαλώ βιολονίστα πλέον, αλλά γιατί είναι μέρος του εαυτού μου και γιατί όχι, γιατί να μην τολμήσουμε και αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Το μόνο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι θέλω να προσκαλέσω τον Ηρακλειώτη να δοκιμάσει και κάτι διαφορετικό, και αν δεν το αρέσει δεν έγινε κάτι, αλλά ας το δοκιμάσουμε, να δούμε
1: βεβαίως
0: τι θα νιώσουμε.
1: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αφήνω να συνεχίσετε τις πρόβες. Καλή επιτυχία.
0: Πολύ,
1: να είστε κυρία καλά, Μαρία, κυρία Παπαδάκη. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, τρεις συναυλίες. Ο τίτλος «Τραγούδια της Μεσογείου». Η συναυλία στο Ηράκλειο μεθαύριο Σάββατο στις 8.30 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Να ακούσουμε κάτι που, με το οποίο ίσως, λέω, ίσως υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά το είδος, οι περισσότεροι ενδεχομένως όχι. Να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό από την σοπράνο, τη Θεανό Παπαδάκη. Θα τη συνοδεύει στο πιάνο ο Σολτ Κάινοχ, είναι καταξιωμένος Βρετανός πιανίστας. Έτσι μελωδικά θα σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 12. Να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ξεκινάμε για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Το μήνυμα του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στους κριτικούς μέσω του Ράδιο Κρήτη με αφορμή τον εορτασμό της επετείου της 3ης Σεπτεμβρίου. Στη συνέντευξή του, ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε τις βασικές προτεραιότητες, εξαπογείοντας παράλληλα δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έκνοηγε σήμερα η προθεσμία για την προσκόμιση δικαιολογητικών και την οριστικοποίηση αιτήσεων διόρθωσης που έχουν κατατεθεί στο χτηματολόγιο σε Ηράκλειο και Χανιά. Η πολιτική αντιπαράθεση έχει χτυπήσει κόκκινο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ανταλλάσσουν πειρά για την οικονομία και την καθημερινότητα. Νέες αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, με τις ροές να συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, κρίσιμη συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Έως το τέλος του χρόνου, τα νέα δοσολόγια του νόμου Κατσέλη, τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιολήπτες. Καθησυχαστικός για την εικόνα της Κρήτης σε σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας του ΙΤΕ Γιάννης Μόντας, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ημιθυπηθισμένο αυτοκίνητο που εντοπίστηκε σε παραλία του Αγίου Αντωνίου στην Νεάπολη, καθώς εξετάζεται αν πρόκειται για το ίδιο όχημα που αναζητείται μετά το περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης στο ΒΟΑΚ. Κλειστό έως τις 5 το απόγευμα παραμένει το τμήμα του ΒΟΑΚ από τη Νεάπολη έως τον Άγιο Νικόλαο λόγω εργασιών. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού ακριβώς στις 2. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέψετε το site του Ράδιο Κρήτη ή Crete.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Hondo Center.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Από την Κρήτη ξεκινάμε για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή, το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στους κριτικούς μέσω του Ράδιο Κρήτη, με αφορμή τον εορτασμό της επετείου της 3ης Σεπτεμβρίου. Στη συνέντευξή του, κ. Ανδρουλάκης έθεσε τις βασικές προτεραιότητες, εξαπογείοντας παράλληλα δρυμή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έκπνεε σήμερα η υποθεσμία για την προσκόμιση δικαιολογητικών και την οριστικοποίηση αιτήσεων διόρθωσης που έχουν ήδη κατατεθεί στο χτηματολόγιο σε Ηράκλειο και Χανιά. Καθησυχαστικός για την εικόνα της Κρήτης σε σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας του ΙΤΕ, Γιάννης Μόντας, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη. Δέσμη μέτρων για τη διαχείριση του οξύτατου προβλήματος στάθμευσης στο κέντρο του Ηρακλείου έχει καταθέσει στο Δήμο ο Εμπορικός Σύλλογος. Δεκάδες φάρμακα όλων των κατηγοριών λείπουν σήμερα από την ελληνική αγορά σύμφωνα με την επικαιροποιημένη λίστα που δημοσιοποίησε ο ΕΟΦ. Η πολιτική αντιπαράθεση είχε χτυπήσει κόκκινο εν ώψη της διεθνούς εκτέσεως Θεσσαλονίκης με την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ανταλλάσσουν πειρά για την οικονομία και την καθημερινότητα. Νέες αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη με τις ροές να συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Κρίσιμη συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Έως το τέλος του χρόνου τα δοσολόγια για τον νόμο Κατσέλη. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Από την Κρήτη ξεκινάμε για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή, το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στους κριτικούς μέσω του Ράδιο Κρήτη με αφορμή τον εορτασμό της επετείου της 3ης Σεπτεμβρίου απόψε στο Ηράκλειο. Στη συνέντευξή του, ο κύριος Ανδρουλάκης έθεσε ως βασικές προτεραιότητες τη θεσμική θωράκιση της χώρας, τη δικαιοσύνη και την άμεση επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών, εξαπολύοντας παράλληλα δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Ισχυρό μήνυμα πολιτικής ανατροπής και νίκης έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης μέσω του Ράδιο Κρήτη με αφορμή την επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη. Επιλέγοντας το Ηράκλειο και την Κρήτη ως αφετηρία, ο κ. Ανδρουλάκης συνέδεσε την ιστορική παρακαταθήκη του κινήματος με το μέλλον της χώρας, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Ανδρουλάκης στη συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη και στο Μανώλη Αργυράκη υπογράμμισε ότι τα μηνύματα της ιδρυτικής διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ παραμένουν απόλυτα επίκαιρα, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στο κοινωνικό κράτος και τα εθνικά θέματα. Από το Ηράκλειο και την Κρήτη, ξεκινάμε για την νίκη και την αλλαγή, δήλωσε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι η Κρήτη αποτελεί διαχρονικά το κάστρο της παράταξης, στέλνοντας το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να πρωταγωνιστήσει στην πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ολόκληρη η χώρα. Εν ώψη της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο πρωτοβουλειών για τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης της χώρας. Στην κορυφή των προτεραιοτήτων του έθεσε το δημογραφικό, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου. Το έθνος κινδυνεύει, η χώρα καταραίει, τόνισε, παρουσιάζοντας τις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως μέτρα για τη διασφάλιση χαμηλών ενοικίων, παροχή ισχυρών φορολογικών κινήτρων για την αναζωογόνηση της περιφέρειας, φορολόγηση των υπερκερδών των μεγάλων ομίλων. Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας τη ότι βρίσκεται εκτός κοινωνίας. Χαρακτήρισε τα στελέχη της ως απλούς διαχειριστές της εξουσίας που στερούνται οράματος για την Ελλάδα και τις ανάγκες των πολιτών. Στο στόχαστρο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή τις πρόσφατες εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Ανδρουλάκης εγκάλεσε τον κ. Τσίπρα για πολιτική ανακολουθία στο ζήτημα της Golden Visa. Ενώ τον Ιούλιο έλεγε ότι θα καταργήσει την Golden Visa, στις 2 Σεπτεμβρίου από τη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε την ίδρυση Ταμείου Σύγκλησης, όπου ένας από τους βασικούς πόρους χρηματοδότησης με 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι η Golden Visa. Άλλα έλεγε τον Ιούλιο και άλλα στις 2 Σεπτεμβρίου σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πάγια και ξεκάθαρη θέση του ΠΑΣΟΚ για πλήρη κατάργηση της Golden Visa, προκειμένου να εκτονωθεί η στεγαστική κρίση και να σταματήσει η ανεξέλεγκτη άνοδος των ενοικίων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας έχουν πλέον κριθεί ως πολιτικά πρόσωπα από τους πολίτες. Στη συνέντευξή του τόνισε επίσης ότι στόχος είναι η θεσμική θωράκιση της χώρας, η δικαιοσύνη και η άμεση επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών. Απευθυνόμενος στους πολίτες της Κρήτης, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι η πορεία του ΠΑΣΟΚ προς τις επόμενες κάλπες χαρακτηρίζεται από απόλυτη πολιτική αυτονομία. Ανέφερε ότι το κίνημα διαθέτει ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και προοδευτικό κυβερνητικό πρόγραμμα και σύμφωνα με τον ίδιο, τα μεγαλύτερα όπλα του ΠΑΣΟΚ για την επίτευξη της πολιτικής αλλαγής δεν είναι οι επικοινωνιακοί τακτικισμοί, αλλά η αξιοπιστία και το ήθος των στελεχών του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα φλέγοντα ζητήματα που ταλανίζουν την ύπαιθρο της Κρήτης, όπως οι δασικοί χάρτες και οι καθυστερήσεις στο κτηματολόγιο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε ανοιχτά τη Νέα Δημοκρατία ότι βρίσκεται εκτός κοινωνίας, επιδεικνύοντας πλήρη αδράνεια και αδιαφορία για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή το πρωί θα πραγματοποιήσει συνάντηση με κτηνοτρόφους και παραγωγούς του νησιού, προκειμένου να συζητήσει μαζί τους και να παρουσιάσει τις συγκεκριμένες εφαρμόσιμες, όπως είπε, προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την άμεση επίλυση των προβλημάτων.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στο Ράδιο Κρήτη.
3: Το μήνυμά μας είναι από εδώ ξεκινάμε για την νίκη. Ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Γιατί από εδώ? Διότι από εδώ μετά από χρόνια καταφέραμε ξανά να κάνουμε πράσινο τον πολιτικό χάρτη. Διότι στις ευρωεκλογές καταφέραμε και στο νομό Λαστίνο είμαστε πρώτοι και στο νομό Ηρακλείου και στο Ρέθινο έγινε μια μάχη ωριακή με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα νομίζω ότι συμβολικά και ουσιαστικά τιμούμε το λαό της Κρήτης που μας τίμησε στις προηγούμενες εκλογές και νομίζω ότι όχι μόνο σε αυτή την περίσταση αλλά και διαχρονικά η Κρήτη ήταν το μεγάλο κάστρο της Δημοκρατικής Παράταξης. Οπότε η επιλογή αυτή είναι και συμβολική και ουσιαστική, διότι όλα τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, ακόμη και τα πιο δύσκολα χρόνια, στην Κρήτη κρατήσαμε, μείναμε όρθιοι. Η παράταξη είχε ανθρώπους που δίνανε αγώνες στην αυτοδιοίκηση, στα επιμελητήρια, στη Βουλή και νομίζω ότι ξανά μπορούμε και στις εθνικές εκλογές να είμαστε πρώτοι, αλλά και από εδώ να στείλουμε ένα μήνυμα πολιτικής αλλαγής σε όλη την Ελλάδα, διότι αυτό είναι το επίδικο.
1: Αλλάζουμε θέμα. Εκπνέει με υποθεσμία την προσκόμιση δικαιολογητικών και την οριστικοποίηση αιτήσεων διόρθωσης που έχουν κατατεθεί στο κτηματολόγιο σε Ηράκλειο και Χανιά. Όσες σοβαρές εκκρεμότητες δεν διορθωθούν, ενδέχεται να οδηγήσουν τους ιδιοκτήτες σε νομικές και δικαστικές διαδικασίες με επιπλέον κόστος και ταλαιπωρία. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Κρίσιμη η σημερινή ημέρα για χιλιάδες ιδιοκτήτες σε Ηράκλειο και Χανιά, καθώς ολοκληρώνεται το περιθώριο για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την οριστικοποίηση των αιτήσεων διόρθωσης που έχουν ήδη κατατεθεί στο κτηματολόγιο. Πρόκειται ουσιαστικά για την τελευταία ευκαιρία να συμπληρωθούν οι φάκελοι όσων έχουν ήδη λάβει πρωτόκολλο. Δεν ανοίγει νέα προθεσμία για την υποβολή καινούριων αιτήσεων. Η αρχική είχε παραταθεί έως τις 3 Αυγούστου και δόθηκε επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των φακέλων. Η διαδικασία είχε αναδείξει σοβαρά προβλήματα στην αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας, με ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με λάθη στα όρια, επικαλύψεις δικαιωμάτων, ελλείψεις στοιχείων, αλλά και ακίνητα που εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Μόνο στον Δήμο Ηράκλειο έχουν καταγραφεί περίπου 200 υποθέσεις δημοτικής περιουσίας, για τις οποίες χρειάστηκε να υποβληθούν αιτήσεις διόρθωσης. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Τα λάθη που δεν θα διορθωθούν στο στάδιο της κτηματογράφησης κινδυνεύουν να μεταφερθούν στο λειτουργούν κτηματολόγιο, με τους ιδιοκτήτες να βρίσκονται πλέον μπροστά σε μια πολύ πιο δύσκολη διαδικασία. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί νομική και δικαστική διεκδίκηση, με επιπλέον χρόνο, κόστος και ταλαιπωρία. Και αυτός είναι ο μεγάλος φόβος που εκφράζουν οι φορείς της Κρήτης, καθώς αντί για ένα κτηματολόγιο που θα κατοχυρώνει την περιουσία, να δημιουργηθεί ένας νέος κύκλος δικαστικών αντιπαραθέσεων για ανθρώπους που καλούνται να αποδείξουν κάτι που θεωρούσαν μέχρι σήμερα αυτονόητο, ότι το ακίνητο δηλαδή είναι δικό τους.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη. Κύριε Ταβερναράκη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Καλό μεσημέρι.

0: είναι χωρίς ευθύνη των ιδιοκτητών, αλλά σε κάθε περίπτωση η όλη παράταση η οποία δόθηκε, αλλά και η όλη εικόνα η οποία παρουσιάστηκε στην ανάπτυξη συγκεκριμένη, και φυσικά σε συνδυασμό με την παράληψη του σταδίου της προανάπτυξης, η οποία θα έδινε τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες και στον κάθε πολίτη να μπορέσει να κάνει τις διορθώσεις που έπρεπε να κάνει. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή φτάνουμε στο deadline, το οποίο είναι σήμερα στις 12 το βράδυ, και από εκεί και πέρα μπαίνουμε όλοι σε μια περιπέτεια, παρά το ότι δίνεται η δυνατότητα σε κάποιους οι οποίοι έχουν τίτλους ιδιοκτησίας να μπορέσουν να τις περάσουν μέσα στο σύστημα. Δεν ξέρω αν μέχρι το βράδυ δοθεί κάποια παράταση για να μπορέσει ο κόσμος να διορθώσει τα όρια των ιδιοκτησιών του και όσα προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και τα έχουμε απαριθμίσει. Δυστυχώς προς το παρόν δεν υπάρχει μια τέτοια πληροφόρηση. Παρά το ότι έχουμε ενημερώσει.
1: Άρα και από αύριο ουσιαστικά, κύριε Ταβερναράκη, τι θα συμβεί, θα οδηγηθούν οι ιδιοκτήτες σε νομικές και άλλες περιπέτειες?
0: Ναι, κοιτάξτε. Προφανώς σε κάθε περίπτωση αυτοί οι οποίοι θα βρεθούν μπροστά σε τέτοια θέματα δεν θα μπορούν να μεταβάσουν τα κινητά τους σωστά, διότι δεν θα μπορούν να πάρουν το χτιματολόγιο, την αυτοαπασχόληση του χτιματολογίου, πόσο μάλλον όσοι δεν έχουν δηλώσει καν. Έτσι, ναι. Δεν έχουν προβλήματα στους τίτλους τους. Και στη συνέχεια θα μπουν σε μια δικαστική περιπέτεια, η οποία θα είναι και χρονοβόρα και κοστοβόρα και θα έχει μια αντιπαράθεση με το δημόσιο και με το χρηματολόγιο, στην οποία μπορεί να πάρει και χρόνια. Και φυσικά όλο αυτό θα είναι μια κατάσταση στην οποία θα φέρει πίσω οτιδήποτε μπορεί να κάνει κάποιο ιδιοκτήτη, είτε να μεταβάσει τα κινητά του, είτε να τα αξιοποιήσει, είτε να μπορέσει να κάνει μια επένδυση ή οποιαδήποτε, να χτίσει ακόμη και ένα μικρό σπίτι ή να κάνει μια μικρή μεταβίβαση στα παιδιά του. Αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα θα είναι πολλά, το κόστος θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εμείς έχουμε ζητήσει να δοθεί αυτή η παράταση, έστω και τελευταία στιγμή. Έχουν ενημερωθεί οι βουλευτές και από το Τεχνικό Επιμελητήριο, αλλά και από τον Δικηγορικό Σύλλογο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει μπει και αυτός μπροστά σε αυτή τη διαδικασία. Μαζί έχουμε βγάλει αρκετά υπομνήματα. Κάναμε ημερίδες να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ενημερώσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση και τους βουλευτές. Δυστυχώς προς το παρόν η κυβέρνηση κλείνει τα αυτιά σε όλη αυτή την απέτηση. Και φυσικά να πούμε πάντα ότι συζητάμε για την κλιματογράφηση, την οποία είναι του Δήμου Αλεβησίου, έτσι, τα περίχωρα του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Χερσονήσου. Έτσι, όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται σε λειτουργούν κλιματολόγιο.
1: Κύριε Ταβερναράκη, θα δούμε τι θα γίνει και τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Καθησυχαστικός για την εικόνα της Κρήτης σε σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας του ΙΤΕ Γιάννης Βόντας, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη. Όπως είπε, προς το παρόν δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο νησί, ενώ χαρακτήρισε αποτελεσματικό το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Στο μεταξύ, ο Δήμος Χερσονήσου χαρακτηρίστηκε περιοχή υψηλού κινδύνου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Καθησυχαστικός, χωρίς όμως να υποβαθμίζει την ανάγκη επαγρύπνησης, εμφανίστηκε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αγγυράκη ο Γιάννης Βόντας, διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αφορμή την κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου. Όπως είπε, πρόκειται για έναν ιό που έχει μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση, ενώ εκτίμησε ότι η κλιματική κρίση ενδέχεται να διαδραματίζει ρόλο στην αύξηση των πληθυσμών των κουνουπιών, ιδιαίτερα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφονται ακόμα και τον χειμώνα. Για την Κρήτη, ο κύριος Βόντα σημείωσε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν πρόβλημα, καθώς ο πληθυσμός των κουνουπιών παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Ενώ ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτήρισε το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νησί. Αναφερόμενο στο ζήτημα της ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα χρησιμοποιούμενα μέσα καταπολέμησης, σημείωσε ότι σύμφωνα με σχετική μελέτη, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ανθεκτικότητας όσον αφορά στον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο καθηγητής εξήγησε και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κύκλος μετάδοσης του ιού. Κύρια δεξαμενή του ιού είναι τα πουλιά, ενώ τα κουνούπια τρέφονται τόσο με αίμα πουλιών όσο και ανθρώπων. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω των κουνουπιών. Όπως εξήγησε, τα θηλυκά κουνούπια είναι εκείνα που τσιμπούν, καθώς χρειάζονται την πρωτεΐνη του αίματος για την αναπαραγωγή τους. Έτσι, ένα κουνούπι μολύνεται όταν τραφεί από μολυσμένο ξενιστή και στη συνέχεια μπορεί να μεταδώσει τον ιό σε άλλον άνθρωπο. Στην Κρήτη, μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί 4 κρούσματα, με τα 3 να αφορούν σε ανθρώπους που συνδέονται με μετάδοση στο νησί, ενώ το 4ο αφορά σε άνθρωπο που σύμφωνα με τα στοιχεία είχε προσβληθεί στην Αττική. Τα περιστατικά αφορούν σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο Βενιζέλιο, στο Παγνί αλλά και στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Στο πλαίσιο της επιτήρησης, ο Δήμος Χερσονήσου χαρακτηρίστηκε με απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας περιοχή υψηλού κινδύνου, Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής κρούσματα σε ανθρώπους κατά τη τρέχουσα περίοδο.

0: περίοδος στον Δήμο Χερσονήσου και ο χαρακτηρισμός αυτός βασίζεται σε συνδυασμό παραγόντων όπως η εγκύτητα σε περιοχές όπου έχουν ήδη καταγραφεί κρούσματα, τα γεωμορφολογικά δεδομένα και τα τρέχοντα αλλά και ιστορικά επιδημιολογικά στοιχεία.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Βόντα στο Ράδιο Κρήτη.
2: Συγκεκριμένο θέμα τώρα, αν είναι απασχολεί πολύ την Ελλάδα, ναι. Εντάσσεται βέβαια σε ένα γενικότερο θέμα των εντομομεταδιδόμενων ασθενειών από κουνούπια, που δεν δυστυχώς είναι, αφορά το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού, με την Ευρώπη να μην αποτελεί εξαίρεση, και έτσι όπως βλέπουμε η Ελλάδα φέτος έχει μια σημαντική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ναι. Ενδεχομένως η κλιματική κρίση έχει ένα ρόλο. Όπως το είπε, υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι από τις πιο εξειδικευμένες στον κόσμο στη μελέτη αυτού του φαινομένου. Ναι, ακριβώς η κύρια δεξαμενή του ιού είναι τα πουλιά. Κυρίως δηλαδή ο ιός στη μεγάλη πληθυσμή του είναι στα πουλιά. Τα κουνούπια, όταν τσιμπήσουν τον έναν άνθρωπο και ξανατσιμπήσουν τον αδελφό του δίπλα σε μια οικογένεια ή στο χωριό, δεν μεταφέρουν τον ιό από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ναι, βέβαια, είναι μόνο τα θηλυκά κουνούπια τσιμπάνε, ναι. Διότι χρειάζονται το αίμα για να μπορέσουν να έχουν αναπαραγωγή, να κάνουν εκατοντάδες αυγά από γόνους. Ναι. Το αίμα είναι μια πλούσια πηγή πρωτεϊνών και χάρη σε αυτή τη συνήθεια μπορούν να προχωρήσουν την αναπαραγωγή του.
1: Δεκάδες φάρμακα όλων των κατηγοριών λείπουν σήμερα από την ελληνική αγορά σύμφωνα με την επικαιροποιημένη λίστα που δημοσιοποίησε ο ΕΟΦ. Το πρόβλημα διαθεσιμότητας αφορά τόσο τα ιδιωτικά φαρμακεία όσο και τις νοσοκομιακές μονάδες. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Σημαντικές ελλείψεις συνεχίζουν να καταγράφονται στην ελληνική αγορά φαρμάκου, επηρεάζοντας τόσο τα ιδιωτικά φαρμακεία όσο και τα νοσοκομιακά ιδρύματα της χώρας. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων εξέδωσε ανανεωμένο κατάλογο με τα σκευάσματα που βρίσκονται σε ανεπάρκεια. Ανάμεσα στα φάρμακα που λείπουν περιλαμβάνονται εμβόλια, καθώς και θεραπείες για παθήσεις όπως η επιληψία, οι διαταραχές του θυρεοειδούς και ψυχιατρικές νόσοι. Οι κυριότερες αιτίες για την κατάσταση αυτή περιλαμβάνουν την αυξημένη ζήτηση, τις δυσκολίες στην παραγωγή των φαρμακευτικών εταιριών, τις καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδωρα και ζητήματα ποιοτικού ελέγχου. Παράλληλα, βασικός παράγοντας για την εμφάνιση ελλείψεων παραμένουν οι παράλληλες εξαγωγές φαρμάκων στο εξωτερικό από φαρμακαποθήκες, καθώς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι τιμές πώλησης είναι σημαντικά υψηλότερες. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου και την προστασία της εγχώριας επάρκειας, ο οργανισμός που δημοσιεύει ανατακτά διαστήματα τις σχετικές λίστες για την άμεση ενημέρωση γιατρών, φαρμακοποιών και ασθενών έχει επιβάλει απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών στα συγκεκριμένα σκευάσματα. Υπάρχει πρόβλημα σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων που είναι πρωτότυπα και δεν υπάρχουν γενώσιμα, λένε οι φαρμακοποιοί, σημειώνοντας ότι η πολιτεία είναι αδιάφορη για αυτό που συμβαίνει και οι ίδιοι είναι υποχρεωμένοι να ασχολούνται καθημερινά με τις ώρες για να καλύψουν τους ασθενείς που χρειάζονται την αγωγή τους. Να σημειωθεί ότι οι εταιρείες ήταν κλειστές τον Αύγουστο και εκτιμάται ότι τώρα, σταδιακά, η κατάσταση θα αρχίσει να βελτιώνεται.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του ΣΥΦΑΚ, τον κύριο Κετσιμπάση, να μας πει περισσότερα για τις ελλείψεις αυτές. Κύριε Κετσιμπάση, καλώς σας μεσημέρι.
4: Καλώς σας ακούσατε. Καλό μήνα κιόλας.
1: Να είστε καλά.
4: Λοιπόν, ναι, υπάρχουν οι ελλείψεις. Το φαινόμενο αυτό ξέρουμε κάθε χρονιά ότι εντείνεται τον Αύγουστο. Ωστόσο, ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Γεώργιο και Κρήτη φρόντισε για την επάρκεια, για την όποια επάρκεια τέλος πάντων, όσο μπορούσαν και μας δίνανε οι εταιρείες από θέματα, για να υπάρχει μια κάλυψη. Γνωρίζετε βέβαια ότι το καλοκαίρι, ειδικά στην περιοχή μας, η ζήτηση είναι υπερβολικά αυξημένη, λόγω και των παραθεριστών των εγχώριων κυρίως. Ωστόσο, από τις 24 του μήνα που ανοίξανε πια οι εταιρείες και έχει ξεκινήσει ο εφοδιασμός σιγά-σιγά, το πρόβλημα αποκαθίσταται. Εντάξει, η απαγόρευση εξαγωγών υπάρχει μια νέα λίστα που μπήκαν κάποια καινούργια φάρμακα και αφαιρέθηκαν κάποια άλλα. Αυτά αφορούν κυρίως παθήσεις, όπως είπε, του ζαχαρή διαβήτη, παθήσεις του πεπτικού, διάφορα ψυχιατρικά φάρμακα, κάποια εμβόλια, κάποιες αντιβιώσεις. Αλλά αυτά υπήρχαν ούτως ή άλλως καιρό τώρα στην απαγόρευση, οπότε δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
1: Άρα εκτιμάται ότι η ομαλοποίηση στην αγορά του φαρμάκου θα έχουμε το επόμενο διάστημα, το αμέσως επόμενο διάστημα.
4: Ήδη σιγά σιγά από αυτή την εβδομάδα ομαλοποιείται αρκετά η αγορά. Εντάξει, οι λήψεις παραμένουν στα επίπεδα που παραμένουν, αλλά δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν εξυπηρετείται. Απλώς είπαμε ότι χρειάζεται λίγη υπομονή και το σκεύασμα βρίσκεται. Πιθανόν να μην είναι πολλές φορές άμεσα διαθέσιμο, ωστόσο σε μία το πολύ δύο μέρες το έχουν τα φαρμακεία για να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς.
1: Κατανοητό αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινίσεις.

0: Ξέρεις να
1: καλά,
0: καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό
1: Καλό
0: μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Δέσμη μέτρων για τη διαχείριση του οξύτατου προβλήματος στάθμευσης και την εντάλυση της καθόδου των πολιτών στο κέντρο της πόλης με στόχο την τόνωση της εμπορικής λειτουργίας των καταστημάτων έχει καταθέσει στο Δήμο ο Εμπορικός Σύλλογος. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανταφερμάκη. Λίλια.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Ανάμεσα στα προτινόμενα μέτρα είναι η χρήση μέσω σταθερής τροχιάς που θα συνδέει την Αστόρια με τη Χανιόπορτα, ενώνοντας τις δύο πλευρές της πόλης και διευκολύνοντας τη μεταφορά των πεζών αλλά και των ηλικιωμένων ανθρώπων και όλων όσων έχουν δυσκολίες στη μετακίνησή τους για να προσεγγίσουν τον προορισμό τους. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, η αύξηση των χωρίς εισιτήριο διαδρομών μέσα από την ενίσχυση των δρομολογίων και τη χάραξη νέων διαδρομών είναι ένας ακόμα σημαντικός στόχος που, όπως αξιολογεί, μπορεί να ενθαρρύνει την είσοδο του κόσμου στο κέντρο της πόλης χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιεί τα οχήματά του. Ειδικότερα ο Σύλλογος αξιολογεί θα μπορούσαν να προσθεθούν δρομολόγια προς το Μασταμπάι, ακόμα και τη Φορτέτσα, που θα διευκόλυναν αποφασιστικά την κάθοδο των κατοίκων χωρίς τη χρήση του αυτοκινήτου τους. Ακόμα, ο Σύλλογος αξιολογεί ότι θα πρέπει άμεσα ο Δήμος Ηρακλείου να προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά διαθέσιμων οικοπαίδων με σκοπό να τα μετατρέψει σε χώρους στάθμευσης. Παράλληλα, επαναφέρει το ζήτημα του υπόγειου χώρου στάθμευσης στην Πλατεία Ελευθερίας, που έχει εξαγγελθεί από τη Δημοτική Αρχή, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει σε ανακοινώσεις σε σχέση με την πρόοδο του σημαντικού αυτού έργου. Ακόμα η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου αξιολογεί ότι θα πρέπει να επανεξετάσει ο Δήμος Ηρακλείου την πρόταση που έχει καταθέσει σε σχέση με τις μόνιμες θέσεις των κατοίκων του κέντρου της πόλης, οι οποίες τις πρωινές ώρες που οι δικαιούχοι λείπουν στις δουλειές τους θα μπορούσαν να αξιοποιούνται από τους επισκέπτες του κέντρου ή ακόμα και τους εργαζόμενους και να απελευθερώνονται το μεσημέρι. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αξιολογίας θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ οργανωμένη προσπάθεια για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του κέντρου με στόχο να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά το οξύτατο πρόβλημα της στάθμευσης που αποθαρρύνει την κάθοδο του κόσμου σήμερα.
0: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Νέες αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη με τις ροές να συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Ξανά 75 άνθρωποι εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νότια της Γάβδου, την ώρα που στα νότια παράλια του νησιού οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να διαχειριστούν τις αυξημένες ανάγκες φιλοξενίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο σχεδιασμός για τη δημιουργία δομής στους αθανάτους, με Δήμο, κατοίκους και φορείς να διαμορφώνουν κοινή στάση εν ώψη της κρίσιμης συνάντησης στο Υπουργείο Μετανάστευσης την ερχόμενη εβδομάδα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με τη Γάβδο και τα νότια παράλια του νησιού να βρίσκονται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο. Ξανά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 75 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε διαφορετικές λέμπους. Την ίδια ώρα, νέες αφήξεις καταγράφονται και στα νότια παράλια της Ανατολικής Κρήτης, με την Ιερά Πέτρα να καλείται να διαχειριστεί επαναλαμβανόμενα περιστατικά και την ανάγκη προσωρινής φιλοξενίας δεκάδων ανθρώπων. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται προσωρινά χώροι όπως το κλειστό Δημοτικό Σχολείο Μακρυλιάς, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για τη μετακίνησή τους. Ωστόσο, οι διαθέσιμες υποδομές έχουν περιορισμένες δυνατότητες, ενώ εν ώψη και της αλλαγής του καιρού το πρόβλημα αναμένεται να γίνει ακόμη πιο έντονο. Στο μεταξύ, παραμένουν οι αντιδράσεις για το σχεδιασμό δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Κάτοικοι και τοπικοί φορείς εκφράζουν την αντίθεσή τους, θέτοντας ζητήματα υποδομών, ασφάλειας και ποιότητας ζωής. Εν ώψη της συνάντησης της ερχόμενης Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου στο Υπουργείο Μετανάστευσης, Δήμος Ηρακλείου και εκπρόσωποι των τοπικών φορέων επιχειρούν να διαμορφώσουν κοινή στάση. Η Κρήτη, την ώρα που οι αφήξεις συνεχίζονται, καλείται να αντιμετωπίσει τόσο τις άμεσες ανάγκες όσο και την ανάγκη για μια μόνιμη και οργανωμένη λύση στο μεταναστευτικό.
0: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο! Μουστάκα!
5: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωρεπιταγή.
6: Σχολείο! Μουστάκα!
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος

0: όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
1: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
5: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Radio Crete. 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
7: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Η πολιτική αντιπαράθεση έχει χτυπήσει κόκκινο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ανταλλάσσουν πειρά για την οικονομία και την καθημερινότητα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
8: Επίθεση για λαϊκισμό εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση ο Παύλος Μαρινάκης. Φοροελαφρύνσεις θα υπάρξουν. Σημασία έχει από την απόδοση της οικονομίας να δημιουργεί τις συνθήκες, ώστε ο κόσμος να μπορεί να παίρνει πίσω όσα μπορούμε να δώσουμε, αν αθροίσουμε τα δισεκατομμύρια που έχουμε ακούσει από Πασόκ και Τσίπρα, θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της χώρας επί 100, εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από μονόπολη, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σφοδρή κριτική από το Πασόκ που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εξαπατά τους πολίτες και ανέχεται την εσωκέρδεια, με τον εκπρόσωπο τύπου Κώστα Τσουκαλά να αναφέρει από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο, πριν την εφαρμογή του μέτρου, υπήρξε ράλι ανατιμήσεων από 20 έως 34% αυξήθηκαν σε 2 μήνες, αφού το ανακοινώθηκαν οι τιμές στα προϊόντα που δήθεν θα πάγωναν οι τιμές και θα έρχονταν μειώσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε ένα εκτεταμένο πλαίσιο οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων, προτείνοντας μεταξύ άλλων κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μειώσεις στο ΦΠΑ, αυξήσεις κοινωνικών επιδομάτων και τη θέσπιση πατριωτικής εισφοράς για το πλουσιότερο 1% των Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως κεντρικό πολιτικό δίλημα των επόμενων εκλογών το διαφθορά ή εντιμότητα, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια ηθική επανάσταση. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε: «Το μόνο που έχετε να επιδείξετε για την ακρίβεια είναι οι συμφωνίες κοροϊδίας που κάνετε με μεγαλοεπιχειρηματίες, χωρίς να αγγίζετε στο ελάχιστο τους τεράστιους τζίρους από την τρελή κερδοφορία τους». Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε πως το κόλπο του Έλληνα Πρωθυπουργού ξεσκεπάστηκε, ανακοινώνει τον Ιούνιο μέτρα για τον Αύγουστο, αφήνει ανεξέλεγκτες τις τιμές, ανεβαίνουν 40%, κάνει και μία μείωση 5%. Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει: «Η ακρίβεια δεν κρύβεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα, γιατί η κυβέρνηση προτιμά να εισπράττει από την ακρίβεια αντί να μειώσει τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης». Ο πληθωρισμός 3,7% τον Αύγουστο και οι τιμές στα καύσιμα όλα τα καταβροχθίζουν, αναφέρει ο Δημήτρης Νατσιός, πρόεδρος του κόμματος Νίκη.
7: Έως το τέλος του χρόνου, τα νέα δοσολόγια του νόμου Κατσέλη, τι πρέπει να προσέξουν οι δανειολήπτες. Ακούμε το ρεπορτάζ. Έως το τέλος του χρόνου, αναμένεται να έχουν αποσταλεί από τους σέρβισσες τα νέα δοσολόγια σε χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους μέσω του νόμου Κατσέλη, σύμφωνα με πληροφορίες. Υπενθυμίζω ότι οι δανειολήπτες θα πληρώνουν χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις μετά την πρόσφατη απόφαση του Αγίου Πάγου, σύμφωνα με την οποία ο τόκος θα υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι σε όλο το ποσό του δανείου. Σημειώνεται επίσης ότι η αναδρομικότητα της ρύθμισης αφορά στους ενήμερους δανειολήπτες της κατηγορίας αυτής. Με το στεγαστικό πρόβλημα να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα.

0: για τα ελληνικά νοικοκυριά, τις τιμές ακινήτων και ενοικίων να έχουν εκτοξευθεί, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, και η απόφαση του Αριουπάγου δίνει μια σημαντική οικονομική ανάσα στους δανειολήπτες. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του Αριουπάγου, το επιτόκιο θα υπολογίζεται στη μηνιαία δόση του δανείου και όχι σε ολόκληρο το ποσό. Έτσι, αν ένας δανειολήπτης έχει πάρει δάνειο 100.000 ευρώ και καταβάλει μηνιαία δόση 1.000 ευρώ, ο τόκος θα υπολογίζεται στο ποσό των 1.000 ευρώ και όχι στο σύνολο της οφειλίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλώρα του Δήμου Γόρτινα, σημαίνοντας συναγερμό το μεσημέρι στην πυροσβεστική υπηρεσία. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 40 πυροσβέστες με τη συμμετοχή 2 πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 11 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος επιχειρεί ελικόπτερο πραγματοποιώντας ρήψεις νερού. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ημιβυθισμένο αυτοκίνητο που εντοπίστηκε στην παραλία Αγίου Αντωνίου στη Νεάπολη, καθώς εξετάζεται αν πρόκειται για το ίδιο όχημα που αναζητείται μετά το περιστατικό της επικίνδυνης οδήγησης στο ΒΟΑΚ. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου νοσηλεύεται διασωληνωμένο ένα 7χρονο αγόρι μετά το σοβαρό τραυματισμό του στον Άγιο Νικόλαο. Το παιδί φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον 79χρονο τα ίχνη του οποίου χάθηκαν τη Δευτέρα στην Αμουδάρα. Από σήμερα το πρωί στις 7 ισχύει απαγόρευση κολύμβησης, προσέγγισης, κίνησης και αγκυροβολίας σκαφών σε απόσταση 1,5 ναυτικού μιλίου γύρω από την Δία στο πλαίσιο των ερευνών για τον αγνοούμενο. Στη σύλληψη ενός 60χρονου στα Βορίζια προχώρησε η αστυνομία έπειτα από έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν Καλάζνικοφ, περίστροφο, κυνηγετικό όπλο, 2 ηγεμιστήρες και 869 πισίγκια. Μεγάλη παραμένει η οικονομική πίεση για τα ελληνικά νοικοκυριά με την Ελλάδα να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους δείκτες φτώχειας και οικονομικής αδυναμίας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους δείκτες οικονομικής πίεσης των νοικοκυριών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Σχεδόν 3 στους 10 Έλληνες, ποσοστό 27,5%, βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Βουλγαρία. Ακόμη πιο δύσκολη είναι η κατάσταση όταν προκύπτουν έκτακτες ανάγκες. Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες, το 50,5%, δηλώνουν ότι δεν μπορούν να καλύψουν ένα απρόβλεπτο οικονομικό έξοδο. Η Ελλάδα καταλαμβάνει έτσι την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, σχεδόν ένα στους δύο, συγκεκριμένα το 46,6% του πληθυσμού, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει ούτε μία εβδομάδα διακοπών μακριά από το σπίτι. Και σε αυτή την κατηγορία, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση πίσω μόνο από τη Ρουμανία. Τα στοιχεία αποτυπώνουν με σαφήνεια την οικονομική πίεση που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά ελληνικά νοικοκυριά.
0: Χρέη 52,4 δισεκατομμυρίων ευρώ καταγράφονται στον ΕΦΚΑ. 3.029 μεγαλοφυλέτες κρατούν στα χέρια τους σχεδόν 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακούμε το ρεπορτάζ. Μια ιδιότυπη πυραμίδα οφειλών έχει σχηματιστεί στα ασφαλιστικά ταμεία με εκατοντάδες χιλιάδες μικροφυλέτες στην βάση της και λίγες χιλιάδες οφειλέτες στην κορυφή να συγκεντρώνουν ένα εντυπωσιακά μεγάλο μέρος των συνολικών χρεών. Τα στοιχεία του ΚΕΑΟ για δεύτερο τρίμηνο αποτυπώνουν τη συνεχόμενη διόγκωση του προβλήματος, καθώς οι συνολικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ έφτασαν τα 52,42 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Μέσα σε μόλις 3 μήνες από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο προσθέθηκαν άλλα 639 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται όμως μόνο στο συνολικό ύψος του χρέους. Τα στοιχεία για το ποιοι χρωστούν, πόσο χρωστούν και κυρίως πόσα από αυτά τα χρήματα μπορούν να εισπραχθούν δημιουργούν μια πολύ σύνθετη εικόνα. Σχεδόν 7 στους 10 χρωστούν έως 15.000 ευρώ. Η μεγάλη πλειονότητα των οφειλετών βρίσκεται στις χαμηλότερες κλίμακες χρέους. Συνολικά 1.476.000 οφειλέτες έχουν χρέη έως 15.000 ευρώ. Αντιπροσωπεύουν το 69,73% του συνόλου, όμως οι οφειλές τους περιορίζονται στα 5,21 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα παράξενα τώρα, ένα λαχείο αξίας σχεδόν μισό εκατομμυρίου δολαρίων είχε ξεχαστεί για σχεδόν ένα χρόνο μέσα σε ένα βιβλίο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Μερικές φορές η τύχη δεν αρκεί για να κερδίσεις ένα μεγάλο ποσό. Χρειάζεται να είσαι και αρκετά τυχερός ώστε να μην ξεχάσεις το νικητήριο λαχείο. Αυτό ακριβώς συνέβη σε ένα ζευγάρι από το Κεμπέκ του Καναδά που είχε στην κατοχή του ένα λαχείο αξίας περίπου 540.000 δολαρίων χωρίς να γνωρίζει ότι είχε κερδίσει. Η Νικόλ Πενό και ο Ρότζερ Λαρόκ είχαν αγοράσει το λαχείο την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2018 για την κλήρωση της 5ης Απριλίου. Κάποια στιγμή όμως το εισιτήριο μπήκε μέσα σε ένα βιβλίο και ξεχάστηκε. Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, ο εγγονός του ζευγαριού χρειάστηκε ένα βιβλίο για την Ιαπωνία για μια σχολική εργασία. Η Νικόλ άρχισε να ψάχνει και ανάμεσα στις σελίδες βρήκε το παλιό λαχείο. Το Το ζευγάρι έλεγξε τους αριθμούς και τότε ήρθε η μεγάλη έκπληξη. Ήταν το νικητήριο. Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα. Η Νικόλ μπήκε στην ιστοσελίδα της αντίστοιχης σελίδας για το λαχείο για να δει μέχρι πότε μπορούσαν να διεκδικήσουν τα χρήματα και διαπίστωσε ότι τους έμεναν μόλις 7 ημέρες. Στο Κεμπέκ οι νικητές έχουν περιθώριο 365 ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης για να διεκδικήσουν ένα μεγάλο έπαθλο. Τελικά το ζευγάρι πρόλαβε την προθεσμία και εισέπραξε τα χρήματα. Και όπως παραδέχθηκε η ίδια η Νικόλ, αν ο εγγονός της δεν είχε χρειαστεί εκείνο το βιβλίο, το λαχείο ίσως να έμενε κρυμμένο μέχρι να είναι πλέον αργά.
0: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.678 μονάδες, ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 1,11% τζίρο στα 126 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, ικανοποίηση επικρατεί στον Όφη για την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην πρεμιέρα της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά και την παραμονή του Νους μέχρι τον Ιανουάριο μετά τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν από τον Όφη και τον Γιάννη Αποστολάκη, ο οποίος θα ενταχθεί στον Ολυμπιακό το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο Όφη θα βάλει στα ταμεία του από την παραχώρηση των δύο ποδοσφαιριστών περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στις 9 το βράδυ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού για αύριο. Στην Κρήτη προβλέπεται αθλίος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4-6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24-35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Κρήτη και παρουσιάζει την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο «Α Παρί του Λεντε». Αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ. Ερμηνεύουν οι ψήφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Πιάνο Χρήστος Ακελαρίδης. Ηράκλειο 3 Σεπτεμβρίου στις 9, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βιθλέμ. Ρέθυμνο 5 Σεπτεμβρίου στις 9, Σπίτι του Πολιτισμού. Χανιά 7 Σεπτεμβρίου στις 8, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Σιτία 9 Σεπτεμβρίου στις 8.30, Πολύκεντρο Δήμου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ωχ, φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε

0: ένα κατάστημά μας, οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Από την Κρήτη ξεκινάμε για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Ήταν το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στους κρητικούς μέσω του Ράδιο Κρήτη με αφορμή τον εορτασμό της επετείου της 3ης Σεπτεμβρίου. Στη συνέντευξή του, ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε τις βασικές προτεραιότητες, εξαπολύοντας παράλληλα δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την προσκόμιση δικαιολογητικών για την οριστικοποίηση αιτήσεων διόρθωσης που έχουν ήδη κατατεθεί στο κτηματολόγιο σε Ηράκλειο και Χανιά. Καθησυχαστικός για την εικόνα της Κρήτης σε σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας του ΙΤΕ, Γιάννης Βόντας, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη. Δέσμοι μέτρων για τη διαχείριση του οξύτατου προβλήματος στάθμευσης και την ενθάρρυνση της καθόδου των πολιτών στο κέντρο της πόλης, με στόχο την τόνωση της εμπορικής λειτουργίας, έχει καταθέσει στο Δήμο Ηρακλείου Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου. Δεκάδες φάρμακα όλων των κατηγοριών λείπουν σήμερα από την ελληνική αγορά, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη λίστα που δημοσιοποίησε ο ΕΟΦ. Το πρόβλημα διαθεσιμότητας αφορά τόσο τα ιδιωτικά φαρμακεία όσο και τις νοσοκομιακές μονάδες. Η πολιτική αντιπαράθεση έχει χτυπήσει κόκκινο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ανταλλάσσουν πειρά για την οικονομία και την καθημερινότητα. Νέες αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, με τις ροές να συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Κρίσιμη συνάντηση στο Υπουργείο Μετανάστευσης την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπόρ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπόρ. Στέλνει ο Σφουλιαντόπουλο στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Στον Όφη ήταν μια πραγματικά έτσι πολύ έντονη η χθεσινή ημέρα, καθώς προέκυψαν τα μεταγραφικά με τον Νούς και τον Αποστολάκη και τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Είχαμε και αντιδράσεις από τον κόσμο, οι οποίες δικαιολογούνται όχι γιατί ο μεγαλομέτοχος του Όφη αποφάσισε να πουλήσει στον Ολυμπιακό στους δύο ποδοσφαιριστές, αλλά για το timing αυτής της πώλησης, δηλαδή την τελευταία μέρα που θα μπορούσε να δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα Όφη και φυσικά και οι άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, χωρίς να έχει τον αντικαταστάτη κυρίως του Νους, γιατί το λέγαμε εξ αρχής στη χθεσινή εκπομπή ότι για τον Αποστολάκη η συμφωνία ήταν να παραμείνει στον Όφη και την τρέχουσα αγωνιστική πέδιο. Και αυτό που λέγαμε στη χθεσινή εκπομπή, ότι ο πρόεδρος του Όφη προσπαθούσε έτσι να κρατήσει τον Τιάγκο Νους, μέχρι ενός βαθμού το πέτυχε, γιατί τελικά ο Ολυμπιακός άφησε, μετά τις πιέσεις που δέχτηκε από τον Όφη, τον Νους μέχρι τον ερχόμενο Ιανουάριο. Το γεγονός ότι όλα έγιναν τελευταία στιγμή χωρίς να υπάρχει κάποιος προγραμματισμός για να έχει ο Όφη και έτοιμη λύση για την επίθεση τον αντικαταστάτη του Νους, νομίζω ότι αυτό ήταν που πείραξε περισσότερο τον κόσμο και όχι το ότι ο Όφη αποφάσισε να πουλήσει αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Υπάρχει πολύ παρασκήνιο, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, και βέβαια θα δώσουμε και κάποιες πληροφορίες, περισσότερες δεν είναι γνωστές στο φιλαθλοκοινό του Όφη. Και βέβαια να πούμε για όσους παρακολουθούν και το site του Ράδιο Κρήτη, το ecrete.gr, στο σχετικό ρεπορτάζ που κάναμε λίγο μετά την εκπομπή και με τις πληροφορίες που είχαμε, αναφέραμε αυτό που έγινε τελικά, δηλαδή ότι ρυθμιστής το αν ο Νους πήγαινε τώρα στον Ολυμπιακό ήταν ο Μάρτινς. Αν έμενε ο Μάρτινς, κάτι που μπορούν να δουν το ρεπορτάζ οι φίλοι του Όφη, ο Τιάγκο Νους

θα εντασσόταν στον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο. Κάτι που έγινε, ο Ολυμπιακός περίμενε μια καλύτερη πρόταση από τη ρωσική Κράσνονταρ για τον Μάρτινς, δεν ήρθε και αποφάσισε έτσι να πορευτεί με τον Μάρτινς στην επίθεση. Γι' αυτό το λόγο ενέδωσε έτσι και στην πίεση του Όφη να μείνει μέχρι τουλάχιστον τον Γενάρη στην κριτική ομάδα ο Τιάγκονος. Οι πληροφορίες λένε ότι η Όφη θα πάρει κοντά στα 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ από την παραχώρηση των δύο ποδοσφαιριστών και έχοντας κρατήσει και ποσοστό μεταπόλησης ακούγεται ότι είναι γύρω στο 20%. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Παρά τον δώρο που έγινε, πάντως η ομάδα παρουσίασε ένα αξιόπιστο αγωνιστικό πρόσωπο παρά τις πολλές αλλαγές και χωρίς τον Διαγωνούς. Ο Όφη πήρε θετικό αποτέλεσμα στην Τούμπα 0-0 από τον ΠΑΟΚ και βέβαια πλέον έχει πολλές πιθανότητες να προκριθεί απευθείας στα προημιτελικά του κυπέλλου και είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό για να προχωρήσει περισσότερο σε αυτή την διοργάνωση την οποία τα δύο προηγούμενα χρόνια είχε δύο τελικούς και μία κατάκτηση. Όφη που έχει ένα πολύ βατό πρόγραμμα στη συνέχεια με Νέστο Χρυσούπουλο στην ερχόμενη Τετάρτη, με ΑΕΛ εκτός έδρας και τελευταία αγωνιστική της League Face με τον Βόλο στο Παγκρίτιο στάδιο. Δηλαδή άνετα μπορεί να κάνει το 3-3 και να κλείσει τη League Face με 10 βαθμούς, που είναι πολύ πιθανό επειδή ο ΠΑΟΚ έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα, παίζει και με την ΑΕΚ στην Τούμπα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός παίζουν μεταξύ τους, να εκμεταλλευτεί αυτό το πρόγραμμα και να βρεθεί στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Θα τα πούμε και για αυτό το θέμα στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Η ικανοποίηση επικρατεί στον Όφη για την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην πρεμιέρα της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και για την παραμονή του Νους μέχρι τον Ιανουάριο μετά τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν από τον Όφη και τον Γιάννη Αποστολάκη, ο οποίος θα ενταχθεί στον Ολυμπιακό το ερχόμενο καλοκαίρι. Όφη θα βάλει στα ταμεία του από την παραχώρηση των δύο ποδοσφαιριστών περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ επέκτηνε κατά ένα χρόνο τον δανεισμό του Αθανασίου από τον Ολυμπιακό μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης στις δηλώσεις του μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ομάδας του, ενώ τόνισε ότι ο Όφη θα προχωρήσει πιθανότητα σε μία ακόμη μεταγραφή. Η League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, η πρώτη αγωνιστική της, ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στις 9 το βράδυ. Στα άλλα παιχνίδια που έγιναν για την πρώτη αγωνιστική της League Face χθες, ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας την ΑΕΛ με σκορ 4-0, η ΑΕΚ επικράτησε στην Καβάλα του Νέστου Χρυσούπολης με 2-0, ενώ ο Ατρόμητος έφυγε νικητής από τις Σέρες επικατώντας με 1-0 του Πανσεραϊκού. Στο 2-2 έμειναν Μαρκό και Κηφισιά, έτσι στην βαθμολογία στην πρώτη θέση ισοβαθμούν Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Ατρόμητος, ενώ ο Όφη βρίσκεται στην 8η θέση της βαθμολογίας της League Face. Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Την αναμέτρηση του Όφη με την Κηφισιά Κυριακή 7.30 το βράδυ στο Παγκρίτιο στάδιο θα διευθύνει ο κύριος Νταούλας, ενώ τις υπόλοιπες αναμετρήσεις θα διευθύνουν οι διαιτητές. Το Σάββατο Βόλος Ολυμπιακός στις 7, Τζίλος Λάρισας, ΑΕΚ Άρης στις 9 το βράδυ του Σαββάτου Τσακαλίδης Χαλκιδικής και την Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτα Κουκούλας Λέσβου, Λεβαδιακός Πανετολικός

Κυριακή 8 το βράδυ Κατσικογιάννης Υπήρου. Το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα γίνει την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ ο Τσβάιερ, ο Γερμανός, και την αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα διευθύνει ο κύριος κατοίκος του Συνδέσμου Αθηνών.

Νοτιοαφρικανού Lloyd Harris με 3-1 σετ, παρότι έχασε το πρώτο σετ, επικράτησε στα υπόλοιπα 3 με 6-3, 7-6 και 6-4 στον τρίτο γύρο της Τσιτσιπάς, νούμερο 53 πλέον στον κόσμο. Θα αντιμετωπίσει τον Τσέχο Λεχέτκα, ο οποίος βρίσκεται στο νούμερο 18 της παγκόσμιας κατάταξης. Αρκετά φιλικά παιχνίδια έγιναν χθες στα γήπεδα του Ηρακλείου, στο πιο σημαντικό φιλικό παιχνίδι, όπου ανίκησε με 1-0 τον αθλητικό όμιλο την Πακίου στο Ατσαλένιο. Τα αποτελέσματα στις υπόλοιπες αναμετρήσεις: Γαρίπα Ηρακλής Χνιπιδητού 5-2, Πόα Βίτα Τίλισσος 0-1, Θρίαμβος Ανάληψης Ποσειδώνας 2-4, ΑΕΚΑ Τσαβάη Ετός Αναγίων 2-2, Εργοτέλης Βίτα Άγιος Ιωάννης 5-5, Κόρακας Ασίμι 5-0, Λίντο Ατρόμητος Επισκοπής 7-1, Αγία Βαρβάρα Ζαρός 1-0, Κουνάβη Οφάμ 2-2, Μινοϊκή Αστέρας Μυρτιάς 3-0, Νέος Ηρόδοτος Μαραθώνας 3-0, ΠΑΟΚ Κουρσών Αρούβας 2-1, ΑΟΑΝ Βίτα Εργοτέλης Βίτα 6-0, Γαρίπα Ατρόμητος Επισκοπής 4-1, Δόξα Ηρακλείου Αλμυρός Β 1-1, K15 Όφη Ερμής Ατσαλένιου 5-0, Κεραυνός Άλογο Μελιβιζίου 2-0, Φεστός Κόρακας 2-1 και Αγία Βαρβάρα Μαραθώνας 2-0. Στις 21 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές στο νέο Ηρόδοτο μετά την παρέτηση του Μιχάλη Γεωργιάδη και των άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Και στον διεθνή χώρο, οι δύο εξαιρετικές εμφανίσεις του Κωνσταντή Τζολάκη με τη Χαλ στο αγγλικό πρωτάθλημα της Premier League έβαλαν τον Χανιό τερματοφύλακα στη λίστα για τον τίτλο του καλύτερου ποδοσφαιριστή του μήνα, τον οποίο διεκδικεί με άλλους ποδοσφαιριστές ο Κωνσταντής Τζολάκης. Η άλλη υποψήφοι είναι ο Καλαφιόρη της Άρσεναλ, ο Τσερκί, ο Μπρούνο Φερνάντες, ο Ζωάο Πέδρο, ο Μαμαντού Σαγκαρέ και ο Ιωάν Γουίσα. Ο Λούκα Μόντριτς σε συνέντευξή του στην ισπανική εφημερίδα ΑΣ εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει κάποια στιγμή στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ο Κροάτης Μέσος, ο οποίος αγωνίζεται την τελευταία διετία στη Μίλαν. Αν επιστρέψω στη Ρεάλ, θέλω να είμαι χρήσιμος, σημαντικός και να διαδραματίσω βασικό ρόλο ανεξάρτητα από τη θέση μου, δήλωσε ο Μόντριτς. Η Μπάγερν προκρίθηκε εύκολα στον επόμενο γύρο, στους 32 του κυπέλου Γερμανίας, καθώς επικράτησε με 4-1 της Osnabrück, ομάδα δεύτερης κατηγορίας του γερμανικού πρωταθλήματος. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του πρώτου γύρου του γερμανικού κυπέλου δεν είχαμε κάποια σημαντική έκπληξη, καθώς τα φαβορί έστω και δύσκολα προκρίθηκαν στους 32. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη. Δεν θα ξεκινήσουμε από το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά από τα όσα έγιναν χθες με τις μεταγραφές του Τιάγκο Νους και του Γιάννη Αποστολάκη στον Ολυμπιακό. Στην εκπομπή έτσι δώσαμε όλες τις πληροφορίες και την προσπάθεια έτσι που γινόταν από πλευρά Σόφη τουλάχιστον να μείνουν, γιατί για τον Αποστολάκη ο Ολυμπιακός δεν ήταν αρνητικός να παραμείνει στον Όφη. Για τον Νους πεζόταν η παραμονή του με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό στην κριτική ομάδα. Και κλειδί τελικά αποδείχθηκε και η πίεση του Όφη, αλλά και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πουλήσει τον Μαρτίνς, τον ακραίο επιθετικό, στη ρωσική Κράσνονταρ. Ήταν κάτι που είχαμε γράψει μετά το τέλος της εκπομπής και στο ikrit.gr, ότι ο Μπούς πιέζει να μείνει ο Νους τώρα. Ο Ολυμπιακός με την πίεση του Μεντιλίβαρ που ήθελε τον παίχτη ήταν αρνητικός, αλλά θα ήταν κλειδί για αυτή την περίπτωση η εξέλιξη της μεταγραφικής υπόθεσης του Μαρτίνς. Αν πήγαινε στη ρωσική Κράσνονταρ, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έπαιρνε τον Τιάγκο Νους από τώρα. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Και να πω κάτι, ότι το θέμα, οι επαφές είχαν ξεκινήσει όχι χθες, τις προηγούμενες μέρες, γιατί από ό,τι γνωρίζω ο Τιάγκο Νους δεν έφυγε χθες το απόγευμα από το ξενοδοχείο που ήταν όφης στη Θεσσαλονίκη, αλλά έφυγε το πρωί, 11 το πρωί έφυγε από το ξενοδοχείο και πήγε στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τον Ολυμπιακό, και μάλιστα με ένα ποσό σχεδόν το τριπλάσιο από τα χρήματα που παίρνει από τον Όφη. Τελικά όλα αυτά, νομίζω και η αντίδραση του κόσμου, γιατί από νωρίς ο κόσμος εξέφρασε, η πλειοψηφία νομίζω του κόσμου, την αντίδρασή του, όχι γιατί ο πρόεδρος του Όφη αποφάσισε να πουλήσει δύο παίκτες στον Ολυμπιακό, για το timing, την ώρα που έγινε, γιατί υπήρχε κίνδυνος χθες να πάρει από τώρα ο Ολυμπιακός τον Τιάγκο Νους. Χθες η τελευταία μέρα που θα μπορούσαν οι ομάδες να δηλώσουν την ευρωπαϊκή λίστα και να μείνει ο Όφη τελείως ξεκρέμαστος. Ο Όφη τελευταία στιγμή προσπάθησε να πάρει το Λάμπρο. Δεν προχώρησε αυτή η μεταγραφή, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να γίνει τις επόμενες μέρες, και θα πήγαινε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Όφη και στα ελληνικά χωρίς τον Τιάγκο Νους. Νομίζω ότι χωρίς τον Νους στην επίθεση ο Όφη είναι άλλη ομάδα. Και το είδαμε και χθες στην Τούμπα. Οπότε είναι σημαντικό για τον Όφη αυτό που έγινε, να παραμείνει ο Νους έστω και μέχρι τον Ιανουάριο για να παίξει αυτά τα 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια από τα 8, γιατί τα άλλα 2 είναι τέλη Ιανουαρίου. Και με τον Τιάγκο Νους έχει περισσότερες πιθανότητες να πάρει θετικά αποτελέσματα ο Όφη και στην Ευρώπη. Τώρα το χρηματικό κομμάτι, ακούγεται ότι γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ έβαλε στο ταμείο του Όφη από τις δύο αυτές περιπτώσεις, κρατώντας βέβαια και το ποσοστό μεταπόλησης. Να πω ότι για τον Τιάγκο Νους η μεταγραφή κοιμάθηκε γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, γιατί πήρε και ένα ποσοστό και η Αργεντίνος Τζούνιος. Να πω ότι από τον Όφη επιβεβαιώνουν κάτι που γράφτηκε σήμερα, ότι ο Όφη πέρα από το 50% των δικαιωμάτων του Τιάγκο Νους είχε αγοράσει και το 40% από το υπόλοιπο 50%, δηλαδή ο Όφη είχε το 90% της ιδιοκτησίας του ποδοσφαιριστή. Οπότε πήρε ένα ποσό κοντά στα 2,5 εκατομμύρια από τον Ολυμπιακό. Θα έχω σε λίγα λεπτά και στην τηλεφωνική γραμμή και τον ρεπόρτερ του Μέγκα σε θέματα Ολυμπιακού, του Γιώργου Νικοκύρη, έτσι να μας πει κάποια πράγματα περισσότερα. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι εκεί γύρω στα 2,5 με
3 εκατομμύρια ευρώ πήρε για τον Νους και κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ για τον Γιάννη Αποστολάκη Όφη, γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ, διατηρώντας το ποσοστό, ένα ποσοστό μεταπόλησης κοντά στο 20%. Και βέβαια ο ποδοσφαιριστής, ο Αποστολάκης, θα είναι στο ρόστερ του Όφη μέχρι το καλοκαίρι και ο Τιάγκο Νους μέχρι τον Ιανουάριο. Αυτά έτσι. Επίσης ο Όφη κατάφερε να επεκτείνει κατά ένα χρόνο το δανεισμό του Αθανασίου μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Είναι σημαντική επιτυχία, γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που πραγματικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ την κριτική ομάδα. Οπότε η προσωπική μου άποψη είναι ότι το timing των όσων έγιναν δεν ήταν καθόλου καλό, γιατί ήταν λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την ευρωπαϊκή λίστα. Κάλλιστα ο Όφη θα μπορούσε να χειριστεί διαφορετικά το θέμα. Νομίζω επικοινωνιακά ο Όφη βγήκε χαμένος από αυτή την υπόθεση. Οικονομικά θα έλεγα ότι δεν είναι. Είναι μια καλή συμφωνία. Γιατί υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Λένε κάποιοι ότι αν έκανε κάποια καλά ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Νους, ενδεχομένως να υπήρχε ενδιαφέρον από το εξωτερικό και να ανέβαινε η τιμή του τον Ιανουάριο. Από την άλλη, αν τον άφηνε μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι τον Τιάγκο Νους, ο Όφη, μετά θα έμεινε ένα χρόνο συμβόλαιο. Και καταλαβαίνει κανείς ότι δεν θα μπορούσε να τον πουλήσει στη μεγαλύτερη τιμή. Θα φανεί και από την πορεία του Τιάγκο Νους και από την πορεία του Όφη το αν έπραξε σωστά η κριτική ομάδα. Επίσης να πω

0: ότι κάτι που με μετέφεραν από μια πολύ έγκαιρη πηγή χθες βράδυ, από την μια πηγή που πληροφορήθηκα πριν το ανακοινώσει ο Όφη, ότι ο Τιάγκο Νους θα παραμείνει στον Όφη μέχρι τον Ιανουάριο, ότι έκανε μπάσιμο και η ΑΕΚ για τους δύο ποδοσφαιριστές, προσφέροντας ένα σημαντικό ποσό, όχι αυτό που πήρε ο Όφη τελικά από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έκανε μια καλύτερη προσφορά από την ΑΕΚ και υπάρχει μια πληροφορία ότι έγινε προσφορά για τον Τιάγκο Νους και από ομάδα του Αμερικάνικου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, μια προσφορά κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από τους Chicago Fire. Αλλά όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός έκανε καλύτερη προσφορά και από την ομάδα του Σικάγο και από την ΑΕΚ και τελικά έγινε αυτή η μεταγραφή. Λοιπόν, αυτά έτσι για το θέμα των μεταγραφών Νους και Αποστολάκης στον Ολυμπιακό. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να περάσουμε λίγο και στο αγωνιστικό, γιατί ο Όφης στάθηκε καλά χθες στην Τούμπα κάτω από πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, με μια πολύ δυνατή βροχή που δυσκόλεψε αφάνταστα τις προσπάθειες των δύο ομάδων και με κορυφαίο τον Χρήστο Γιώργο, ο οποίος είναι σε φόρμα το τελευταίο διάστημα. Είναι σαφής η βελτίωση. Το έχουμε σχολιάσει σε άλλες εκπομπές του τερματοφύλακα του Όφη, του Νίκο Χριστογιώργου. Πήρε το θετικό αποτέλεσμα και έχει πολλές πιθανότητες να προκριθεί απευθείας στα προημιτελικά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare αλλάζει το σπίτι.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
4: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο.

0: Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Πάμε και στο παιχνίδι του Όφη με τον ΠΑΟΚ χθες στην Τούμπα, που δεν είχε γκολ, σε, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και με μια προσωρινή διακοπή, καθώς όταν βγήκε ο διαιτητής και οι ομάδες για το δεύτερο ημίχρονο, η βροχή είχε δυναμώσει πάρα πολύ και ο διαιτητής Πολυχρόνης δεν επέτρεψε την έναρξη της επανάληψης και έστειλε τις ομάδες στα αποδυτήρια. Τελικά, μετά από περίπου 10 λεπτά, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε. Όφη, ο οποίος παρά τις αλλαγές που έκανε ο προπονητής του, στάθηκε καλά, ψυχωμένα, και παρά και την απουσία του Τιάγκο Νους, και πήρε ένα πολύτιμο βαθμό που ενδεχομένως να του δώσει και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του κυπέλλου, σε ένα παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα. Πολύ καλός ο Χριστογιώργος, ο οποίος είχε μία καλή απόκρουση στο 27 σε προσπάθεια του Ζίφκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε γκολ με τον Σορετήρη στο 44, αλλά ακυρώθηκε γιατί υπήρχε επιθετικό φάουλ του Μύθου στον Χρήστο Γιώργο. Φάνηκε στο replay ότι έσπρωξε τον τερματοφύλακα του Όφη μέσα στη μικρή περιοχή. Ο Χριστογιώργος είχε και μια πολύ δύσκολη επέμβαση στο 50 σε προσπάθεια του Μύθου, ενώ και πάλι απέκρουσε σου του Μύθου λίγο αργότερα ο Χριστογιώργος. Οι αλλαγές βοήθησαν τον Όφη έτσι να ελέγξει την κατάσταση, να μην απειληθεί ιδιαίτερα στα λεπτά που απέμενα και να κρατήσει αυτή την πολύτιμη ισοπαλία. Ο Όφη, ο οποίος έπαιξε με Χριστογιώργο τερματοφύλακα, τριάδες στην άμυνα, με τον Καραχάλιο να παίζει το ρόλο του δεξιού στόπερ, κεντρικό στόπερ ήταν ο Πούγκουρας, ο Κρις Μάνιτς αριστερά. Πολύ καλή ήταν η παρουσία του νεαρού Καινουριάκη, ο οποίος έπαιξε στο αριστερό άκρο της άμυνας αντί του Αθανασίου που έχει παίξει μαζεμένο πολλά παιχνίδια. Δεξιά αγωνίστηκε ο Μπόρχα Γκονζάλεθ. Στη μεσαία γραμμή ήταν Μπουχαλάκης, Κανελόπουλος, Αποστολάκης, και στην επίθεση ο Αϊτόρ με τον Κόντρο. Ενώ χρησιμοποιήθηκαν ο Αθανασίου στο 80 στη θέση του Γκονζάλεθ, ο Σιντμαλίδης ο νεαρός μπήκε στη θέση του Καινουριάκη και αυτός είχε πολύ αξιοπρεπή παρουσία, και είναι πολύ καλό αυτό να βλέπουμε παιδιά από τις ακαδημίες του Όφη να παίρνουν χρόνο συμμετοχής και μάλιστα σε τέτοια παιχνίδια. Ο Ανδρούζος μπήκε στο 75 στη θέση του Μπουχαλάκη, ο Ντίκμαν στη θέση του Αϊτόρ στο 80 και ο Φούντας στο 75 στη θέση του Κόντρου. Πάμε όμως να ακούσουμε πώς σχολίασε το αποτέλεσμα ο προπονητής του Όφη.

0: συντροφή, ο Χρήστος Κόντης.
1: Πού θεωρεί ο coach ότι κρίθηκε το αποτέλεσμα? Σίγουρα οι συνθήκες είναι πρωτόγνωρες, αυτό που έγινε με την βροχή. Και κατά δεύτερο, πόσο δύσκολο ήταν να προετοιμάσει την ομάδα του, επειδή υπήρξε και αυτή μεταγραφική κίνηση από πλευράς Ολυμπιακού, σας πήρε το νους. Κάποιοι παίκτες, ας πούμε, όπως το Λάξε, είναι παίκτης Ολυμπιακού, έμεινε δανεικός. Όλο αυτό πώς το διαχειριστήκατε, γιατί η ομάδα έδειξε ανταγωνιστική σήμερα.
2: Καταρχάς, μόνο να κάνω μια διόρθωση. Ο νους παραμένει στον Όφη μέχρι τον Ιανουάριο. Από τον Ιανουάριο και μετά θα πάει. Και ο Αποστολάκης δεν είναι δανεικός κάπου. Παραμένει στον Όφη όλη τη σεζόν την τρέχουσα. Οπότε από το επόμενο καλοκαίρι θα είναι ότι γίνει. Άρα παραμένουν και οι δύο παίκτες και τους δηλώσαμε και στην λίστα της UEFA πριν από λίγη ώρα.
3: Coach. Ναι, σίγουρα ήταν κάτι που δημιούργησε ένα προβληματισμό μέσα στην ομάδα. Είναι φυσιολογικό. Τελευταίες μέρες. Μεταγραφές πάντα δημιουργούν έτσι κάποιες καταστάσεις περίεργες, αλλά για μας αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η συγκέντρωσή μας ήταν πάντα πάνω στο παιχνίδι. Παίζαμε με ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο, ήταν το πρώτο παιχνίδι της League Phase για το κύπελο. Είμαστε μια ομάδα που μεγαλώνουμε και θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτά τα παιχνίδια. Παίξαμε ένα παιχνίδι δύσκολο σήμερα, γιατί το πρώτο ημίχρονο για μένα ήταν ένα ημίχρονο που μπορούσαμε να το ελέγξουμε. Δεν είχε πολλές ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, δεν είχαμε κι εμείς πολλές ευκαιρίες, κάποια σούτα από μακριά νομίζω. Αλλά το δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, με τις συνθήκες, με τη βροχή, η μπάλα κόλλαγε. Ο ΠΑΟΚ πίεσε πολύ περισσότερο στο δεύτερο. Εμείς πιο πολύ αμυνθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο και προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, με την έννοια ότι ήρθαμε εδώ να διεκδικήσουμε πράγματα, ήρθαμε να παίξουμε για να κερδίσουμε, να πάρουμε 3 βαθμούς. Καταφέραμε να έχουμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο και ένα δεύτερο ημίχρονο που είχε αρκετές δυσκολίες.
4: Δίκαιο το αποτέλεσμα, λέτε. Okay. Έχετε απάντηση γιατί η ομάδα σας δεν έκανε ούτε μία σημαντική ευκαιρία στο σημερινό παιχνίδι?
3: Ναι, είχαμε κάποιες προϋποθέσεις για γκολ, δεν κάναμε σημαντικές ευκαιρίες. Κάναμε αρκετές αλλαγές. Ένα rotation που πάντα καμιά φορά στην ομάδα δημιουργεί έτσι μια καινούρια συνθήκη. Ο ΠΑΟΚ στην έδρα του είναι λογικό να κάνει ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες, βέβαια, οι περισσότερες που έκανε ήταν κόντρες, δεν ήταν καθαρές ευκαιρίες, με την έννοια, αν εξαιρέσω αυτή του δευτερού μηχρόνου που ήταν σε κενή αιστεία και την έβγαλε έξω, οι άλλες ήταν σουτ, όχι με καθαρές προϋποθέσεις, σε ένα, όπως είπα και εγώ, δύσκολο γήπεδο και σε μια συνθήκη που στο πρώτο ημίχρονο δεν είδα τον ΠΑΟΚ να κάνει καθαρές ευκαιρίες, άρα γίνανε σε φάση. Ναι, δεν. Εγώ θεωρώ, ξανά λέω, ότι ήταν ένα παιχνίδι που είχε πάρα πολύ ένταση, είχε πολλές μονομαχίες, είχε έναν Όφη που ήταν πολύ καλό στο πρώτο και έναν ΠΑΟΚ που ήταν πολύ καλό στο δεύτερο.
1: Επειδή είναι πρωτόγνωρο αυτό που ζει ο Όφη, δεν έχει ξαναπαίξει ομίλου Ευρωπαϊκή Ζωή, να το πούμε έτσι, στο League Phase. Έχετε μια διαδικασία μπροστά σας να κάνετε μια διαχείριση. Υπάρχει ιεράρχηση στόχων σε αυτή τη φάση?
3: Υπάρχει.
1: Η ιεράρχηση στόχων, δηλαδή το πρωτάθλημα μπαίνει πιο ψηλά. Η πάτε. Ευρώπη που ήδη έχετε πάει πολύ μακριά σε σχέση με ό,τι πετύχει Νόφη τα προηγούμενα χρόνια, ίσως είναι λίγο πιο χωρίς άγχος, να το πω έτσι. Το Κύπρο απ' την άλλη είναι ο θεσμός που σας έφερε σε αυτή την ευκαιρία. Πώς τα έχετε όλα αυτά στο μυαλό σας, δηλαδή ποιο θα είναι το πλάνο του ΟΦΕ από εδώ και πέρα?
3: Το είπαμε από την πρώτη στιγμή, από το καλοκαίρι. Για μας το πρωτάθλημα είναι ο πρώτος στόχος. Και όταν λέω το πρωτάθλημα, είναι να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Σίγουρα θέλουμε να κοιτάμε την πέμπτη θέση. Σίγουρα θέλουμε να καταφέρουμε να μπούμε στο 5-8 αρχικά και να κρυφοκοιτάξουμε την πέμπτη θέση. Γιατί όχι, θα είναι μια δύσκολη χρονιά, πολύ απαιτητική, με 3 διοργανώσεις. Ειδικά με το Europa League, με ομάδες πολύ υψηλού επίπεδου. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν τη διάθεση, έχουν την όρεξη, θα δείξουν αυταπάρνηση σε κάποιες στιγμές και έχουν αυτό που λέμε τη δίψα να πάνε όσο πιο ψηλά μπορούν σε όλες τις διοργανώσεις.
5: Αν δεν κάνω λάθος, τελευταία στιγμή μάθατε ότι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής για σας, ο Νους, αποχωρεί.
2: Το είπαμε πριν, Γιώργο μου, δεν αποχωρεί τώρα. Δεν θα αποχωρήσει. Ό,τι συμφωνία υπάρξει, αν υπάρξει, θα είναι μετά τον Ιανουάριο, παραμένει στον Όφη.
5: Ζητώ συγγνώμη. Απλά θέλω να ρωτήσω, η περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση του Όφη από τη στιγμή που μπήκε στο League Face, θεωρείτε ότι είναι αναγκαία?
3: Υπάρχουν...
5: Αναβγάλλετε συνεχόμενα παιχνίδια, έτσι, τα οποία είναι απαιτητικά.
3: Υπάρχουν αρκετές μέρες ακόμα, νομίζω ότι αξιολογούμε την κατάσταση. Ναι, μπορεί να γίνει και άλλη μεταγραφή. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω το αριθμό, ούτε αν θα γίνει ή όχι, αλλά νομίζω ότι σαν ομάδα είμαστε πάντα alert, είμαστε πάντα έτοιμοι και προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ομάδα όσο καλύτερα μπορούμε, γιατί όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις και παιχνίδια για μας που θα είναι πολύ υψηλού επίπεδου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουν τα ρεπορτάζ από το χθεσινό παιχνίδι του Όφη με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Να ακούσουμε και τον κορυφαίο παίκτη του Όφη, τον Νίκο Χριστογιώργο.
1: Νίκο, ήταν δύσκολο το έργο σήμερα και με βάση τον αντίπαλο, τις συνθήκες και το δικό σου το έργο συγκεκριμένα.
2: Όντως, ήταν ένα δύσκολο μάτς και λόγω καιρού και λόγω αντιπάλου. Εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν κάπως καλύτεροι, μπορούσαμε να παίξουμε. Στο δεύτερο, λόγω καιρού, αναγκαστήκαμε να μην ρισκάρουμε, να διώχνουμε μπάλες, δυσκολευτήκαμε. Αλλά το σημαντικό είναι ότι φεύγουμε με το 0-0, κρατήσαμε το σκορ και όλα καλά.
1: Είχες μπροστά σου ποδοσφαιριστές νέος. Είχες τον Τζέσι Καραχάλιο να παίζει σαν στόπερ, είχες τον Καινουριάκη να παίζει, να παίρνει όλη την πλευρά. Πώς ήταν αυτό, η μεταξύ σας συνεννόηση?
2: Μια χαρά ήταν. Είναι σαν είχα. Όλοι είμαστε το ίδιο, όλοι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Όλοι δουλεύουμε και το σκορ

0: Σήμερα και ο αγώνας δείχνει ότι ο καθένας μπορεί να παίξει ανά πάσα στιγμή.
1: Θα μου επιτρέψεις να κάνω και μια ερώτηση. Δεν είναι στην αποστολή σήμερα ο Τιάγκο. Θα ήθελα να πεις μια κουβέντα για εκείνον.
0: Τίποτα, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι για μας πολύ σημαντικός. Το κλίμα της ομάδας μας είναι ότι κάθε παίχτης είναι οικογένεια.
1: Παραμένει στην ομάδα μέχρι το Γενάρη, αυτή είναι η ενημέρωση. Ωραία. Άρα έχουμε και επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ ΟΦΗ ότι παραμένει στην ομάδα μέχρι και το Γενάρη.
0: Σούπερ, σούπερ, όχι. Όποιος και να ήταν, όποιος και να φεύγε, θα ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι, αλλά ταυτόχρονα και πολύ στεναχωρημένοι, γιατί το κλίμα μας είναι πολύ οικογενειακό. Εντάξει, όλα καλά.
2: Αυτά λοιπόν. Πάμε και στον αντίπαλο. Μάλλον πριν πάμε στον ΠΑΟΚ, να ακούσουμε έτσι και τον Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΟΦΗ, ο οποίος ευχαρίστησε τον ΠΑΟΚ για την φιλοξενία του. Να ακούσουμε τι είπε ο Μανώλης Βογιαζάκης.
3: Καταρχάς να πούμε να ευχαριστώ στον ΠΑΟΚ για το γεγονός ότι τις προηγούμενες ημέρες μας παραχώρησε το προπονητικό του κέντρο στην Άμεση Συμβρία και προπονήθηκε η ομάδα μας, καθώς είχε μείνει μετά τον αγώνα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία.
2: Και συνεχίζουμε με την πλευρά του ΠΑΟΚ να ακούσουμε πρώτα πώς σχολίασε το παιχνίδι ο Αλέσιο Λύση.
4: No, I don't care. Sorry, it's...
5: Ένιωσα ότι τα 4-5 τελευταία λεπτά πριν προχωρήσω στις αλλαγές άρχιζε να πέφτει η απόδοσή μας και έκρινα πως ήταν η ώρα για αλλαγές. Από την αριστερή πλευρά ήταν αδύνατο να παιχθεί ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ δύσκολο για τον Τάισον, καθώς έπαιζε από την αριστερή πλευρά και ήταν αρκετά κακός αγωνιστικός χώρος εκείνο το κομμάτι. Μπήκε ο Χατσίδης, έδωσε ενέργεια, διεκδίκησε δεύτερες μπάλες. Σίγουρα στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί, αν δεν έβαζε δεύτερο φόρ, να σκοράραμε και να παίρναμε την νίκη. Ωστόσο, το θέμα είναι ότι έπρεπε να σκοράρουμε και δεν το κάναμε. Σκεφτόμαστε όλα τα παιχνίδια τα οποία έχουμε μπροστά μας. Όσον αφορά τον Κέν, είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Μας δίνει πάρα πολλές βοήθειες σαν ένα επιθετικό fullback, που δίνει πάρα πολλές βοήθειες τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Ο Ελουστόντεν είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει αυτή τη θέση, το έχει κάνει και στο παρελθόν. Σε αυτή τη φάση ο Κέν παίζει πάρα πολύ καλά. Εάν έρθει κάποια στιγμή η κούραση, τότε θα έρθει στο μυαλό μου το να χρησιμοποιήσω είτε τον Αρίτζ είτε τον Κωσίδη, ο οποίος είναι και αυτός μια έξτρα επιλογή για την δεξιά πλευρά της άμυνας. Όσον αφορά τον Ούγκρεσιτς, ήταν πάρα πολύ καλός. Μας έδειξε ότι είναι ικανός να κάνει. Ένιωσε την αντίπαλη περιοχή, πάτησε την αντίπαλη περιοχή. Είχε και μια σημαντική ευκαιρία να σκοράρει, παρόλο που δεν βρίσκεται πάρα πολύ καιρό με το υπόλοιπο συνολό με την ομάδα μας. Όσον αφορά τον Παταούλα, όπως είπα και μετά το τέλος του αγώνα με τον Ατρόμητο, είναι ένα παιδί το οποίο είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Και σε αυτό το παιχνίδι απέναντι στον Όφη έδειξε το πόσο καλός ποδοσφαιριστής είναι. Ο Σάντα Μαρία μου ζήτησε σε κάποια φάση του αγώνα αλλαγή. Ελπίζω πως δεν είναι κάτι σοβαρό αυτό το οποίο αντιμετωπίζει. Ελπίζω ότι θα τον έχουμε στο προσεχές παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ πως σε αυτό το κομμάτι της σεζόν πληρώνουμε το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε κάποιους παίχτες παραπάνω από όσο ενδεχομένως σε αυτό το σημείο της σεζόν μπορούν να αγωνιστούν. Αυτό είναι όμως το ποδόσφαιρο. Πρέπει να αγωνιστούμε όλα αυτά τα δύσκολα παιχνίδια μέχρι την διακοπή των εθνικών ομάδων, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο ΆΚΑ.
2: Και να κλείσουμε τις δηλώσεις με έναν ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος πραγματικά άφησε πολύ καλή παρουσία, άφησε θα λέγαμε πολύ καλές εντυπώσεις το χθεσινό παιχνίδι του Όφη με τον ΠΑΟΚ, και αναφερόμαστε στον κεντρικό αμυντικό τον Παταούλα, ο οποίος ήταν ένας από τους δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές που χρησιμοποίησε ο ΠΑΟΚ, ο άλλος ήταν ο Μύθου. Ο Παταούλας, ο οποίος είναι 19 χρονών, στόπερ, και ήταν πραγματικά πολύ καλός. Να ακούσουμε τι είπε.
6: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το περίμενα αυτό πάρα πολύ καιρό να γίνει. Δεν ήταν με το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά κοιτάμε μπροστά. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό μάτς να δώσουμε την Κυριακή. Αυτό.
7: Το παιχνίδι έγινε κάτω από πολύ αντίξωες καιρικές συνθήκες. Ασφαλώς και σας δυσκόλεψε, το είδαμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αλλά με βάση την συνολική εικόνα μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που άξιζε να πάρει σήμερα τους 3 βαθμούς αυτήν την πρεμιέρα της League Phase. Δεν μας επέρασε.

0: Δεν μας επηρέασε ότι έβρεχε ή οτιδήποτε. Εμείς κοιτούσαμε τον στόχο μας που ήταν να κερδίσουμε. Είχαμε τις ευκαιρίες μας. Πιστεύω ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε, να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεν έγινε αυτό και κοιτάμε μπροστά.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από τον νεαρό αμυντικό του ΠΑΟΚ. Όπως είπαμε, θα έχουμε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον καλό φίλο και πολύ έμπειρο ρεπόρτερ σε θέματα Ολυμπιακού του Μέγκα, τον Γιώργο Νικοκύρη, έτσι να συζητήσουμε για τις δύο περιπτώσεις των παιχτών του Όφη, του Νούς και του Αποστολάκη, και τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, να μας δώσει και τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.
1: Έτσι από το πρωί είχαμε την επαφή χθες. Τελικά, ενώ φαινόταν αρχικά ότι ο Τιάγκο Νους θα εντασσόταν άμεσα στον Ολυμπιακό, μου είχες δώσει και εσύ το απόγευμα την πληροφορία ότι θα ήταν καθοριστικό το τι θα γινόταν με την περίπτωση Μαρτίνς, αν θα πήγαινε τώρα ο Νους στον Ολυμπιακό ή τον Ιανουάριο. Και επιβεβαιώθηκες πάρα πολύ για αυτή την πληροφορία.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ο Νους δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε μαζί του. Και την περσινή σεζόν είχε ασχοληθεί, γιατί είναι ένας παίχτης που έχει στοιχεία που αρέσουν πάρα πολύ στον Μέρι Λίμπαρ. Λίγο η ιδιοσυγκρασία του εκεί, ξέρεις, ξαφνικά από το πουθενά μπορεί να πάρει κόκκινη.
1: Αν και φέτος τον έχει βάλει σε καλούπι από πέρσι ο Χρήστος Κόντης.
2: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Και μάλλον το είδαν αυτό στον Ολυμπιακό, έχω την εντύπωση.
2: Σίγουρα, βασικά ένα επιθετικός παίχτης ουσιαστικά που μαρκάρει, τρέχει, πρεσάρει και όλο αυτό το πράγμα είναι ένα πακέτο που το λατρεύει με τη Λίμπαρ, νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι τι ακριβώς του αρέσει. Γι' αυτό και ακριβώς ο Ολυμπιακός κινήθηκε για να τον πάρει τώρα τον Νους, όμως η στάση του Όφη ήταν σημαντικό να το πούμε αυτό, ότι αυτή ουσιαστικά οδήγησε, σε συνδυασμό βεβαίως και με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έκλεισε και τον Μπέιλι, αλλά δηλαδή πήρε εξτρέμ. Πήρε και άλλον εξτρέμ και έτσι είχε τη δυνατότητα ουσιαστικά να συμφωνήσει το αίτημα του Όφη που ζητούσε να μείνει ο Νους μέχρι τον Ιανουάριο, ουσιαστικά να τον έχει και στα μεγάλα μάτια του Ευρώπα, και γιατί νομίζω και ο Όφη δεν είχε και το χρόνο να βρει αντικαταστάτη.
1: Ναι, ναι, ήταν την τελευταία στιγμή.
2: Νους, έτσι όπως έγινε, αν δεν κάνω λάθος, και το Λάμπρο του
1: από το Βόλο.
2: Να πάρει, αλλά ήταν δύσκολο να προλάβει. Νομίζω ότι όλοι μείναν ευχαριστημένοι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Νους. Που είναι,
1: έχει υπογράψει ο ποδοσφαιριστής, έχει υπογράψει.
2: Η πληροφορία που έχουμε είναι, δεν έχει ανακοινωθεί,
1: ναι,
2: και δεν νομίζω ότι υπάρχει και κάποιος λόγος να ανακοινωθεί. Ουσιαστικά είναι παίκτης του Ολυμπιακού και έχει μείνει ως δανεικός στον Όφη.
1: Ναι.
2: Έως τον Ιανουάριο.
1: Τετραετές συμβόλαιο, Γιώργο. Τετραετές.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι, για τετραετές είναι η πληροφόρηση. Ξαναλέω, δεν υπάρχει κάτι επίσημο,
1: ναι,
2: σε όλη αυτή την ιστορία. Βεβαίως ο Όφη ουσιαστικά το επισημοποίησε με την ενημέρωση που έβγαλε ότι έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, κατέβηκε στην Αθήνα να περάσει ιατρικά κτλ. Εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ξεκάθαρο αν θα έρθει άμεσα ή αν θα μείνει τελικά τον Ιανουάριο. Από τη στιγμή όμως που εκεί προς το βραδάκι είχε κλείσει οριστικά ο Μπέιλι, άρα ο Ολυμπιακός είχε έναν ακόμα εξτρέμ που ήθελε, και από τη στιγμή που δεν υπήρξε θέμα να φύγει ο Ζέρσον Μαρτίνς, γιατί όλο αυτό ήταν ένα ντόμινο ουσιαστικά. Δέχτηκε και ο Ολυμπιακός αυτό που του ζήτησε ο Όφη, δηλαδή να μείνει τώρα παίχτης στην Κρήτη, και από τον Γενάρη, αφόσον μπαστοριτός δεν αλλάξει κάτι, που δεν νομίζω θα αλλάξει κάτι, να έρθει στο Ρέντι και να μπει στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ξαναλέω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που καιρό τον κοίταγε ο Ολυμπιακός και που θεωρεί ότι έχει πολλά στοιχεία που μπορεί να προσφέρουν στην ομάδα. Είναι σημαντικό το ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα καταφέραν και τα βρήκανε, και είμαι ευχαριστημένοι όπως είπα όλοι, γιατί και ο Όφη κρατάει σε ένα κομμάτι που χρειάζεται τον παίχτη αυτό, μπαίνοντας στο Europa League σε πολύ δύσκολες υποχρεώσεις.
1: Ναι, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα για να κυνηγήσει κάποια θετικά αποτελέσματα χωρίς τον.
2: Σίγουρα.
1: Και το είδαμε και χθες στην Τούμπα, Γιώργο. Το είδαμε και χθες στην Τούμπα, χωρίς μόνο στην επίθεση.
2: Και ο Ολυμπιακός παίρνει ένα ποδοσφαιριστή που θα μπορούσε κάλλιστα να τον πάρει ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Έτσι, ένας ανταγωνιστής του εννοώ.
1: Ναι, μου μετέφεραν κάποιες πληροφορίες ότι είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και η ΑΕΚ για να πάρει τους παίχτες. Και μετά είχαμε.
2: Εγώ θυμάμαι τον ΠΑΟΚ πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, που είχε τάσει κοντά στο να τον πάρει. Όπως και να έχει, δεν θα τον πάρει κάποιος άλλος. Αυτό είναι δεδομένο. Έχει κλείσει αυτή η ιστορία. Όπως είχε κλείσει και για τον νεαρό τον Αποστολάκη. Και γι' αυτό δεν νομίζω ότι θα έχουμε.

0: κάποια επισημοποίηση.
1: Εκεί οι πληροφορίες σου τι λένε για τον Αποστολάκη?
0: Ότι θα μείνει μέχρι το τέλος της σεζόν στον
1: Όφη, κανονικά. Και θα ενταχθεί μετά στον Ολυμπιακό.
0: Και το καλοκαίρι να είμαστε καλά. Ναι, που έρχεται, θα έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί στην ομάδα. Στο πακέτο αυτό όλο είναι και ο Αθανασίου, που εφόσον και ο ίδιος το συμφωνήσει, θα μείνει και ένα ακόμα χρόνο δανεικό στον Όφη, μέχρι δηλαδή το καλοκαίρι του 28. Νομίζω ότι είναι ένα αντίλπο
1: και ένα σημαντικό ποσό, Γιώργο, και ένα σημαντικό ποσό νομίζω για τον Όφη. Δηλαδή λένε γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ, δεν ξέρω οι δικές σου πληροφορίες.
0: Κάπου εκεί νομίζω ότι είναι τα ποσά, αλλά επειδή δεν έχουν βγει επισήμως.
1: Και να πω κάτι, Γιώργο, που μου το επιβεβαίωσαν από τον Όφη πριν από λίγη ώρα, ότι ο Όφη δεν πούλησε στον Ολυμπιακό το 50% των δικαιωμάτων του ΝΟΥΣ, γιατί είχε πληρώσει μετά το 50%, είχε πληρώσει και είχε πάρει και το 40%, δηλαδή ο Αργεντίνος Τζούνιος, όταν ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις Όφη και Ολυμπιακού, είχε μόλις 10% ποσοστό μεταπόληση του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή τα χρήματα που παίρνει ο Όφη αφορούν κυρίως τον Όφη. Νομίζω το 10% είναι πολύ μικρότερο ποσοστό από το 50%.
0: Ένα πολύ μικρό ποσό. Νομίζω ότι αυτό που λέγαμε, Στέλιο μου, όλοι είναι χαρούμενοι. Ναι. Και όλοι πρέπει να είναι χαρούμενοι από αυτό το deal. Καλό θα βγάλει σε όλους. Το καταλαβαίνουμε και για τον Νούς και για τον Αποστολάκη. Το να έρχονται στον Ολυμπιακό είναι μια αναβάθμιση. Νομίζω και είναι και καλό για τον Όφη να δείχνει ότι φέρνει πολύ καλούς παίχτες και βγάζει πολύ καλούς παίχτες και εξελίσσεται όλη αυτή η διαδικασία. Να δούμε πώς θα κυλήσει τα πράγματα.
1: Απλά νομίζω ότι ο κόσμος εδώ αντέδρασε πάρα πολύ χθες για το timing αυτής της μετακίνησης.
0: Τώρα αυτά τα καταλαβαίνουμε πώς γίνονται, ρε παιδιά, πολλές φορές. Μα γι' αυτό ακριβώς και ο Όφη επέμενε σε πολύ μεγάλο βαθμό να μην φύγουν τώρα οι παίχτες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γι' αυτό θέλω ότι είμαι όλοι ευχαριστημένοι και νομίζω και ο κόσμος πρέπει να είναι ευχαριστημένος, γιατί δεν έφυγε τώρα ο Νους. Θα μου πεις, δεν μας ανήκει. Ωραία, και τι έγινε. Με τον Όφη θα παίξει τώρα. Και ο Νους και ο Αποστολάκης τη χρονιά θα έχει όλο το χρόνο Όφη. Το Γενάρη, για παράδειγμα, να βρει τον αντικαταστάτη του Αργεντίνου και το επόμενο καλοκαίρι να βρει τη διάδοχη κατάσταση του Αποστολάκη, εφόσον φύγει και έτσι κανονικά στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι γι' αυτό θέλω ότι είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και πρέπει να είναι όλοι ευχαριστημένοι από αυτό το deal το συνολικό που έγινε.
1: Ναι. Γιατί πλέον οι ομάδες είναι ανώνυμες εταιρείες, πάντα κοιτάζουν, έχει επενδύσει αρκετά.
0: Να σου πω κάτι, Στέλιο μου, εγώ το καταλαβαίνω. Και ο Ολυμπιακός, έφυγε ο Τζολάκης, έφυγε ο Μουζακίτης, πήγαν στην Premier League. Τι θα πει, γιατί πάτε στην Premier League?
1: Όχι.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι για τον οπαδό η ομάδα του είναι πάνω απ' όλα. Για τον οπαδό του όσοι είναι μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου. Για τον οπαδό του Ολυμπιακού το ίδιο. Για τον οπαδό τη Arsenal το ίδιο. Αλλά υπάρχουν και κάποια στάνταρ που, όπως και να το κάνουμε, πρέπει να τα καταλαβαίνουμε. Τι να πει, εγώ δεν σου λέω για του Όφη του παίχτε. Τι να πει ο Ολυμπιακός στο Τζολάκι, μη φύγει να πα στο κολυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου? Είναι δυνατόν? Μπορεί κάποιο να τον κόψει, να του κόψει αυτό το δρόμο? Ή τώρα φεύγοντας από τον Όφη και πηγαίνοντας στον Ολυμπιακό, είναι μια αναβάθμιση. Το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι, για τον ποδοσφαιριστή που παίζει στον Όφη να πάει στον Ολυμπιακό. Όπως είναι μια αναβάθμιση από τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού να πάει στο εξωτερικό.
1: Και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, έτσι, από το περιβάλλον του Νούς, ήθελε πάρα πολύ αυτή τη μεταγραφή ο Νούς. Ωραία, Γιώργο, πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα αφήνω να πάω σε τίτλους ειδήσεων.
1: Καλό απόγευμα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε αμέσως σε τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο, την Εύα Μαστρογιαννά, και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο κέντρο του Ηρακλείου βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπου συνομίλησε με κατοίκους, εργαζόμενους και επαγγελματίες. Στις 7.30 στην πλατεία Ελευθερίας θα πραγματοποιηθεί κεντρική εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται η Κρήτη για αύριο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής

0: Της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ολόκληρο το νησί βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4 που χαρακτηρίζεται ως πολύ υψηλή. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε στους κριτικούς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη με αφορμή την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε τις βασικές πολιτικές του προτεραιότητες, ενώ εξαπέλυσε παράλληλα σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γρήγορα οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης στην πλώρα του Δήμου Γόρτινας. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ αποαέρωσε επιχείρηση και πυροσβεστικό ελικόπτερο με ρήψεις νερού. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την οριστικοποίηση των αιτήσεων διόρθωσης που έχουν ήδη υποβληθεί στο κτηματολόγιο για τις περιοχές του Ηρακλείου και των Χανίων. Καθησυχαστικός για την κατάσταση στην Κρήτη σε σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας του ΙΤΕ Γιάννης Βόντας. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, εκτίμησε ότι η εικόνα στο νησί δεν προκαλεί ανησυχία. Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης διασταυρώνουν τα ξύφη τους με επίκεντρο την οικονομία και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αμύωτες παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη με νέες αφίξεις να καταγράφονται στο νησί. Το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο κρίσιμη συνάντηση του Υπουργείου Μετανάστευσης την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Πήγαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μανώλης Προνάκης. Καλή βάρδια στο φίλο του Μανώλη και να κάνω και μια διόρθωση. Στους τίτλους ειδήσεων ήταν τελικά η Σοφία Λιόντου. Και πάμε στις ευρωπαϊκές λίστες, ξεκινώντας από τον Όφη. Ανακοινώθηκαν χθες αργά το βράδυ, η προθεσμία έλυγε περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, οι ευρωπαϊκές λίστες και του Όφη και των άλλων ελληνικών ομάδων που συνεχίζουν στην Ευρώπη. Να πω για τον Όφη ότι είναι ο νους κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα, καθώς μετά από ένα μπαράζ διαπραγματεύσεων και την επιμονή τουλάχιστον του Μιχάλη Μπούση, έμεινε στην ομάδα μέχρι τον ερχόμενο Ιανουάριο ο Διαγωνούς. Οπότε στην λίστα, στην πρώτη λίστα του Όφη βρίσκονται, τη βασική λίστα δηλαδή, η άλλη είναι με, η λίστα Β είναι με νεαρούς ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες. Στην

πρώτη λίστα βρίσκονται ο Ηλίλο Κατσίκας Χριστογιώργος, οι τρεις θερματοφύλακες, Κρίσμανης Αθανασίου Κοστούλας Καραχάλιος Κανελόπουλος Ισέκα, Αϊτόρ Φούντας Ανδρούτσος Πούγκουρας, Σιέλης Γκονζάλεθ, Νους Κόντρο, Αποστολάκης Ντίκμαν, Ρωμάνο Μπουχαλάκης Νικολάου και Θεοδοσουλάκης. Εκτός έμεινε ο Μαρινάκης, δηλαδή σε σχέση με το προηγούμενο ευρωπαϊκό γύρο, νέο πρόσωπο είναι ο Κόντρο, ο σεντερφόρ που αποκτήθηκε ο Βόσνιος από την Φερεντσβάρος. Ανακοινώθηκαν, όπως είπαμε, και οι λίστες των άλλων ελληνικών ομάδων που παίζουν στην Ευρώπη. Για την ΑΕΚ να πούμε ότι στην ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης, η οποία ανακοινώθηκε, είναι τερματοφύλακες Στρακώσα Μπρινιόλι, στην άμυνα Ρότα Μουκουντή Ρέλβας Βίντα Γεωργίβ Πίλιος, η μέση Μάνταλος Μαρίν Γκατσίνοβιτς Καϊρίνεν Καλοσκάμις Μάγερ Αριάνκα, νέο πρόσωπο, και στην επίθεση Κουτέσα Κοϊτά Γιώβιτς Ζίνι Βάρκα και Ζούμπκοφ. Αυτή είναι η λίστα της ΑΕΚ για την Ευρώπη, για τα παιχνίδια που θα δώσει στην League Phase του Champions League η Ένωση. Και εκτός να πούμε ποιοι έμειναν για την ΑΕΚ στα, για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, εκτός, αυτοί, μάλλον αυτές ήταν οι προβλέψεις για τη λίστα. Να πω ποια είναι, να κάνω τη διόρθωση, γιατί ανέφερε και τον Κουτέσα που ίσως θα πάει στη Σερβέτ. Τερματοφύλακες Στρακώσα Μπρινιόλι Μπαλαμώτης, στην άμυνα Ρότα Μουκουντή Ρέλβας Βίντα Χριστακόπουλος Πίλιος Λυκογιάννης, στη μεσαία γραμμή Μάνταλος Μαρίν Γκατσίνοβιτς Κάιρνεν Μάγερ Αριάνκα και Βιτάλης, και στην επίθεση Κοϊτά Γιώβιτς Ζίνι Βάρκα και Ζούμπκοφ. Αυτή είναι στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, και εκτός έμειναν η Γεωργίεφ, Καλοσκάμις και Αλεξίου. Να πάμε και στο Europa League, στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια της League Phase των Ερυθρόλευκων. Ποιοι παίκτες επιλέχθηκαν για τα παιχνίδια που θα δώσει ο Ολυμπιακός? Μέσα είναι και τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, ο Πουέρτα και ο Μπέγλι. Εκτός έμειναν Πόποβιτς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον. Είναι δύο τερματοφύλακες, ο Ορτέγκα και ο Στουρνάρας. Είναι η αμυντική Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πυρόλα, Κάρμο, Ρέτσος, Πέντερσεν, Μπρούνο και Τικνιζιάν. Η μέση Πουέρτα, Μπέιλι, Φορτούνι, Σα, Μαρτίνς, Φρόιλερ, Τσικίνιο και Έσε, και η επιθετική Ελκαμπή, Γκονζάλες και Ζώτα. Και να πάμε και στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Εκεί έμεινε εκτός ο Τσιριβέγια από την ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού, και ο Τσάβες, καθώς και η Τσέριν και Τουμπά που έφυγαν. Σε αυτή βρίσκονται η Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιασεν, Κυριακόπουλος, Ντεφράι, Φαντρόκελεν, Κάτρης, Πάλμερ Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Κάγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάνγκουσιτς, Αντίνο, Πελίστρη, Κυριόπουλος, Λιβάη, Ντέσσερς, Τετέι, Ράστοντερ και Νεμπής. Αυτά είναι τα ονόματα που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Να θυμίσω βέβαια, ξεκινώντας από τον Όφι, έτσι την σειρά των παιχνιδιών που θα δώσει η κριτική ομάδα
στο Europa League, στη League Phase του Europa League. Κρητική ομάδα η οποία θα ξεκινήσει τα παιχνίδια με αντίπαλο την Hoffenheim. Παιχνίδι που θα γίνει 17 Σεπτεμβρίου 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο Στάδιο.

Εύωμαι αγωνιστική Στουρμ Γκρατς Όφη 21 Ιανουαρίου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ και 8η αγωνιστική Όφη Λεχ Πόζναν 28 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ. Είναι τα παιχνίδια που θα δώσει ο Όφη στη League Phase του Europa League. Και βέβαια να πούμε για το πρόγραμμα για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Η ΑΕΚ ξεκινά πολύ κοντά χρονικά, σε 5 μέρες από σήμερα, στις 8 Σεπτεμβρίου, υποδεχόμενη την Αυστριακή ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. 8 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι. Δεύτερη αγωνιστική Σαχτάρ ΑΕΚ 14 Οκτωβρίου 10 το βράδυ. Τρίτη αγωνιστική Manchester City ΑΕΚ 20 Οκτωβρίου 10 το βράδυ. Τέταρτη αγωνιστική ΑΕΚ Real. Έχει μαζεμένα τα πολύ δυνατά αυτά παιχνίδια η ΑΕΚ. Το παιχνίδι με τη Real θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφια 4 Νοεμβρίου 8 παρατέταρτο το βράδυ. Πέμπτη αγωνιστική Κόμο ΑΕΚ 24 Νοεμβρίου 10 το βράδυ. Έκτη αγωνιστική ΑΕΚ Γαλατά Σαράι 8 Δεκεμβρίου στις 10 το βράδυ. Έβδομη αγωνιστική ΑΕΚ Ρώμα 19 Ιανουαρίου 10 το βράδυ. Και τελευταία αγωνιστική Ντόρτμουντ ΑΕΚ 27 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ. Τώρα πάμε και στα παιχνίδια που θα δώσει ο Ολυμπιακός στη League Phase. Πρώτη αγωνιστική Ολυμπιακός για Αγγελόνια 16 Σεπτεμβρίου στις 10 το βράδυ. Δεύτερη αγωνιστική Μαρσέιγ Ολυμπιακός 15 Οκτωβρίου 10 το βράδυ. Τρίτη αγωνιστική Ολυμπιακός Σπάρτα Πράγας 22 Οκτωβρίου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Τέταρτη αγωνιστική Ρέν Ολυμπιακός 5 Νοεμβρίου 10 το βράδυ. Όπως και ο Όφη, έτσι και ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Ρέν εκτός έδρας. Πέμπτη αγωνιστική Ολυμπιακός Μίλαν 26 Νοεμβρίου στο Καραϊσκάκι 8 παρατέταρτο το βράδυ. Έκτη αγωνιστική Τσέλια Ολυμπιακός 10 Δεκεμβρίου 8 παρατέταρτο το βράδυ. Έβδομη αγωνιστική Ολυμπιακός Χόφενχάιμ. Έχουμε δύο κοινούς αντιπάλους για Όφη και Ολυμπιακό. 21 Ιανουαρίου θα γίνει το παιχνίδι με τους Γερμανούς το 2027 στις 10 το βράδυ. Και τελευταίο παιχνίδι το Ρένσε Ολυμπιακός 28 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ. Και στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα δώσει 6 παιχνίδια σε αντίθεση με τις άλλες ελληνικές ομάδες που θα παίξουν 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια στην League Phase. Να πάμε και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια στις 15 Οκτωβρίου με αντίπαλο την Μπόρατς από τη Βοσνία, 8 παρατέταρτο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο, ξεκινά από την έδρα του. Θα παίξει εκτός έδρας με την Καϊράτα Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου, 5.30 το απόγευμα αυτό το παιχνίδι. Τρίτη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ Σόφια, στην οποία απέκλεισε ο Όφη 5 Νοεμβρίου 10 το βράδυ. Τέταρτη αγωνιστική Νόρτζελαντ Παναθηναϊκός 26 Νοεμβρίου 10 το βράδυ. Πέμπτη αγωνιστική Φράιμπουργκ Παναθηναϊκός 10 Δεκεμβρίου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Και τελευταίο παιχνίδι, δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, με την Brighton, 6η αγωνιστική στο Ολυμπιακό Στάδιο 17 Δεκεμβρίου στις 10 το βράδυ.

Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: σε πω μωρό μου. Τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Λοιπόν, πάμε και στο Κύπελλο Ελλάδος, στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν για την πρώτη αγωνιστική της League Phase, ξεκινώντας βέβαια από την νίκη της ΑΕΚ στην Καβάλα, στην Χρυσούπολη. Νίκησε με 2-0 τον Έστω Χρυσούπολης, χάρη στα γκολ που πέτυχαν ο Ζήνης στο 10ο λεπτό και ο Γεωργίου στο 23ο λεπτό. Με μια διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με αυτή που παρέταξε ο Μάρκο Νίκολης στο παιχνίδι με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, είχε πολλές ευκαιρίες και κατάφερε να φτάσει άνετα στην νίκη. Βέβαια να πούμε ότι στο θεσμό του κυπέλου, έτσι όπως λειτουργεί πλέον με τη League Phase, μετράει πάρα πολύ διαφορά τερμάτων. Έχει έρθει με 2 με τον Έστω Χρυσούπολης, ο οποίος είναι και ο επόμενος αντίπαλος του Όφη την ερχόμενη εβδομάδα στην διοργάνωση. Πιο ευρεία ήταν η νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός στη Λάρισα χθες βράδυ, επικρατώντας τη ΑΕΛ με 4-0. Η ΑΕΛ, η οποία προσπάθησε κυρίως το πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 34 με τον Μεξικάνο τον Γκονζάλης μετά από μια εξαιρετική σέντρα του Κώστα Φορτούνη. Το Ολυμπιακός, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε δυνατά και ο Γκουστάβο Σά στο 49 έκανε το 2-0. Ακολούθησε τρίτο γκολ με σούτ του Ονιεμαέτσι στο 54 και το 4-0 ήρθε στο 66 με τον και ο Μελίσσα σε προσπάθεια του Ρόκα βρήκε την μπάλα, κόντραρε στον Ρόκα και κατέληξε στα δίχτυα για το 4-0 για τον Ολυμπιακό. Σημαντική νίκη σε ένα πιο αφύρωπο παιχνίδι πήρε ο Ατρόμητος, ο οποίος κέρδισε εκτός έδρας τον Πανσεραϊκό με 1-0 σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Τσιλούλης το 80 ήταν αυτός που έδωσε μια πολύτιμη νίκη στον Ατρόμητο μέσα στις Σέρες. Και είχαμε χθες αργά το βράδυ το παιχνίδι του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ με τον Όφη που δεν έχει νικητή, και η πρώτη αγωνιστική της League Phase είναι να γίνει σήμερα η τελευταία αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ Βόλου, παιχνίδι που θα γίνει απόψε στις 9 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα μεταδοθεί και αυτό τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky και θα πέσει η αυλαία. Μέχρι τώρα, με βάση τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν, δεν έγιναν όλα τα παιχνίδια και τα 8, έγιναν τα 7 παιχνίδια. Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Ατρόμητος έχουν 3 βαθμούς. Καλαμάτα, Κηφισιά, Μαρκό, Βόλος, Όφη και ΠΑΟΚ. Ο Όφη είναι στην 8η θέση, έχουν από 1 βαθμό και χωρίς βαθμούς Παναθηναϊκός που δεν έχει παίξει ακόμα, Άρης, Λεβαδιακός, Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός, Νέστος Χρυσούπολης και ΑΕΛ είναι οι ομάδες που δεν έχουν πάρει μέχρι στιγμής βαθμό. Να πάμε και στην Super League, γιατί έχουμε την τρίτη αγωνιστική Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα με τον Όφη να υποδέχεται την Κηφισιά και να δούμε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής. Στο παιχνίδι του Όφη με την Κηφισιά ορίστηκε διαιτητής ο Φώτης Νταούλας του Συνδέσμου Αττικής, 35 χρονών ο κύριος Νταούλας, ο οποίος νομίζω δεν έχει ξαναπαίξει τον Όφη, γιατί είναι από τα νέα πρόσωπα στον πίνακα διαιτητών της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Από ό,τι βλέπω δεν έχει παίξει κάποιο παιχνίδι του Όφη, έστω και στο κύπελο. Σφυρίζει για πρώτη φορά την ομάδα του Ηρακλείου. Πάντως, έτσι κοιτάζοντας τα παιχνίδια που έχει παίξει στις χαμηλότερες κατηγορίες, η ομάδα που έχει σφυρίξει περισσότερες φορές είναι η ομάδα των Χανίων, 11 παιχνίδια των Χανίων, και στη λίστα υπάρχουν και 3 παιχνίδια του Εργοτέλη που είχε σφυρίξει ο κύριος Νταούλας. Το τελευταίο ήταν το 22, όταν ο Εργοτέλης έπαιξε ουσιαστικά για τελευταία φορά σε εθνική κατηγορία. Είχε παίξει το παιχνίδι Λεβαδιακός Εργοτέλης 1-0. Να πάμε και στους διαιτητές που θα διευθύνουν τα υπόλοιπα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Υπάρχει το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, στο οποίο ορίστηκε Γερμανός διαιτητής, καλός διαιτητής, ο Τζβάιερ θα διευθύνει αυτό το παιχνίδι. Σάββατο έχουμε 2 αναμετρήσεις. Στις 7 το απόγευμα Βόλος Ολυμπιακός, διαιτητής Τζίλος από τη Λάρισα, και 9 το βράδυ το Σάββατο το ντέρμπι ΑΕΚ Άρης με διαιτητή τον κύριο Τσακαλίδη από τη Χαλκιδική. Την Κυριακή στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, πρώτος Κουκούλας Λέσβους αυτό το παιχνίδι διαιτητής, με πρώτο βοηθό τον Μάτσα από το σύνδεσμο Ηρακλείου. Είπαμε Κυριακή 7.30 στο Παγκρίτη ο Ντάουλας Δυτικής Αττικής διαιτητής, το Βάρινο Βεργέτης από την Αρκαδία. Κυριακή 8 το βράδυ Λεβαδιακός Πανετολικός διαιτητής Κατσικογιάννης Υπήρου. Το ντέρμπι Κυριακή 9.30 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ διαιτητής ο Γερμανός Τζβάιερ. Και τη Δευτέρα θα κλείσει η τρίτη αγωνιστική με την αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6 το απόγευμα, διαιτητής κύριος κατοίκος του Συνδέσμου Αθηνών. Αυτοί είναι οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Θα πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε στο τελευταίο μέρος.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρίτης 2,20 € το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Να πω κάτι που έχει να κάνει με τα τμήματα υποδομής του ΟΦΗ και συγκεκριμένα την ΚΑΠΑ 19 της κριτικής ομάδας. Όπως ανακοινώθηκε, πλέον όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας κάτω των 19 του ΟΦΗ στο σχετικό πρωτάθλημα της Super League θα μεταδίδονται τηλεοπτικά μέσω live streaming από το επίσημο κανάλι της ΠΑΕ ΟΦΗ στο YouTube. Η νέα αυτή δυνατότητα φέρνει την ΚΑΠΑ 19 ακόμη πιο κοντά στον κόσμο του ΟΦΗ, ειδικά σε όσους μένουν εκτός Κρήτης, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να παρακολουθούν την αγωνιστική πορεία του μεγαλύτερου ηλικιακά τμήματος της Elite Ακαδημίας του ΟΦΗ και αφετέρου εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια εξέλιξης και αναβάθμισης των τμήματων υποδομής. Η αρχή θα γίνει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί με την αναμέτρηση της ΚΑΠΑ 19 του ΟΦΗ με την ΚΑΠΑ 19 της Κηφισιάς για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League σε απευθείας μετάδοση από το Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο.

Λοιπόν, πάμε και στο τοπικό ποδόσφαιρο, στα πολλά φιλικά προετοιμασίας που έγιναν χθες στα γήπεδα του Ηρακλείου, στο πιο σημαντικό φιλικό που διεξήχθη στο Ατσαλένιο, που ακέρδισε τον αθλητικό όμιλο την Πακίου με 1-0 και μάλιστα τον γκολ πέτυχε ο Μανώλης Ροβίθης, ο οποίος επέστρεψε με τον καλύτερο τρόπο στον ΠΟΑ μετά από ένα διάστημα περίπου 6 μηνών στην Νεάπολη. Ήταν αυτός που πέτυχε το μοναδικό γκολ. Ο ΠΟΑ έχει δείξει μέχρι τώρα στα φιλικά ότι θα είναι μια ομάδα που θα έχει σίγουρα πάρα πολύ καλή αμυντική λειτουργία, και από εκεί και πέρα και στην επίθεση η παρουσία του Ροβίθη έτσι δίνει μεγαλύτερη δυναμική. Να αναφερθούμε και στα αποτελέσματα των φιλικών που έγιναν χθες. Πάρα πολλά φιλικά στα γήπεδα του Ηρακλείου είχαμε χθες. Συνοπτικά λοιπόν τα αποτελέσματα των χθεσινών αναμετρήσεων. Μινωική Αστέρας Μυρτιάς 3-0, Νέος Ηρόδοτος Μαραθώνας επίσης 3-0, Κουνάβιο ΦΑΜ 2-2, Αγία Βαρβάρα Ζαρός 1-0, ΠΟΗ Δειλινά, το παιχνίδι αυτό αναβλήθηκε τελικά, δεν έγινε. Λίντο Ατρόμητος Επισκοπής 7-1, ΑΕΚΑ Τσαμπά Αετός Ανογίων 2-2, Κόρακα Σασίμι 5-0, Εργοτέλης Β' Άγιος Ιωάννης 5-5, Θρίαμβος Ανάληψης Ποσειδώνας 2-4, ΠΟΑ Β' Τίλισσος 0-1 και

0: Ρήπα, Ηρακλή Νηπιδητού, 5-2. Αυτά ήταν τα φιλικά που έγιναν χθες στα γήπεδα του Ηρακλείου. Στον Ηρόδο το έχουμε εκλογές σε 18 μέρες από σήμερα. Η απερχόμενη διοίκηση προκήρυξε εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα Μπαξεβάνη στο γήπεδο της Νέας Αλικανασού, και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την απερχόμενη διοίκηση για την κατάθεση υποψηφιότητων. Αναφέρει λοιπόν η ανακοίνωση ότι λόγω της παραίτησης του Προέδρου αλλά και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νέου Ηρόδοτου, με βάση το καταστατικό του σωματείου μας αλλά και σύμφωνα με την αθλητική νομοθεσία, προκυρήσονται εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Οι ενδιαφερόμενοι, η ημερομηνία των εκλογών είναι τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο γήπεδο του Ηροδότου συνέθουσα Παξεβάνη, και καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη νέα διοίκηση να επικοινωνήσουν με την απερχόμενη διοίκηση για να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ώστε να καταρτιστεί το νέο ψηφοδέλτιο. Ο Ηρόδοτος, ο οποίος ανέβηκε στην Α1 κατηγορία, ο νέος Ηρόδοτος, και θα πρέπει σύντομα να στελεχωθεί μια πολύ δυνατή διοίκηση, γιατί κακά τα ψέματα η θέση του Ηρόδοτου δεν είναι στις μικρές κατηγορίες. Είχαμε και μια πολύ δυσάρεστη είδηση, γιατί έφυγε από τη ζωή ένας παράγοντας που έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά του, είναι συνώνυμο του Ράφκου, ο Γιώργος Μαγκουσάκης, και υπάρχει μια ανακοίνωση από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, η οποία αναφέρει τη βαθιά θλίψη. Πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Γιώργου Μαγκουσάκη επί 4 και πλέον δεκαετής Προέδρου του Σωματείου Ράφκου Αγίου Μύρωνα. Ο Γιώργος Μαγκουσάκης ήταν ένας παράγοντας συνώνυμο της αγάπης για το τοπικό ποδόσφαιρο και της ομάδας του τόπου του, ένας από τους μεγαλύτερους εκφραστές μιας σπουδαίας γενιάς ανθρώπων που πολλές δεκαετίες πρόσφερε στο ποδόσφαιρο. Μια τεράστια και ιστορική μορφή για τα γήπεδα του Ηρακλείου. Προσφορά στο Σωματείο του Αγίου Μύρωνα, στην τοπική κοινωνία και στην νεολαία της περιοχής είναι ανεκτίμητη. Ο Γιώργος Μαγκουσάκης έγραψε τη δική του ιστορία στο το ποδόσφαιρο του Ηρακλείου, και η έψη δεν πρόκειται, καθώς και το τοπικό ποδόσφαιρο, να το ξεχάσουν ποτέ. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Νίκος Τζόζογλου, και το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζουν τα θερμά του συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Η νεκρόσιμος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα σε λίγη ώρα, στις 5.30 το απόγευμα, στον Άγιο Μύρωνα. Θέρμα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαγκουσάκη. Τον γνώρισα στο ξεκίνημα της δημοσιογραφικής μου διαδρομής, και πραγματικά νομίζω ότι είναι και λίγα αυτά τα λόγια της ανακοίνωσης της ΕΨΗ για την προσφορά, τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του Γιώργου Μαγκουσάκη. Επίσης, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου αποφάσισε ως ελάχιστο φόρο τιμή στη μνήμη του Γιώργου Μαγκουσάκη να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη των αγώνων στην πρεμιέρα του τοπικού πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας Ηρακλείου, το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου.
1: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω, ανήκω σε...

Πριν πάμε στον διεθνή χώρο, να πω ότι η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ των Ανδρών μετρά αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας εν ώψη των υποχρεώσεων που έχει σε Ελλάδα και Ευρώπη, γιατί ο ΟΦΗ εξασφάλισε την παρουσία του Challenge Cup, έγινε και η κλήρωση με την γερμανική ομάδα. Η προετοιμασία του ΟΦΗ θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες, στις 6 Σεπτεμβρίου. Η ομάδα θα συγκεντρωθεί στην Αθήνα και από εκεί θα αναχωρήσει για το Αίγιο σε αθλητικό κέντρο, όπου θα παραμείνει πάνω από ένα μήνα. Δηλαδή από τις 7 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η προετοιμασία της ομάδας βόλεϊ ανδρών του ΟΦΗ εν ώψη Volley League των άλλων εγχώριων διοργανώσεων και του Challenge Cup, και σε αυτό το διάστημα θα δώσει και δυνατά φιλικά παιχνίδια και στην Πελοπόννησο και στην Αθήνα. Σίγουρα θα είναι μια δαπανηρή προετοιμασία για τον ΟΦΗ, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι η ομάδα θα μείνει περίπου 34 μέρες στο Αίγιο, στο αθλητικό κέντρο, για να προετοιμαστεί απερίσπαστη κάτω από τις οδηγίες του Βέλγου τεχνικού, του Φρανκ Ντεπέστελε, για την νέα αγωνιστική περίοδο. Επίσης, να πούμε κάτι άλλο που έχει να κάνει με το βόλεϊ. Η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη της Volley League στα Σπάτα, στο κτήμα Νασουτζικ, στις 8 το βράδυ, και εκεί ο ΟΦΗ θα εκπροσωπηθεί και από τον πρόεδρο του Αριστέχνη, τον κύριο Δαντάλη, και από τον προπονητή του, και φαντάζομαι και από κάποιον παίχτη της ομάδας. Να πάμε τώρα στον διεθνή χώρο, εκεί όπου υπάρχουν αρκετές ειδήσεις που έχουν να κάνουν και με Έλληνες ποδοσφαιριστές, ενώ φαινόταν ότι ο Ντίνος Μαυροπάνος θα

έπαιρνε μεταγραφή για την Brighton. Τελικά δεν θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Συνεχίζει στην West Ham ο Ντίνος Μαυροπάνος και μάλιστα έχει ξεκινήσει πολύ καλά το φετινό πρωτάθλημα της Championship. Ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο Χανιώτης θερματοφύλακας του Ολυμπιακού, έχει κάνει ιδανικό ξεκίνημα με τη Χαλ, την νεοφώτιστη Χαλ, στην Premier League. Η ομάδα έχει κάνει ήδη δύο μεγάλες νίκες. Κέρδισε τη Manchester City εντός έδρα, τη Manchester United εντός έδρας με 2-0, με κορυφαίο τον Τζολάκη. Και στη συνέχεια πάλι με τον Τζολάκη να κάνει εξαιρετικές αποκρούσεις, νίκησε εκτός έδρας στην Coventry με 1-0. Αυτές οι φοβερές εμφανίσεις του Τζολάκη ήδη τον φέρνουν κοντά σε μια σημαντική προσωπική διάκριση. Βρίσκεται στη λίστα των 8 ποδοσφαιριστών που διεκδικούν τον τίτλο του καλύτερου ποδοσφαιριστή της Premier League τον μήνα Αύγουστο. Οι υπόλοιποι είναι ο Μπρούνο Φερνάντες, ο Τσερκί, ο Καλαφιόρη, ο Ζωάο Πέδρο, ο Μαμαντού Σανκαρέ και ο Ιωάν Ουίσα. Αυτοί είναι οι 8 υποψήφοι για τον τίτλο ποδοσφαιριστή του μήνα στην Premier League. Ο Χρήστος Τζόλης παραχώρησε μια συνέντευξη απαντώντας σε ερωτήσεις φιλάθλων της Arsenal και ρωτήθηκε για διάφορα πράγματα. Ρωτήθηκε πότε κατάλαβε ότι έχει το επίπεδο για να παίξει επαγγελματικά. Είπε, είναι μια ωραία ερώτηση αυτή, νομίζω ότι περίπου στα 12 ή 13 μου χρόνια κατάλαβα ότι ήμουν αρκετά καλός για την ηλικία μου. Σκόραρα πολλά γκολ στην Ελλάδα. Προφανώς τότε ο στόχος μου ήταν να αγωνιστώ στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτό συνέβη σε μικρή ηλικία, στα 18 όταν έκανα τον ντεμπούτο μου. Οπότε πάνω κάτω στα 13 ή στα 14 ήξερα ότι μπορούσα να γίνω ποδοσφαιριστής επίπεδου πρώτης ομάδας, επαγγελματικής ομάδας. Είπε ο Τζόλης, ρωτήθηκε για τη μεταγραφή του στην Arsenal, την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Είπε ο Τζόλης, είναι πραγματικά απίστευτο συνέστημα να υπογράφω με την Arsenal, ειδικά αφού η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League την περασμένη σεζόν. Αμέσως ένιωσα σαν στο σπίτι μου. Βλέπω ότι εδώ υπάρχει πολύ καλή ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια. Για την πιο απρόσμενη φιλία στην Arsenal, είπε ο Kai Havertz και ο Βίκτορ Γιόκερες. Είναι πολύ δεμένοι, κάτι που χαίρομαι που βλέπω, καθώς παίζουν στην ίδια θέση. Δεν περίμενα να είναι τόσο δεμένοι όταν υπέγραψα εδώ. Ρωτήθηκε για το ποιο συμπαίκτης του θα επιβίωνε σε ένα απομονωμένο νησί. Είναι δύσκολο να πω, είπε, γιατί είμαι ένα μήνα ακόμη και δεν γνωρίζω ακόμη τις ικανότητες των συμπαικτών μου. Αλλά θα διάλεγα κάποιον δημιουργικό, ίσως θα διάλεγα τον Μάρτιν Όντεγκαρντ, δήλωσε ο Τζόλης.

Λοιπόν, πριν πάμε σε κάποιες άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο, έχουμε και το μεγάλο διεθνές τουρνουά μπάσκετ, Παρασκευή και Κυριακή, με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Φενέρμπαχτσε, Αρμάνι Μιλάνου και Ερυθρού Αστέρα. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα έρθει στο Ηράκλειο για τους αγώνες που θα γίνουν στις 4 και τις 6 του μήνα, χωρίς τον Παπα-Νικολάου λόγω ενός τραυματισμού, και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ο οποίος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ και είναι πολύ πιθανό να πάρει μεταγραφή στην Ένωση. Να θυμίσω ότι το τουρνουά θα ξεκινήσει την Παρασκευή με τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα να αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε σε ένα παιχνίδι που σίγουρα είναι το πιο σημαντικό του τουρνουά, ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει την Παρασκευή, όπως είπαμε, στις 8.30 το βράδυ, αυτή η αναμέτρηση. Νωρίτερα ο άλλος ημιτελικός, Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας, στις 6.30, και έχουμε την Κυριακή πάλι στα δύο ωράκια τους δύο τελικούς, το μικρό τελικό στις 6 το απόγευμα και το μεγάλο τελικό στις 8.30 το βράδυ. Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει εντυπωσιάσει από τα πρώτα του παιχνίδια με την Dortmund, και μάλιστα αυτό που γράφω στο γερμανικό τύπο, ότι είναι πολύ λίγα τα 30 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία δαπάνησε η Dortmund για να αποκτήσει από τη βελγική Genk, και ένα γερμανικό μέσο, το Sports How, τον εντάσσει στη λίστα των νεαρών και ιδιαίτερα ταλαντούχων ποδοσφαιριστών που μπορούν να εντυπωσιάσουν στην Bundesliga και να κάνουν το μεγάλο βήμα προς έναν κορυφαίο ευρωπαϊκό σύλλογο. Μάλιστα τον συγκρίνει με τον Διομαντέ, ο οποίος πέρσι εντυπωσίασε στην Bundesliga με την Λειψία και το φετινό καλοχέρι μεταγράφηκε στη Real Madrid έναντι 125 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Καρέτσας, ο οποίος στο πρόσφατο παιχνίδι για την πρεμιέρα του γερμανικού πρωταθλήματος με το Αμβούργο, έκανε την ασίστ στο πρώτο γκολ και είχε πραγματικά μερικές εντυπωσιακές ενέργειες και κάποια πολύ ωραία σουτ από καθαρά ατυχία. Δεν πέτυχε κάποιο γκολ και μέχρι στιγμής δεν έχει σκοράρει σε κάποιο επίσημο παιχνίδι. Δύο έχει δώσει ούτως ή άλλως η ομάδα του επίσημα, το Super Cup με την Bayern και το παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Αμβούργο. Ο προπονητής της Paris Saint-Germain, σε δηλώσεις που έκανε ο Λουίς Ενρίκε, είπε

ότι η φετινή χρυσή μπάλα θα πρέπει να πάει σε κάποιο παίχτη της ομάδας σου, της Paris Saint-Germain. Να θυμίσουμε ότι η απονομή θα γίνει στις 26 Νοεμβρίου της χρυσής μπάλας στο Λονδίνο. Λοιπόν, με την είδηση αυτή φτάσαμε προς το τέλος της εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Μείνετε ραδιοκρίτη. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. Από μένα και τον τεχνικό μας τον Μανώλη Προνάκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από το Ηράκλειο σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου. Σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη, ο κύριος Ανδρουλάκης έθεσε τις βασικές προτεραιότητες, εξαπολύοντας παράλληλα δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας θα πραγματοποιηθεί κεντρική εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος. Καθησυχαστικός για την εικόνα της Κρήτης σε σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Γιάννης Βόντας μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη. Αμύωτες παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές με νέες αφήξεις να καταγράφονται στο νησί. Το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο κρίσιμης συνάντησης στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή που θα τους απαγγείλει το βαρύ κατηγορό για τη θανάτωση του βρέφους τους θα βρεθούν αύριο τελικά ο 43χρονος και 38χρονη σύντροφός του που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Προχωράει η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης στο λιμάνι της Χερσονήσου, καθώς εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση ύψους 7,17 εκατομμυρίων ευρώ. Στους δρόμους, οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης, διήμερη κινητοποίηση 10 και 11 Σεπτεμβρίου, ζητούν μόνιμες λύσεις για το αυξημένο κόστος λειτουργίας και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Σε ηλικία 92 ετών πέθανε η Gloria Steinem, δημοσιογράφος, συγγραφέας και μία από τις σημαντικότερες μορφές του φεμινιστικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έθριος με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων αναμένεται ο καιρός αύριο Παρασκευή. Προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ενισχυμένοι στα πελάγη φτάνοντας στα 6 με 7 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου ανάλογα με την περιοχή, ενώ η ελάχιστη θα πέσει τη νύχτα στους 17 με 18 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 6.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Τζάμπο! Σου ερχόμαστε!
5: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην Κρήτη μεταφέρει βέτο στο ΠΑΣΟΚ το επίκεντρο των εκδηλώσεων για την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου. Η κινητοποίηση κορυφώνεται στις 7.30 το απόγευμα στο Ηράκλειο με την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Πλατεία Ελευθερίας. Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη έστειλε ισχυρό μήνυμα πολιτικής ανατροπής και νίκης, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα μέτρα που αναμένεται να παρουσιαστούν το βράδυ του Σαββάτου. Ολοκληρώθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης στην είσοδο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Το έργο έχει στόχο τη βελτίωση των συνδικών οδικής ασφάλειας και πρόσβαση στο ΙΤΕ. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο ένα 7χρονο αγόρι μετά το σοβαρό τραυματισμό του στον Άγιο Νικόλαο. Το παιδί φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ημιβυθισμένο αυτοκίνητο που εντοπίστηκε στην παραλία του Αγίου Αντωνίου στη Νεάπολη, καθώς εξετάζεται αν πρόκειται για το ίδιο όχημα που αναζητείται μετά το περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης επί του βορείου οδικού άξονα Κρήτης. Χρηματοδότηση ύψους 205.000 ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης προς το Δήμο Χανίων για την κάλυψη προσωρινών στεγαστικών αναγκών των σχολικών μονάδων στην περιοχή των Περιβολιών. Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για θαλάσσια πάρκα και χωροταξικό. Η κυριαρχία στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς από τα διεθνή κείμενα, αναφέρει μεταξύ άλλων το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα απελευθερωθούν 5 Λιβανέζοι κρατούμενοι. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr. Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιά.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
8: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
9: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
8: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
10: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
9: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε απόψε στο λιμενικό έπειτα από τον εντοπισμό μιας σωρού που βρέθηκε να επιπλέει στα θαλάσσια περιοχή των Γουβών. Το μακάβριο έβριμα εντοπίστηκε στα ανοιχτά μπροστά από γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει επίσημη αναγνώριση ούτε υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού. Από την Κρήτη ξεκινάμε για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Το μήνυμα του Προέδρου του Πασόκ Νικού Ανδρουλάκη στους Κρητικούς μέσω του Ράδιο Κρήτη, με αφορμή τον εορτασμό της επετείου της 3ης Σεπτεμβρίου και την αποψινή συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου. Στη συνέντευξη του, ο κύριος Ανδρουλάκης έθεσε τις βασικές προτεραιότητες, εξαπολύοντας παράλληλα δρυμή επίθεση στην κυβέρνηση. Δεκάδες φάρμακα όλων των κατηγοριών λείπουν σήμερα από την ελληνική αγορά, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη λίστα που δημοσιοποίησε ο ΕΟΦ. Το πρόβλημα διαθεσιμότητας αφορά τόσο στα ιδιωτικά φαρμακεία, όσο και στις νοσοκομιακές μονάδες. Η πολιτική αντιπαράθεση έχει χτυπήσει κόκκινο εν ώψη και της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ανταλλάσσουν πυρά για την οικονομία και την καθημερινότητα. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στο Νεπάλ, πάνω από 1.200 νεκροί από τις πλημμύρες. Η Εθνική Υπηρεσία Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών ανακοίνωσε ότι έχουν ανασυρθεί 1.252 σωροί, ενώ ο συνολικός αριθμός των αγνοωμένων στο Νεπάλ παραμένει στις 4.216. Ικανοποίηση επικρατεί στον Όφη για την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στην πρεμιέρα της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και την παραμονή του νους μέχρι τον Ιανουάριο μετά τη μετεγγραφή του στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν από τον Όφη και τον Γιάννη Αποστολάκη, ο οποίος θα ενταχθεί στον Ολυμπιακό το ερχόμενο καλοκαίρι. Όφη θα βάλει στα ταμεία του από την παραχώρηση των δύο ποδοσφαιριστών περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Έθριος με στη τύπτωση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βορειάδων αναμένεται ο καιρός αύριο Παρασκευή. Προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με

0: Λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στα πελάγη, φτάνοντας στα 6 με 7 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί γύρω στους 20, από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 8.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Κρήτη και παρουσιάζει την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο «Α Παρί του Le Deux». Αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ. Ερμηνεύουν οι ψήφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Πιάνο Χρήστος Ακελαρίδης. Ηράκλειο 3 Σεπτεμβρίου στις 9, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βιτλέμ. Ρέθυμνο 5 Σεπτεμβρίου στις 9, Σπίτι του Πολιτισμού. Χανιά 7 Σεπτεμβρίου στις 8, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Σιτία 9 Σεπτεμβρίου στις 8.30, Πολύκεντρο Δήμου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Και απόψε λέω να μιλήσουμε για κάτι που δεν μπορούμε να αγγίξουμε, αλλά έχει τη δύναμη να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή μας. Τι είναι αυτό? Τα όνειρα. Όχι εκείνα που βλέπουμε όταν κοιμόμαστε φυσικά, αλλά εκείνα που γεννιούνται μέσα στην καρδιά και στο μυαλό μας. Τα όνειρα που μας κάνουν να προχωράμε, να προσπαθούμε, να ελπίζουμε. Γιατί όσο υπάρχουν αυτά, υπάρχει πάντα ένας λόγος να κοιτάζουμε το αύριο με αισιοδοξία. Ας ταξιδέψουμε λοιπόν απόψε στον κόσμο των προσδοκιών, των στόχων, αλλά και της ελπίδας. Καλώς ήρθατε!

Πριν ξεκινήσουμε να σας πω ότι μπορείτε να ακολουθήσετε τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, αναζητήστε μας με το όνομα «Υπάρχουν κάτι μελωδίες». Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger. Τώρα, αν προτιμάτε το Viber, κανένα πρόβλημα, θα σας δώσουμε έναν αριθμό που μπορείτε να μας στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Είναι λοιπόν το τηλέφωνο 6944 94 24 84. Ό,τι θέλετε να μας πείτε για τα όνειρά σας, τις προσδοκίες σας εκεί. Κάθε άνθρωπος θυμάται κάποτε ένα όνειρο που είχε ως παιδί. Ίσως να ήθελε να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, να ταξιδέψει ή να κατακτήσει έναν στόχο που τότε μπορεί να φαινόταν τεράστιος. Τα παιδικά όνειρα έχουν μια ιδιαίτερη καθαρότητα, γιατί δεν γνωρίζουν ακόμη τους περιορισμούς της πραγματικότητας και έχουν μέσα τους αυτή την αθωότητα. Και πολλές φορές εκείνα τα πρώτα όνειρα κρύβουν αυτά τα στοιχεία του ανθρώπου που τελικά γινόμαστε, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.

ενώ να έρθω μου απαγόρευε. Εσύ αγόρευες

Πάντα μπορούμε να κάνουμε όνειρα, οι άνθρωποι, δεν έχει σημασία η ηλικία μας. Χρειαζόμαστε κάτι να περιμένουμε πάντα, κάτι να σχεδιάζουμε και χρειαζόμαστε και κάτι για να ελπίζουμε. Τα όνειρα λοιπόν δίνουν χρώμα στο μέλλον μας, αλλά δίνουν και νόημα στο παρόν μας. Και χωρίς αυτά η καθημερινότητα, η αλήθεια είναι, θα γινόταν πιο βαριά και λίγο πιο μονότονη, έτσι δεν είναι? Ένα όνειρο μπορεί να είναι μικρό, μπορεί να είναι μεγάλο, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να μας δίνει λόγο να συνεχίζουμε.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: και πες με αγάπη.
1: Δυστυχώς πολλές φορές οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τα όνειρά τους, όχι επειδή είναι αδύναμα, αλλά επειδή φοβούνται την αποτυχία. Κακός βέβαια, διότι κάθε σημαντικό επίτευγμα, αν σκεφτείτε, κάποτε ξεκίνησε ως μία ιδέα που έμοιαζε πολύ μακρινή, ίσως και ακατόρθωτη. Χρειάζεται θάρρος λοιπόν να ονειρεύεσαι, αυτό να θυμάστε. Να επιτρέπετε στον εαυτό σας να πιστεύει ότι κάτι καλύτερο είναι εφικτό. Και αυτό το θάρρος χρειαζόμαστε, γιατί είναι συχνά το πρώτο βήμα προς την πραγματοποίηση των ονείρων μας.

0: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
1: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Καθώς τα χρόνια περνούν, τα όνειρά μας μεταλλάσσονται, μεταμορφώνονται. Εκείνα που κάποτε θεωρούσαμε σημαντικά, ίσως να μην έχουν πια την ίδια αξία. Νέες εμπειρίες και νέες ανάγκες δημιουργούν νέους στόχους. Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Η αλλαγή λοιπόν των σχεδίων και των ονείρων δεν σημαίνει καθόλου ότι μπορεί να χάσαμε το δρόμο μας ή δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Το αντίθετο συμβαίνει μάλλον. Εξελισσόμαστε και προσαρμόζουμε.

Μερικές φορές αρκεί μόνο ένας άνθρωπος που πιστεύει σε εμάς για να βρούμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Μπορεί να είναι ένας συνάδελφος, ένας φίλος, ένας γονιός ή ένας σύντροφος. Οι άνθρωποι αυτοί που πιστεύουν σε εμάς και μας το δείχνουν και μας στηρίζουν, ακόμη και όταν εμείς αμφιβάλλουμε, που το κάνουμε και πολύ συχνά αυτό, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι λειτουργούν σαν καθρέφτες και μας δείχνουν τις δυνατότητες που έχουμε και που ίσως δεν βλέπουμε μόνοι μας. Πολλές φορές αυτή η πίστη τους σε εμάς γίνεται η σπίθα που ανάβει ξανά τα όνειρά μας.

Θα σας πω κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάτε. Τα όνειρα σπάνια πραγματοποιούνται αμέσως. Χρειάζονται και αυτά το χρόνο τους, χρειάζονται προσπάθεια αλλά και επιμονή. Υπάρχουν στιγμές που η διαδρομή μπορεί να φαίνεται ατελείωτη και τα αποτελέσματα να μας αγχώνουν γιατί αργούν να φανούν. Εκεί όμως είναι που δοκιμάζεται και η υπομονή μας. Γιατί το όνειρο δεν είναι μόνο ο στόχος, αλλά είναι και η πορεία προς αυτό το στόχο.

Δεν υπάρχει κανένα όνειρο που να πραγματοποιείται χωρίς εμπόδια. Οι αποτυχίες και οι αστοχίες και όλα αυτά τα άσχημα που μπορεί να τύχουν είναι σχεδόν πάντα μέρος της διαδικασίας. Δεν υπάρχει κανένα όνειρο, κανένα στόχος που να μην έχει τις δυσκολίες του. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα εγκαταλείψουμε. Συχνά οι δυσκολίες αυτές μας διδάσκουν όσα χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε πιο σωστά. Η αποτυχία δεν είναι το τέλος ενός ονείρου, είναι συχνά ένα μάθημα που χρειάζεται να πάρουμε στη διαδρομή προς το στόχο.

Η ώρα είναι 8. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το νοδικό χάρτη για την επόμενη αλλαγή αναμένεται να παρουσιάσει λίγη ώρα από την πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 52 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος. Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη έστειλε ισχυρό μήνυμα πολιτικής ανατροπής και νίκης, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα στο λιμενικό σώμα επίτα από τον εντοπισμό μιας σωρού που βρέθηκε να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή των Γουβών στο Ηράκλειο. Το μακάβριο έβριμα εντοπίστηκε στα νυχτά μπροστά από γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει επίσημη αναγνώριση, ούτε υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού. Χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την υλοποίηση παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας στις πυρόπληκτες περιοχές των Σακτουρίων και του Γιαννιού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης. Καθησυχαστικός για την εικόνα της Κρήτης σε σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Γιάννης Βόντας, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Κρήτη. Δέσμη μέτρων για τη διαχείριση του οξύτατου προβλήματος στάθμευσης και την ενθάρρυνση της καθόδου των πολιτών στο κέντρο της πόλης με στόχο την τόνωση της εμπορικής λειτουργίας έχει καταθέσει στο Δήμο Ηρακλείου ο Εμπορικός Σύλλογος. Προχωράει η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου, καθώς εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 7,17 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 9.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ραδιοκρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε ξανά, συνεχίζουμε μέχρι τις 9 με επιλεγμένα τραγούδια. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη Κιωστεράκη. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ecriti.gr.

Όλοι οι άνθρωποι έχουμε όνειρα που έμειναν ανολοκλήρωτα, στόχους που δεν καταφέραμε να πετύχουμε, σχέδια που τελικά δεν προχώρησαν όπως θέλαμε, όπως περιμέναμε. Όμως να θυμάστε πως ακόμη και αυτά έχουν την αξία τους, γιατί μας διαμόρφωσαν, μας δίδαξαν και μας οδήγησαν σε κάποιες άλλες εμπειρίες. Ένα όνειρο που δεν έγινε πραγματικότητα δεν είναι απαραίτητα χαμένο. Ίσως να μας οδήγησε σε κάτι διαφορετικό, αλλά εξίσου σημαντικό.

Πέρα από τους επαγγελματικούς ή τους υλικούς στόχους, υπάρχει και ένα άλλο όνειρο, το οποίο θα έπρεπε να είναι κοινό σε όλους. Ποιο είναι αυτό? Να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να αποκτήσουμε περισσότερη κατανόηση, περισσότερη ηρεμία, καλοσύνη, ευγένεια. Αυτή η μορφή εξέλιξης δεν φαίνεται πάντα προς τα έξω, όμως επηρεάζει βαθιά τη ζωή μας, αλλά και των άλλων ανθρώπων που είναι κοντά μας. Και είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά ταξίδια που μπορούμε να κάνουμε.

Κάθε νέο ενδιαφέρον και κάθε εμπειρία μπορούν να γεννήσουν ένα νέο όνειρο. Η περιέργεια είναι αυτή που κρατά το πνεύμα μας ζωντανό. Όσο συνεχίζουμε να μαθαίνουμε, ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες και νέες δυνατότητες. Η μάθηση λοιπόν, μην ξεχνάτε, δεν έχει ηλικία και πολλές φορές ανοίγει δρόμους που δεν είχαμε ποτέ φανταστεί.

Κάποια όνειρα δεν αφορούν μόνο εμάς. Είναι εκείνα που μοιραζόμαστε με ανθρώπους που αγαπάμε. Ας πούμε ένα όμορφο σπίτι, ένα ταξίδι, μία οικογένεια ή τέλος πάντων ένα κοινό σχέδιο ζωής. Τα κοινά αυτά όνειρα έχουν μία ιδιαίτερη δύναμη γιατί βασίζονται στη συνεργασία και στη συντροφικότητα και όταν πραγματοποιούνται, τότε η χαρά τους πολλαπλασιάζεται.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 92 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φιλ Κρήτης, 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
6: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130 20.

0: 4777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
1: Τζάμπα, σου ερχόμαστε!
2: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Κάθε όνειρό μας έχει στον πυρήνα του την ελπίδα, την πεποίθηση ότι το μέλλον μπορεί να φέρει κάτι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους που όλοι περνάμε, η ελπίδα μας κρατά σε κίνηση. Είναι λοιπόν το αντίδοτο στην παραίτηση και την απογοήτευση. Και όσο υπάρχει ελπίδα, πάντα υπάρχει χώρος για νέα όνειρα.

Μερικές από τις πιο σημαντικές επιθυμίες μας γεννιούνται πολύ αργότερα στη ζωή. Όταν δηλαδή γνωρίζουμε αρκετά καλά τον εαυτό μας, αλλά και τις πραγματικές μας ανάγκες. Δεν υπάρχει σωστή ηλικία για να ξεκινήσουμε κάτι νέο. Υπάρχει μόνο η στιγμή που αποφασίζουμε να το κάνουμε πράξη.

Όταν τώρα ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα, η αλήθεια είναι πως η χαρά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά και για όλα όσα προηγήθηκαν. Για τις δυσκολίες που καταφέραμε και ξεπεράσαμε, τις προσπάθειες που κάναμε, αλλά και την επιμονή που δείξαμε. Κάθε επίτευγμα κρύβει πίσω του μία ολόκληρη ιστορία. Και αυτή η ιστορία είναι συχνά πιο σημαντική και από τον ίδιο το στόχο.

Όσο περνούν τα χρόνια, ίσως αλλάζουν οι στόχοι μας, αλλά δεν πρέπει να χάνουμε ποτέ την ικανότητα να ονειρευόμαστε. Τα όνειρα μας κρατούν δημιουργικούς, αισιόδοξους και ανοιχτούς στις δυνατότητες της ζωής. Είναι λοιπόν μία μικρή υπενθύμηση ότι το μέλλον δεν έχει γραφτεί ακόμη και ότι πάντα υπάρχει χώρος για κάτι νέο να συμβεί.

Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η απόψινή μας συντροφιά. Ταξιδέψαμε στον κόσμο των ονείρων, των στόχων, των προσδοκιών που δίνουν νόημα στις ημέρες μας. Ελπίζω οι σκέψεις αυτές να σας θύμισαν κάποιο δικό σας όνειρο που ίσως περιμένει ακόμη την κατάλληλη στιγμή να το ξαναδείτε και είναι κάπου εκεί σε μια γωνίτσα. Ελπίζω να το ανασύρετε και να το ξανασκεφτείτε, που ξέρετε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και μοιραστήκατε αυτή τη βραδιά μέχρι την επόμενη συνάντησή μας. Να μην σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε, γιατί τα όνειρα είναι ο τρόπος της ψυχής να κοιτάζει μπροστά. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη και σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Μπομπ Μπένετ. Ένα όνειρο γίνεται στόχος όταν γίνονται ενέργειες για την πραγματοποίησή του. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής στέλνει απόψε από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η ομιλία του για τα 52 γενέθλια του ΠΑΣΟΚ στην ιστορική πλατεία Ελευθερίας των Μεγάλων Αγώνων είναι, όπως λέει, το σύνθημα των εορτασμών, ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει τον οδικό χάρτη για την επόμενη αλλαγή. Οι δηλώσεις του επικεντρώνονται στο ότι το ΠΑΣΟΚ θα παλέψει για τη νέα πολιτική αλλαγή χωρίς δεσμεύσεις, εξαρτήσεις ή συμβιβασμούς. Παράλληλα, αναμένεται να εξαπολύσει δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, αναδεικνύοντας το κόμμα ως το μόνο αξιόπιστο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας. Μετά το πέρας της ομιλίας απόψε, τη σκυταλή θα πάρουν οι γνωστοί καλλιτέχνες Νίκος Γωνιανάκης και Βασίλης Σταυρακάκης, επισφραγίζοντας τους βαθείς δεσμούς του κινήματος με την κριτική παράδοση. Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη έστειλε ισχυρό μήνυμα πολιτικής ανατροπής και νίκης, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα μέτρα που αναμένεται να παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ του ερχόμενου Σαββάτου. Με τον πιο οδυνηρό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος της έρευνας για τον εντοπισμό του ηλικίας 71 ετών σέρφερ, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί πρόσφατα στη θαλάσσια περιοχή από την Αμουδάρα Γαζίου ως την Ίσο Ντία. Ίσορος που εντοπίστηκε το απόγευμα ανοιχτά των Γουβών ανήκει τελικά στον άτυχο άνδρα, βάζοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς του που ήλπιζε μέχρι τελευταία στιγμή σε ένα θαύμα. Ίσορος του αναγνωρίστηκε από δύο προσωπικά αντικείμενα που έφερε πάνω του, ένα χαρακτηριστικό περιδέρεο και το έξυπνο ρολόι, ένα smartwatch που φορούσε όταν ξεκίνησε για τη μοιραία βόλτα του με την ιστιοσανίδα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει επίσημη ταυτοποίηση. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται η Κρήτη για αύριο Παρασκευή, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ολόκληρο το νησί θα βρεθεί στην κατηγορία κινδύνου 4 που χαρακτηρίζεται ως πολύ υψηλή. Γρήγορα οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι στην πλώρα του Δήμου Γόρτινα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχείρησε και πυροσβεστικό ελικόπτερο με ρήψεις νερού. Εξάλλου υπόελεγχο τέθηκε πολύ γρήγορα και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην ενδοχώρα του νομού και ειδικότερα στην περιοχή ανάμεσα στα χωριά Γαρίπα και Καστελιανά του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, προκαλώντας την άμεση και μαζική κινητοποίηση των αρχών, καθώς στην περιοχή έπιναν ισχυροί άνεμοι. Η έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων κατάσβεσης αποδείχθηκε καθοριστική, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να οριοθετηθεί και να τεθεί πάρα πολύ γρήγορα υπό έλεγχο. Ολοκληρώθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης στην είσοδο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Το έργο έχει στόχο τη βελτίωση των συνθήκων οδικής ασφάλειας και πρόσβαση στο ΙΤΕ. Καθησυχαστικός για την κατάσταση που επικρατεί στην Κρήτη σε σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου, εμφανίστηκε ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας Γιάννης Βόντας. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, εκτίμησε ότι η εικόνα στο νησί δεν προκαλεί ανησυχία. Προχωράει η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου, καθώς εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 7,17 εκατομμυρίων ευρώ. Χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών που αφορούν την υλοποίηση παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας στις πυροπληκτές περιοχές των Σακτουρίων και του Γιανιού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Δέσμη μέτρων για τη διαχείριση του οξύτατου προβλήματος στάθμευσης και την ενθάρρυνση της καθόδου των πολιτών στο κέντρο της πόλης με στόχο την τόνωση της εμπορικής λειτουργίας έχει καταθέσει στο Δήμο Ηρακλείου ο Εμπορικός Σύλλογος. Στο διεθνή χώρο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στο Νεπάλ, πάνω από 1.200 νεκροί από τις πλημμύρες. Η Εθνική Υπηρεσία Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι έχουν ανασυρθεί 1.252 σωροί, ενώ ο συνολικός αριθμός των αγνοωμένων στη χώρα παραμένει στους 4.216. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Gloria Steinem, δημοσιογράφος, συγγραφέας και μία από τις σημαντικότερες μορφές του φεμινιστικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ικανοποίηση επικρατεί στον Όφι για την ισοπαλία που έφερε με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην πρεμιέρα της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και η παραμονή του Νους ως τον Ιανουάριο μετά τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν από τον Όφι και τον Γιάννη Αποστολάκη, που θα ενταχθεί στον Ολυμπιακό το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο Όφι θα βάλει στα ταμεία του από την παραχώρηση των δύο ποδοσφαιριστών περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, η οποία ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά. Πρεμιέρα αύριο στο μεγάλο διεθνές τουρνουά μπάσκετ που φιλοξενείται στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Ελικαρνασσού στα Δύο Αωράκια. Στις 9 το βράδυ ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαξε, ενώ στις 6 το απόγευμα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας Αρμάνι Μιλάνο. Οι τελικοί θα διεξαχθούν την Κυριακή. Έθριος με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βουριάδων αναμένεται αύριο καιρός στην Κρήτη. Προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στα πελάγη, φτάνοντας στα 6 με 7 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου ανάλογα με την περιοχή, ενώ η ελάχιστη θα πέσει τη νύχτα στους 17 με 18 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο! Μουστάκα!
0: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
2: Σχολείο! Μουστάκα!
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
5: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό.
7: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
8: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ζωή.
1: Απόψε θα σου ορκιστώ πως σ' αγαπάω. Εσύ με σπρώχνεις το κακό και εγώ γελάω.
2: Ραδιοκρίτη 100.

Η ώρα είναι 12. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη.